0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
12: Προπόληση.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ είναι υπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση στις επέκτες του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρια Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο φέτος, αν θα είναι πιο βαρύ, αν θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο. Και λίγο αργότερα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πολλά τα θεματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα του κτηματολογίου, το οποίο ολοκληρώνεται. Και έχουμε και κάποιες απορίες, διότι από διάφορα σημεία της χώρας υπάρχουν και κάποιες έτσι ψιλοκρινίτσες. Έχουμε την συμφωνία της ΜΕΤΑ, πολλά τα λεφτά, Άρη, να τα λέμε και αυτά. Σε 29 πολιτείες θα δώσει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια ο κύριος Ζούκεμπεργκ, προκειμένου να σταματήσει τις διαδικασίες ελέγχου και τις δίκες εναντίον του για πράγματα στα οποία αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικών δικτύωσης που του ανήκουν. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον... ναι, γεια σου ρε Γιάννη, να διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Για πες, λες, θα πρέπει να βαρέσω το χέρι στο γραφείο για να μην γίνει pop η εκπομπή. Σαπρανίδη λέει ότι υπάρχει, πώς το λένε, μυστική συμφωνία μεταξύ σας ανάμεσα σε σένα και στον Τζιβελεκίδη για να κάνετε την εκπομπή pop. Λοιπόν, ναι, το βρήκες τώρα. Ειδικά ο Σαπρανίδης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, με αυτή την έννοια και με αυτό τον καημό. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκανες να γράψεις το μήνυμά σου μέχρι εκεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καντεράκη. Τι κάνετε, κυρία Καντεράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακούσει, έχουν γραφτεί πολλά πραγματάκια, έχουν διαρρεύσει αρκετά πραγματάκια. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας μιλά για πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ έτσι δυνατό κοινωνικό πρόσημο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουν μείνει 10-12 μέρες. Το επόμενο μεθεμόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Και αυτό που θα κάνει, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ θα έκανε, είναι να εξαγγείλει πράγματα τα οποία αμέσως μετά, μέσω του προϋπολογισμού, γίνονται δεσμεύσεις και περνάνε οι πρωτοβουλίες και ξεκινούν από πρώτης πρώτου. Όπως και ξεκίνησε η φορολογική μεταρρύθμιση, πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση στην προηγούμενη ΔΕΘ. Έτσι λοιπόν και φέτος, στόχος είναι να συνεχίσει να ενδυναμώνει την κοινωνία, να ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο σκαλί-σκαλί, με πολύ δρόμο ακόμα, με δυσκολίες, με όλους τους εξωγενείς παράγοντες, και να έρχεται να ανταμείβει τη συνέπεια. Οπότε θα έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μεσαία τάξη, οικογένεια με παιδιά, να δούνε η κάθε μία ομάδα από τη δική της μεριά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς όμως ποτέ, και συγγνώμη αν μακρηγορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ, να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά της χώρας, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσα μπορούμε να πληρώσουμε, να δούμε τα ωφέλη σταδιακά και αυτή επιπλέον.
0: Το μείγμα της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής, το οποίο έχουμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα το συνεχίσει η κυβέρνηση? Και γι' αυτό το λόγο επικαλούμε και την επιστημονική σας υπόσταση ως οικονομολόγος, διότι ξέρετε, κύριε Καντεράκη, το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι αυτό το οποίο απασχολεί το μεγαλύτερο κομμάτι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση δεν το έχει αντιμετωπίσει. Με αυτά που θα ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια?
1: Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από εξωγενείς συνεχόμενους παράγοντες και κρίσεις, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρεις κάποια μέτρα. Να πάρει κάποια μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών που θα ξεκινήσουμε να δούμε από 31 Αυγούστου και μέχρι περίπου 2 με 4 μήνες, όπου ένα σημαντικό καλάθι, ένα σημαντικός όγκος προϊόντων θα έχει μείωση τιμών από 5 έως και 20-25%. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι ο έλεγχος να ελέγχει στην αγορά. Ήδη οι αρχές οι οποίες ελέγχουν την αγορά είναι σημαντικές, γι' αυτό και έχουν εισπραχθεί, έχουν καταλογιστεί και λογιστεί τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Το πιο σημαντικό όμως όλο που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και να αντιμετωπίσεις όλα τα προγράμματα που έχεις, είναι να ενδυναμώνεις ουσιαστικά όσο μπορείς και με όποιο τρόπο την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Ξαναλέω, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνονται σταδιακά για να μην εκτροχιαστούμε. Και πώς την ενδυναμώνει την τσέπη του κάθε ενός από εμάς? Με δύο φόρμουλες. Η μία έχει να κάνει με την αύξηση του μισθού. Είτε αυτό λέγεται αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε ενδυνάμωση στα 1500 ευρώ του μέσου μισθού, είτε αύξηση της ζήτησης παραπάνω από της προσφοράς στις εργασίες και θέσεις στην αγορά. Οπότε η μετακίνησή μας από τη μία δουλειά στην άλλη είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει υψηλότερες αποδοχές. Και το δεύτερο είναι να πας σε φοροελαφρύνσεις. Να έρχεσαι να επιβραβεύεις τους συνεπείς. Να έρχεσαι να κάνεις μειώσεις φόρων, οι οποίες είναι ουσιαστικές και μόνιμες. Άρα έτσι αυξάνεις σταδιακά το μισθό. Υπάρχει, ξαναλέω, δρόμος ακόμα, υπάρχουν πολλές ομάδες, υπάρχουν σημαντικοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί παραπέρα, και αυτό γίνεται. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το μείγμα της πολιτικής το οποίο σταθερά ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς, επιτρέψτε μου να ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας, γιατί εκεί πλήττεται η αξιοπιστία μας και γυρίζουμε στο μηδέν, για να μπορέσουμε σταδιακά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Ακούω προσεκτικά αυτό το οποίο λέτε, κυρία Κατεράκη, αλλά ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ και πάρα πολλοί συμπολίτες μας? Το γεγονός ότι και μέσα από την καινούργια αυτή πλατφόρμα που μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές ένα προϊόν στις μεγάλες υπεραγορές, βλέπουμε το εξής. Το ίδιο προϊόν, η χαμηλότερη τιμή του, παραδείγματος χάρη, να είναι κάτω από τα 2 ευρώ σε ένα χύψιο μέγα προϊόν, ενώ η υψηλότερη τιμή του ίδιου προϊόντος, στην ίδια συσκευασία, της ίδιας μάρκας, να ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν έχει να κάνει με τους εξωγενείς παράγοντες. Έχει να κάνει και με κάτι το οποίο προφανώς στο εσωτερικό της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί καλά.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά είναι, αν εγώ προσφέρω κάτι με 2 ευρώ και εσείς, κύριε Παπαδάκη, με 5, αυτός ο οποίος μας ακούει και θέλει να έρθει να πάρει το προϊόν που θέλει από εκείνον που το έχει στα 2 ευρώ. Είτε στα 2,5 είτε στα 3. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να βλέπεις, να μπορείς να συγκρίνεις. Και γι' αυτό σημαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όλα αυτά να είναι στο φως. Να υπάρχουν, να φαίνονται, οπότε θα πρέπει σταδιακά και εκείνος που το έχει με 5, αν θέλει να το κρατήσει το 5, να ξέρει ότι θα έχει μία απώλεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε για την πρόορη αποπληρωμή χρέους, όπου έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ψέγουν την κυβέρνηση, ψέγουν αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι να, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν κάπου αλλού. Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά έχει τα επιχειρήματά της και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κυρία Κατεράκη, ως οικονομολόγος, τελικά έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν δοθεί όπως θέλουν να λένε σε παραπάνω χώρο δημοσιονομικό για παραπάνω παροχές στην παρούσα φάση. Τι συμβαίνει όμως όταν πας και αποπληρώνεις πρόωρα ένα χρέος το οποίο έχεις για το 32, για το 41, όπως αποπληρώσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου κάποια δάνεια τα οποία είχαμε προς τη Γαλλία. Έρχεσαι και ενισχύεις την αξιοπιστία της χώρας σου έναντι των υπολείπων. Έρχεσαι και ενδυναμώνεις την αξιοπιστία σου και λες ότι εγώ από τη στιγμή που μπορώ το κάνω. Και γιατί το κάνω? Γιατί όχι μόνο ενδυναμώνω την αξιοπιστία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και γλιτώνω να πληρώσω παραπάνω τόκους. Αυτούς τους τόκους που μπορώ μετά σταδιακά να έρθω και να τους δώσω όταν δοθεί η δυνατότητα σε περαιτέρω παροχές και περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο. Όμως όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης που έχει δοθεί. Η χώρα δεν υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών της. Εμείς δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ ούτε να πετάξουμε την μπάλα στο μέλλον και να το πληρώσουν άλλοι για μας, ούτε να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα ελαφρύνουν το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Παπαδάκη, όλοι γι' αυτό δεν προσπαθούμε. Για τα παιδιά μας, για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμο Πατρέων.
8: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Μίλησε την καλημέρα του από τη Γάβδο. Καλημέρα στη Γάβδο. Καλά να περνάτε εκεί. Υπάρχει και ένα ζητηματάκι το οποίο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, μαθαίνω, και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου. Ξέρετε, η τελευταία... Μάλλον πάμε για σύνοδο κορυφής που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ξέρετε, μετά τις εικόνες αυτές στη Θέουτα, ναι, το πράγμα γίνεται αυτή η προσπάθεια για να μαζευτεί όσο γίνεται περισσότερο. Επειδή φοβούνται όμως και για άλλες κινήσεις, οι οποίες αναμένονται από εκείνες τις χώρες, δεν αποκλείεται να δούμε ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο μία τέτοια σύνοδο κορυφής. Είναι λίγο πρόημο, πάντως η Ευρώπη επειδή ξύπνησε λίγο απότομα, εμείς το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πράξει τα ανάλογα. Αφήστε να περάσει και να περάσουν και οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μωρέ. Έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπροστά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι, μου λέει, αλλά τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να πολεμήσουν το ένα το άλλο. Πώς θα μας πάει η Τουρκία σε πόλεμο, ρε παιδιά? Δεν είναι θέμα πολέμου. Δεν μίλησε κανείς για πόλεμο. Χτυπάμε, μωρέ, ξύλο. Δεν μιλάμε τώρα. Μην κινδυνολογούμε και λέμε πράγματα τα οποία φτάνουν στα όρια της απόλυτης επικινδυνότητας και χαζομάρας. Μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, όπως δημιούργησε το 96 τα ημεία. Μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, παραδείγματος χάρη, δεν προχώρησε βήμα παραπάνω, διότι αυτό το οποίο λένε στην Αθήνα είναι ότι η Αθήνα λειτουργήσε με ψύχρεμο τρόπο. Δημιουργήθηκαν όμως εκεί στην περιοχή τετελεσμένα, γκρίζαρε η Τουρκία την περιοχή. Η Αθήνα λέει ότι όχι, που δεν είναι. Εμείς κάνουμε κανονικότατα τη δουλειά μας και το αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε η χώρα η οποία θα κυνηγάει τις εξελίξεις ανάλογα το πώς θέλει η Τουρκία. Ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ακολουθούμε το δικό μας timeline, έτσι για να το πω και στην διεθνή ορολογία, να το πω και με τη διεθνή ορολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Θα τα δούμε στην πράξη, δυστυχώς. Εάν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία, έχει δώσει χρονοδιαγράμματα η ελληνική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, με το γαλλικό κολοσσό. Το έχει πάρει πάνω του ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πάρει πάνω του, γιατί από τη στιγμή που ήταν παρόν σε συγκεκριμένη συμφωνία και έκανε και τη δήλωση την οποία έκανε, την εισήγηση την οποία έκανε, το έχει πάρει πάνω του. Άρα λοιπόν, όταν θα αρχίσει εκεί προς τα τέλη του 26 η όλη διαδικασία για την πότιση του καλωδίου και σκάσει μύτη το Ούρουτς Ρέις, τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Γαλλία? Εκεί λοιπόν παίζει να δημιουργεί το οτιδήποτε, ή θα το κάνει γαργάρα η Τουρκία? Γιατί παίζει και αυτό να το κάνει γαργάρα την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν. Να σφύριξει αδιάφορα στη διαδικασία ότι εντάξει, είναι αλλουνού χωράφια. Αφήστε το τι λέει. Αφήστε το ότι προσπαθεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική να δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τελεσμένα. Ξέρει όμως ότι τα χωράφια αυτά δεν του ανήκουν. Μάικ, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ασφαλώς να ακολουθείται και η διπλωματική οδός εκεί που χρειάζεται. Όπου πίπτει λόγος, δεν χρειάζεται να πίπτει ράβδος. Για να το πάμε λίγο στο ανάποδο. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Ο Θεόδωρος, καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, στην Αθηνό Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην έξοδο Καλυφτάκη προς Αχαρνές. Τρεις ημέρες τρέχει νερό με μία πίεση, με πίεση, λέει, στη μία λωρίδα κυκλοφορίας από λάστιχο ποτίσματος νησίδας. Άκρος επικίνδυνο, δεν υπάρχει ορατότητα και ο δρόμος γλιστράει επικίνδυνα, πόσο μάλλον για τα δίτροχα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, διαβάσει και το μήνυμά σου στον αέρα. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το έχουν ακούσει. Και από ότι, εφόσον μου μιλάς για την έξοδο Καλυφτάκη, εκεί είναι Δήμος Κηφισίας. Δήμος Κηφισιάς, Κηφισίας, Δήμος Κηφισιάς. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα επιληφθούν επί του θέματος. Ελπίζω τώρα να μην έχουμε πέσει. Τώρα είναι στην νησίδα, μπορεί να είναι και περιφέρεια. Ναι, συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, να το ξέρετε. Το έχουμε ζήσει παλιά. Εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, κάποια στιγμή τρέχανε νερά στην κάθοδο της Λεωφόρο Συγκρού. 2-3 μέρες, κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Εμείς ως δημοσιογράφοι που καλύπτουμε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν και χαμηλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Πήραμε τηλέφωνο στο Δήμο Καλυθέας και μας ρώτησε η αντιδήμαρχος: ξέρετε από πού είναι η διαρροή? Λέμε: δεν ξέρουμε από πού είναι η διαρροή, πάντως τα νερά είναι στην κάθοδο. Λέει: πρέπει να δούμε πού είναι η διαρροή, διότι αν η διαρροή, λέει, είναι από την πλευρά της καθόδου, τότε πρέπει να επιληφθούμε εμείς ως Δήμος Καλυθέας. Αν η διαρροή, λέει, αν το πρόβλημα είναι από την πλευρά της ανόδου, πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος Νέας Μύρνης. Εάν δεν, λέει, το πρόβλημα δε είναι πάνω στην εισίδα, τότε είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Εκεί ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες: άστο ρε παιδάκι, άστο να γίνει ποτάμι, άστο να φτάσει κάτω. Άστο να έχουμε και... Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων που έχει συζητηθεί κατά κόρον, έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει γραφτεί επίσης πάρα πολύ, αλλά εδώ, στη χώρα μας, 2026, ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη, παιδί μου, και γιατί να βγάλουμε? Δεν χρειάζεται να βγάλουμε. Ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου, ρε Νίκο. Ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω. Εσύ κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, σε ένα κινητό, δεν ξέρω που κάθεσαι. Έχεις το χαβά σου πραγματικά, είσαι αλλούνταλου, χωρίς να γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, και απλά πετάς την παρόλα σου. Κάνε ένα πρόβλημα. Τι μοιράζεσαι μαζί μας, τη διαβάζω με πάρα πολύ προσοχή. Δεν φταίνε τώρα τα αυτιά των υπολείπων ακροατών. Δηλαδή την κάθε μπαρούφα όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν τη διαβάζουμε στον αέρα. Και εσύ είσαι γεμάτος μπαρούφες. Οπότε, λοιπόν, ασφαλώς και δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω κάποιο μήνυμα, και δεν υπάρχει περίπτωση και να απαντήσω στο μήνυμα που δεν διαβάζω. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, κύριε Παπαδάκη. Επειδή είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον, έχουμε γνωριστεί. Για το... Άκουσε. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Μου λέει για το δηλητήριο που πετάξατε το πρωί, ότι ευνηδιάστηκαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που περιμένουν να διοριστούν από το νέο νόμο. Δεν είναι νέος νόμος, είναι μια απόφαση. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, κρατάω το μήνυμά σου, Γιώργο μου, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Dertinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Dertinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
9: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 160 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Οι ειδικοί ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει σε 9.30. Στη συνέχεια, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδος. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στη Τεχνόπολη στον Γκάζι. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ο οδηγός ταξί υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν όμως σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League μετά την νίκη της στην Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας στο δεύτερο αγώνα των play-off. Επίσης στη League Face προκρίθηκαν Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Βρατισλάβας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, Φλωράτος φως ξανά.
14: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
15: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

Εδώ είμαστε λοιπόν 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Λοΐζο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Ναι, να το δω αυτό, το πόσα είναι ρυθμισμένα, το πόσα δεν είναι για την περίοδο 2025-2026. Στο μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε σένα Λοΐζο, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε σε σένα Φόρτσα Παουκάρα, λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό έχει υποθεί από τον τάδε υπουργό ή έχει υποθεί από τον Μητσοτάκη ή έχει γραφτεί από τον τάδε ή τον δίνα κυβερνητικό. Και το αντεπιχείρημα το οποίο μου στέλνετε είναι παραδείγματος χάρη βγαίνει από ανακοίνωση του τάδε ή του δίνα κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι επειδή τις αποφάσεις πάντα τις παίρνει πλειοψηφία, πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία λαμβάνει την ευθύνη για το τι θα κάνει. Όπως παραδείγματος χάρη έχει λάβει την ευθύνη και θεωρεί ότι η αποπληρωμή χρέους έπρεπε να γίνει και να γίνει πάρα πολύ άμεσα εφόσον υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος. Και όχι αυτά τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού. Παρόλο που από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι το να δοθούν κάπου αλλού ήθελε πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στο τέλος εάν ευνοεί την κοινωνία, αν ευνοεί τους πολίτες, αν ευνοεί τα οικονομικά της Ελλάδας. Αν δηλαδή τα επιχειρήματα τα οποία έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα τα οποία ευσταθούν. Θα τα δούμε στην τσέπη μας. Αργά ή γρήγορα θα τα δούμε στην τσέπη μας. Θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική? Ή θεωρητικά θα δικαιωθεί μια άλλη πολιτική την οποία την έχουμε ακούσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και όταν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας, να δούμε και ποια πορεία θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, το να λέμε θα ακούσουμε κιόλας τα κοστολογημένα μέτρα, αυτό λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα των αρχηγών τους θα είναι κοστολογημένα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμένουμε να ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη. Γιατί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη? Διότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει είναι στο χέρι της πλειοψηφίας για το αν θα τα εφαρμόσει και αν θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό, εκεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το κρίνουμε επί του πρακτέου και το άλλο επί του θεωρητικού. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Λίλη. Αυτή η κλασική ατάκα μου γράφει η Λίλη, όλων των πολιτικών προσπαθούμε για τα παιδιά μας, είναι πολύ λάθος. Διότι πρώτον, με την υπογεννητικότητα που έχουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά. Δεύτερον, θα ήταν πολύ καλύτερα αντί να προσπαθούμε για τα παιδιά μας να προσπαθούμε για το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο και το σωστό για το σύνολο της χώρας και όχι για τα παιδιά μας, που είναι η φυσική επέκταση της πάρτης μας, όπως λέει, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Λίλη. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, καλημέρα. Οι Γάλλοι θα ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, λέει ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία, ώστε αυτομάτως να θεωρηθεί πως την αναγνωρίζουν, πως αναγνωρίζεται ένωμα, αναγνωρίζονται ένωμα συμφέροντα στην περιοχή της Τουρκίας. Λες να έχει μπει η γαλλική εταιρεία μέσα στο παιχνίδι ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο? Έχω διαφορετική άποψη από αυτού. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται τώρα η οποιαδήποτε παραπάνω ανάλυση. Αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργες και ενδεχομένως επικίνδυνες ατραπούς. Και καλό είναι να τις αποφύγουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Μίκρα θα έχουμε την παράδοση της επέκτασης.
θα έχει δει, είναι διήμερη η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το πρωί, μετά αργότερα το απογευματάκι θα μεταβεί στην Φλόρινα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, αύριο θα είναι στην Κοζάνη με έμφαση σε επενδύσεις στην παραγωγή και την ενέργεια. Η επίσκεψη αυτή, η διήμερη αυτή περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη, θα έχει ασφαλώς και συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε τους παραγωγικούς φορείς βλέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός προς τα τέλη Αυγούστου, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μου περιέγραψαν, να ξέρετε, μία έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη βοήθεια του Οικονομικού Επιταλείου, μελετούν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, μελετούν γενικότερα τις τάσεις που υπάρχουν στις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του, που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Εγώ το βλέπω το επιδοματάκι, παιδιά, να ξέρετε, εκεί γύρω στα 450-460 ευρώ για τους συνταξιούχους. Και βλέπω να το πουλάνε κιόλας έτσι ως επίδομα, ενίσχυση, και από πίσω θα βγαίνουν και διάφοροι υπουργοί στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη, και θα μιλούν για 13η σύνταξη αφού του γίνει η ανακοίνωση. Ότι το σύνολο των συνταξιούχων, πόση σύνταξη παίρνουν. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο επίδομα, το οποίο θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα, βάζω τον αστερίσκο, και θα είναι εκεί γύρω στα 450, 445, 450, θα πιάσει το 450 ευρώ το χρόνο, θα έχει αυτή την επικοινωνιακή μορφή και θα είναι απάντηση σε αυτά τα οποία αναφέρει η αξιωματική περισσότερο αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εμένα ακόμα με πονηρεύει η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας για το 14ο και για το 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ας βάλουμε και εκεί έναν αστερίσκο. Και γενικότερα η εντολή, η οδηγία είναι να βρεθεί όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερος, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Γιώργο μου, καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Κοίτα Γιώργο μου, επειδή εντάξει δεν μ' αρέσει να μπερδεύω το ένα μέσο μέσα στο άλλο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να με βρεις στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να δεις για ποιο κανάλι μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ώρα και όλας της εκπομπής της τηλεοπτικής. Απλά δεν μου αρέσει να τα μπερδεύω, καταλαβαίνετε. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε και με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία μας το 2ωρο, το 3ωρο, ανάλογα από τη Δευτέρα 2 ώρες που θα είμαστε στις κανονικές μας ρυθμίσεις για αυτή τη σεζόν. Η επικοινωνία μας γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε στο 211-200-8200, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται την κυρία Παράσχη, την κυρία Φράνσις Παράσχη, είτε μέσω του στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω mail. Καλημέρα Γιώργο, ο Γιώργος ταξιτζής από την Κηφισιά στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Την καλημέρα του, να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στον Τζίμι από το Ρότερνταμ.

Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ενημερώνω ότι αυτός ο νόμος άρχισε από φέτος και στα παιδιά ως βοηθή φαρμακείου που έκαναν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι πέρυσι, ξαφνικά φέτος, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει γενικότερα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο και στο ΑΣΕΠ, από ό,τι βλέπω εδώ, και μέσω ΑΣΕΠ, όπου μπήκαν αυτοί, όπου πλέον προσμετρώνται τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν, κυρία Κατερίνα μου, αυτό το οποίο μου είχατε στείλει νωρίτερα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο στέλνει και η κυρία Παναγιώτα και άλλοι ακροατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο, μέρα που είναι, θα μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι έξαλλη, λέει η κυρία Παναγιώτα, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Καλή σεζόν, σας ακούω καθημερινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Γεια σου, Γιώργο. Ωραία, άρα δηλαδή δεν θέλεις να το διαβάσω στον αέρα το μήνυμά σου. Λοιπόν, επειδή έχει, ναι, και αρκετά προσωπικά δεδομένα δικά σου, Γιώργο μου. Όχι, δεν είναι αυτό, Γιώργο μου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους από το Υπουργείο Παιδείας για να μας ξεκαθαρίσουν, γιατί έρχονται τώρα διαφορετικά μηνύματα. Μισοί ακροατές, οι περισσότεροι μάλλον ακροατές, λένε κάτι άλλο από αυτό το οποίο μου έγραψε εσύ λίγο νωρίτερα. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν με τους αρμόδιους και αυτά τα οποία μας έχουν πει ως ρεπορτάζ να τα πούνε και στον αέρα. Ναι. Νίκο μου, αυτό, ναι, η γυναικοκτονία έγινε σε Διαλαμπή. Είναι του Δήμου Ιάσμου Ροδόπης. Αλλά το τελευταίο κομμάτι, για ποιο λόγο μου το γράφεις, για το στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί? Δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η σκέψη μας, μου λέει, είναι στο Νεπάλ με εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 34 Αυστραλούς να αγνοούνται. Φοβερές σκηνές τρόμου που μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης από την άλλη λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άρθρο ή περιορισμό στο ΝΑΤΟ που να αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ μελών του. Νομίζω το άρθρο 5 ή άρθρο 6 αναφέρει κάτι συγκεκριμένα, αλλά μην μπαίνουμε σε τόσο πολύ μεγάλες διαδικασίες, σε τόσο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, διηλίζουμε τον κόνοπα. Εάν φτάσει το πράγμα εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχει περάσει και από κάποιες άλλες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που δεν θέλουμε καν να τις σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Και μου λέει ότι στο καλώδιο δεν θα σκάσει το Ούρουτς Ρέις, αλλά πολεμικά σκάφη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να πέσει σε τέτοιο ατόπιμα η Τουρκία. Αρχικά έχω την εντύπωση ότι και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί το Ούρουτς Ρέις, θα δημιουργήσει παρενοχλήσεις αυτού του τύπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι αν φτάσει στο σημείο να βγάλει πολεμικά πλοία η Τουρκία, τότε το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην το σκεφτόμαστε και ας μην πάμε παραπάνω. Ούτως ή άλλως, ο στόχος του Ερντογάν, και αυτό είναι το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη χώρα του. Αυτά τα τερτύπια τα κάνει για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Και για να μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να πάει σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να παρουσιάσει το επιχείρημα των εθνικών εθνικού ζητήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθήσει να το δημιουργήσει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εθνικό ζήτημα για τη χώρα του Ερντογάν. Αυτή είναι, δεν έχουμε τον καλύτερο γείτονα του κόσμου, έχουμε μάλλον έναν από τους χειρότερους και από τους πιο περίεργους. Οπότε πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε το καθετή. Πραγματικά με ψυχραιμία. Ωραίος πανικός εδώ με τα μηνύματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μου. Οπότε όλα θα κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει και όπως το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος της εβδομάδας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε
έναν καθήλυνα αρμόδιο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται.

με τις φέτος με τις λίστες και πώς ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ οι εκπαιδευτικοί που περιμένουν πώς και πώς και στοικά τη σειρά τους, θα μπορέσουν να διοριστούν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν τα δεδομένα. Με κάποιο τρόπο η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε χωρίς να υπάρχει απάντηση, αύριο που θα έχουμε και απάντηση.

Η Ιωάννα μου γράφει ότι είμαι σίγουρη ότι μετά την ανάγνωση του μηνύματος του Θοδωρή, το πρόβλημα με το νερό σε νησίδα θα λυθεί. Όπως το δικό μου με τη διακοπή ρεύματος προχθές. Λες τόσο άμεσα να γίνονται τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνονται τόσο άμεσα τα πράγματα, αλλά καλό είναι ο πολίτης να μην χρειάζεται να φτάνει πάντα στο κατόφλι ενός δημοσιογραφικού οργανισμού για να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι μου υπενθύμησε ένας συνάδελφος τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, για τα τρίκ των εργοδοτών προκειμένου να καταφέρουν να γλιτώσουν χρηματάκια οι εργοδότες. Βαφτίζουν τους υπαλλήλους υπεύθυνους και μην τους πληρώνουν τις υπερορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει μέσα ο ένοικος από την επιθεώρηση εργασίας, βρίσκουν εκεί ανθρώπους που είναι εκτός ωραρίου και τους ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και αυτοί απαντάνε: μα είμαι υπεύθυνος ταμείου, παραδείγματος χάρη. Είμαι υπεύθυνος διαδρόμου. Ξέρετε, ο υπεύθυνος σε κάθε τμήμα, ο διευθυντής, δεν υποχρεούται να χτυπά την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο προϊστάμενος. Τους βαφτίζουν λοιπόν προϊσταμένους. Με αυτή τη λογική όμως. Δηλαδή μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βρίσκουν κάποιον, τους ζητάνε τα στοιχεία του, βλέπουν ότι δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όταν τον ρωτάνε γιατί, απαντά πολύ απλά ότι είμαι υπεύθυνος του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωραίο, σας έχω κι άλλα. Ακούστε τι κάνουν στα beach bar και στην εστίαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ασφαλώς ή έχουν χτυπήσει κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ή δεν την έχουν χτυπήσει καθόλου. Όταν την έχουν χτυπήσει και έχει παρέλθει το ωράριό τους, για να γλιτώσει ο εργοδότης τις υπερορίες, τους λένε το εξής: πηγαίνετε στο 8ωρο να χτυπήσετε την κάρτα εργασίας ότι έχετε φύγει, ότι έχει λήξει η εργασία σας, και ξαναζυγυρίστε για να δουλέψετε. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ελέγχου? Στα beach bar είχαν εντοπίσει οι επιθεωρητές εργασίας τους εργαζόμενους να γίνονται πελάτες. Όπου έβρισκαν άδεια ξαπλώστρα, πηγαίναν και καθόντουσαν, ξαπλώναν εκεί και το έπαιζαν πελάτες. Φοβερό! Τους έλεγαν κιόλας οι εργοδότες: εντάξει ρε παιδί μου, beach bar είμαστε, μην είσαστε ντυμένοι κανονικά, σορτσάκι, δίχαλη σαγιοναρίτσα σαπρανίδι, και με το που δείτε ας πούμε τον έλεγχο ή οτιδήποτε ή σας κάνουμε νόημα, βουτάτε στη θάλασσα. Καλό. Δεν βουτήξει στη θάλασσα για να δροσιστείτε. Λοιπόν, άφηναν κάτω, υπάρχει περιγραφή μέσα σε ένα από τα υπομνήματα, όπου άφηναν τους δίσκους, πετούσαν τους δίσκους κάτω και τα POS και πηγαίναν να βουτήξουν. Είναι φοβερό το τι βρίσκουν, πόσο ευρηματικοί είναι οι εργοδότες αυτοί για να μπορούν να γλιτώνουν χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσαν οι εργοδότες οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στην εργασία τους μία μισή ώρα νωρίτερα. Εάν τύχαινε εκείνο το χρονικό σημείο να έμπαινε μέσα ο επιθεωρητής εργασίας, η απάντηση ήταν: ήρθα για καφέ. Ενώ τους είχαν τσεκάρει ότι δούλευαν πριν. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι το εξής. Μπόλικη μαύρη εργασία εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Μάλιστα σε μια βιοτεχνία ξυλίας που είχαν την πληροφορία οι επιθεωρητές εργασίας ότι δουλεύουν εργάτες οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν είχαν εξαρτημένη σχέση, έπαιρναν τα χρήματά τους μαύρα, μπας περιπτώσει. Πήγαιναν, εργάζονταν και έπαιρναν το μεροκάματο χεράτα και μαύρο. Βρήκαν εργάτες, άκου Νικόλα, κρυμμένους
σε φέρετρα. Πήγε η επιθεώρηση εργασίας, με το που έσκασε μύτη, μπήκανε, τους έβαλαν, είχαν εκείνη την ώρα, γιατί ήταν βιοτεχνία ξυλίας, είχαν φτιάξει φέρετρα και μπήκανε μέσα στα φέρετρα για να κρυφτούν. Σε μια βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων βρέθηκε ένας εργαζόμενος μέσα σε ψυγείο. Τον έκλεισαν μέσα στο ψυγείο. Σε ένα κατάστημα ρούχων βρήκαν την υπάλληλη κρυμμένη στο δοκιμαστήριο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Ελλάδα μας. Αυτά γίνονται στη χώρα μας. Είδατε πόσο ευρηματικοί είναι όταν θέλουν. Καλημέρα, Άγγελε μου. Αν νοιάζεται, λέει, το Υπουργείο Παιδείας για την επετηρίδα των εκπαιδευτικών, μα έσπευσε, λέει, να μεσολαβήσει και σκίστηκε να καθησυχάσει για τις άδειες των ιδιωτικών κολεγίων και τους φίλους τους ιδιοκτήτες. Κανονικά, αν υπήρχαν, λέει, συνθήκες ανταγωνισμού, θα έπρεπε να χαίρονταν που πήραν άδειες βιαστικά και με κρεμότητες, απρόγραμμα σπουδών και πυρασφάλεια όσον αφορά στα κολέγια. Επίσης το έχουμε συζητήσει αυτό και πρέπει να σου πω ότι και αύριο θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί μας έχουν μείνει απορίες από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που μας έχουν παραχωρήσει εδώ στο Real FM. Διαφημισούλες, επανερχόμαστε.

0: μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτίσει λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Η Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχική συναντήση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
14: Οπτικά ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.
15: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια.
3: 2610-277-929.
17: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
3: Εστιατόριο Διάκου.
17: Εστιατόριο Διάκου.
3: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια τα οποία έχετε στείλει κι εσείς πολλά ερωτήματα, τα οποία θα μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό. Τα έχω γκρουπάρει με τον ένα και με τον άλλον τρόπο, μαζί και με τις δικές μου ερωτήσεις. Λίγο να μπορέσουμε να μάθουμε 5 πραγματάκια για το χρηματολόγιο, να μάθουμε και τι ακριβώς γίνεται γενικότερα και με το θέμα των social media. Μου στέλνετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και για αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη Μέτα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα λέει, αγαπητή κύριε Παπαδάκη, συστήνω λέει σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δούνε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί εγώ προσωπικά το 87 ήμουν φαντάρος στην Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, πήγαμε, πήραμε και εδώ κόβεται το μήνυμά σου και θα ήθελα να μου το στείλεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά από ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση έχετε μια συγκεκριμένη εμπειρία και ξέρετε τι σημαίνει. Ένας φίλος μου ήταν στα Ήμια. Ήταν ένας από τους κομμανταραίους, ένας από τους οικάδες. Λοιπόν, και είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των Ημίων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα Ήμια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους, θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ μου. Σπύρο λέει, όσο δεν γίνονται έλεγχοι, θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει καδεμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα μωρέ, έλα άντε Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Έτσι έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης δεν την ακολούθησαν μόνο για μία μέρα οι επιθεωρητές εργασίας. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για την τακτική τους. Πάντως βγάλανε λαβράκι, βγάλανε πραγματικά λαβράκι. Γεια σου Άγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Γιώργο μου, αυτό το οποίο είπα και στους άλλους ακροατές, να μπείτε στα social media, μπορείτε να με βρείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο. Ναι, ο Φώτης, μιας που μιλήσατε λέει για εργατικά, να ψάξουμε λέει τον νόμο Χατζηδάκη. Έκαναν το 8ωρο 8,5 ώρες, διότι δουλεύουμε το διάλειμμα που παίρνουμε. Ναι, θέλω να μου πεις φώτου μου εταιρείες. Θέλω να μου πεις εταιρείες. Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος, διότι θα τον συναντήσουμε στο μέλλον τον κύριο Χατζηδάκη και ασφαλώς εάν κάποια πράγματα τα έχουν παρερμηνεύσει κάποιοι εργοδότες, καλό είναι να τους βάλουμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουν σωστά και να τηρήσουν σωστά τον νόμο. Αν μου έστειλε ολόκληρο το μήνυμά του ο Κώστας, γιατί είχε κοπεί. Το 87 λέει, ήμουν φαντάρος στη Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμί και ένα μόνο πράγμα θα σας πω, πήγαμε, πήραμε θέσεις πολέμου, ήμασταν όλοι, δεν θα πω φοβισμένοι, αλλά σε αναταραχή ασφαλώς, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει και αν θα γυρίσουμε πίσω.
Λοιπόν, αυτό στέλνοντας ένα μήνυμα ο Κώστας, λέγοντας ότι συστήνω σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά στα τερτύπια του Ερντογάν απέναντί μας και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Ο Σάββας από την Ολλανδία, καλημέρα. Έχουμε συζητήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, το Γιάννη το Βαλινάκη. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. Γεια σου ρε Τέλη μου. Ότι δεν πηγαίνει μόνο του λες Τέλη, το Roots Race. Και τα πολεμικά από πίσω. Γιώργο μου, ήταν θέμα στα ίμια πολιτικής απόφασης το τι συνέβη τελικά. Αυτά. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη, και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Εδώ είμαστε, πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω, γεια σου Νικόλα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Με βάση λέει τις γνώσεις μου, η ιδιοκτησία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το δυτικό πολιτισμό. Να ρωτήσετε, λέει, τον Υπουργό πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση να είναι χώρα δυτικού πολιτισμού και ως χώρα δυτικού πολιτισμού να μην έχει ολοκληρώσει ακόμα το κτηματολόγιο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, αναφέρει ο Νικόλαος στο μήνυμά του. Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ και θέλουμε να βγάλουμε και ειδησούλα. Αν μας φιλέψετε με είδηση θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλή επάνωδο σε όλους και όλες.
0: Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ο Νικόλαος θέλει ένα μήνυμα όσον αφορά στο κτηματολόγιο. Βεβαίως έχουμε φτάσει στο τελικό κομμάτι του, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, σωστά?
1: Σωστά και κατανοώ και καταλαβαίνω την ερώτηση του Νίκου, αλλά καλό είναι λίγο να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το κτηματολόγιο είναι ένα έργο το οποίο κακοφόρνησε. 30 χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει κτηματολόγιο. Το 2019 παραλάβαμε ένα κτηματολόγιο με την κτηματογράφηση να είναι στο 36%, πλέον είναι στο 99%. Υπάρχουν ακόμα συσσωρευμένες εκκρεμότητες και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο το διοικητικό. Υπάρχουν περιοχές με διάφορα καθεστώτα, το Δεκάνησα, Ιόνια, η Κρήτη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Συνεπώς γίνεται μια τιτάνια και το νέο αυτό προσπάθεια προκειμένου, αφού πλέον τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, είναι κτηματογραφημένα, να καταλήξουμε εμείς ή η δικαιοσύνη, γιατί το κτηματολόγιο δεν κρίνει την ιδιοκτησία, την καταχωρεί. Στο τελικά ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, βάζοντας όλη αυτή την εξίσωση και δασικά και διάφορα ζητήματα τα οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν είχε λύσει. Συνεπώς, ναι, τελειώνουμε. Δεν είναι μόνο δουλειά του κτηματολογίου και δεν είναι κυρίως δουλειά του κτηματολογίου που κάνει την καταχώρηση. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, σαν και αυτά που ανέφερα, δασικά και άλλα, που θα πρέπει να λυθούν για να τελειώσουμε.
0: Ένα από τα πολύ βασικά, τουλάχιστον αυτό μου λένε και μου έρχονται μηνύματα από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, κύριε Υπουργέ, που λένε το εξής, ότι κάποιοι δηλώνουν ό,τι να είναι, ό,τι τους λείπει. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την επόμενη μέρα, από ό,τι φαντάζομαι, όπου θα υπάρξουν πάρα πολλές ενστάσεις, διότι όταν ο άλλος έχει δηλώσει και 2 και 3 και 5 και 10 μέτρα παραπάνω και έχει μπει στην περιουσία του άλλου, εκεί φαντάζομαι ότι πώς θα λειτουργήσει το κτηματολόγιο. Γιατί όπως είπατε, το κτηματολόγιο δεν κρίνει ιδιοκτησίες. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα... δεν θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, δεν θα γνωρίζω εγώ εάν όντως αυτή είναι η περιουσία μου, εάν δεν αποφανθεί ένα δικαστήριο, έτσι δεν είναι, όταν ο άλλος έχει μπει μέσα στο δικό μου το κομμάτι. Σας το λέω, σας το περιγράφω όπως μου το περιγράφουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
1: Η περίπτωση αυτή που αναφέρεται της, ας πούμε, διαφοράς των 10 τετραγωνικών είναι η πιο αθώα. Εκεί πέρα θα μπορούσε αυτό να οφείλεται σε προγενέστερες μελέτες, οι οποίες δεν είχαν την ακρίβεια που έχουμε σημερινές. Αυτά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο λύνονται λίγο πιο εύκολα. Εκεί πέρα που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα είναι εκεί που πλέον είναι διαφλουμικούμενα οικόπεδα, εκτάσεις, χωράφια. Διευκολύναμε βέβαια τελευταία με μια νομοθεσία σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο και οι διεκτησίες, στις οποίες υπάρχουν τίτλοι. Το κρίσιμο σε όλα αυτά είναι να υπάρχουν κάποιοι τίτλοι για να μπορέσει να πιάσει από κάπου το νήμα της διεκτησίας. Εκεί που είναι δύσκολο βέβαια είναι όταν πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, επιχειρούνται χρησιμοποιητές. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό και λέω ότι ναι, μεν τα ρίχνουμε στο κτηματολόγιο, δεν είναι όμως μόνο ζήτημα και δεν είναι κυρίως ζήτημα του κτηματολογίου σε περιπτώσεις που οι διεκτησίες έχουν τα προβλήματα που αναφέρεται. Το λέω και πάλι ότι το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων βοήθησε στο να μαζέψουμε όλη την πληροφορία σε ένα σημείο πλέον και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον εκατομμύρια σελίδων, πάνω από 300 εκατομμύρια σελίδων πλέον ψηφιοποιημένα. Άρα, ένας ιδιοκτήτης, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός μπορεί να κάνει την αναζήτηση των τίτλων ψηφιακά. Αλλά έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και το υπόλοιπο το 26 και το 27, γιατί οι ουρές σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες, σε κάποια λίγα κτηματολογικά γραφεία είναι μεγάλες και θα πρέπει να τελειώσουμε και με αυτές. Να αποδώσουμε ένα κτηματολόγιο γρήγορα, άμεσο, ακριβές.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε, τι να περιμένουμε.
1: Τα πολλά και τα σημαντικά θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης και φέτος στο περίπτερο 12 παρουσιάζει την ψηφιακή Ελλάδα. Φέτος το θέμα μας είναι η Ελλάδα του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο μέσω του gov.gr. Mm. Δηλαδή πώς γινόταν, γιατί το έχουμε ξεχάσει, η εξυπηρέτηση των πολιτών στο παρελθόν. Πώς γίνεται σήμερα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στο gov.gr και στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και πώς στο άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι μπορούμε πλέον να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με δεδομένο ότι πλέον τα συστήματά μας διελειτουργούν και συνεπώς ο πολίτης δεν έχει κανένα λόγο κάθε φορά να κατεβάζει ακόμα και ψηφιακά πιστοποιητικά όταν αυτά μπορούν να αντιληφθούν. Άρα εκεί θα δείξουμε και πώς βλέπουμε στο άμεσο μέλλον ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τελείως τη δημόσια διοίκηση με τον πολίτη να μην χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό.
0: Με πήγατε απευθείας στα δικά σας. Τον κύριο Μητσοτάκη τον παρακάμψατε με πολύ έτσι εύσημο. Ωραία τρίπλα ήταν, οφείλω να σας πω.
1: Δεν παρακάμπτεται.
0: Όχι, εννοώ ότι περιμέναμε να μας πείτε. Ήσασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε στείλει και σημειωματάκια, φαντάζομαι, και σημείωμα ως υπουργός στον κύριο Μητσοτάκη για να το συμπεριλάβει στην ομιλία του. Κάτι τι παραπάνω περιμέναμε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Spoiler δεν κάνουμε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Όμως αυτό το οποίο και εμείς γνωρίζουμε, αυτό το οποίο συζητήθηκε, είναι ότι πλέον πολύ πιο στοχευμένα και έχοντας αφού γραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, πάμε να ελαφρύνουμε αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν πιο δύσκολα, πλήρωσαν παραπάνω την κρίση και την ακρίβεια, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινωνικές ομάδες να πάρουν ανάσα περισσότερα το βράδυ του Σαββάτου από τον Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε και μία πραγματικά ένα συμβιβασμό δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποθέσεις εθισμού και ασφάλειας στα social media, και αναφέρομαι ασφαλώς το συμβιβασμό της Meta, που ανήκουν στη Meta το Facebook και το Instagram, με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συμβιβασμός και πρέπει η εταιρεία αυτή να δώσει στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συγκεκριμένες 29 πολιτείες. Εμείς εδώ πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ, και αυτός ο συμβιβασμός θα επηρεάσει και τα δικά μας δεδομένα?
1: Είναι όντως μια ασύλληπτη, θα τη χαρακτήριζα, απόφαση, η οποία ερμηνεύεται πρώτον στο ότι εδώ πλέον κάτι γίνεται. Το ξέραμε, το φωνάζαμε. Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι, παιδιά, κύριοι, κυρίες, εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Η απόφαση αυτή λοιπόν, πώς αναλύεται, πρώτον οικονομικές αποζημιώσεις, δεύτερον μέτρα για τις ώρες, τα όρια χρήσης, την μη επιτρεπόμενη είσοδο το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως ακόμα και πίσω από τις λέξεις, και παρότι Μέτα δεν δέχεται τα περί εθιστικού περιεχομένου, δείχνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ επικίνδυνο θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών εδώ πέρα γίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη την πορεία μας. Είχε βγει τον Ιούλιο σε διαβούλευση το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό και στοχευμένο νομοθέτημα. Σε νομοσχέδιο που θα έρθει πλέον το Σεπτέμβρη, δεν προλάβαμε τον Αύγουστο γιατί καθυστέρησε και η απάντηση της Ευρώπης σε σχέση με το νομοθέτημά μας, θα μπει στη Βουλή και θα ψηφιστεί, προκειμένου το 1η-1η του 27 να πάρουμε τα μέτρα μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω από 15 στα social media. Μακάρι οι πλατφόρμες να κάνουν αυτά τα οποία λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακάρι να περιορίσουν για την πρόσβαση, μακάρι να μπουν φίλτρα στο περιεχόμενο. Είμαι δύσπιστος, να μου το επιτρέψετε, σε σχέση με το αν τελικά το κάνουν και πόσο πιστά θα το κάνουν ή πόσο πραγματικά θα νοιαστούν προκειμένου να αναγκάσουν τα παιδιά να δηλώσουν την πραγματική τους ηλικία. Γιατί όλα αυτά τα φίλτρα και οι περιορισμοί ισχύουν για τις δηλωμένες ηλικίες. Αν δεν υπάρξει ένας βέβαιος τρόπος ορισμού της ηλικίας, όλα αυτά παρακάμπτονται και τα παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου, όλες τις ώρες και μέρες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν.
0: Αν λοιπόν αυτό εσείς το διαπιστώσετε, το διαπιστώσουμε ως πολιτεία, το διαπιστώσετε ως Υπουργείο, ποιες είναι οι κινήσεις, τι μπορεί να γίνει από εκείνο το σημείο και μετά για να προστατευθούν τα παιδιά μας. Εδώ τις προάλλες η κυρία Κουτσουπιά μας έλεγε ότι υπάρχει και application που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τις φωτογραφίες της γυναίκας μας, της κόρης μας και να βγάλει τα ρούχα και να φαίνονται ότι είναι γυμνές οι γυναίκες και αυτές τις γυμνές φωτογραφίες τις διαχέουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ.
1: Όλα αυτά ισχύουν, διότι εμείς μπορεί καλόπιστα να ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων γνωστών, οικογένειας, αλλά όλα αυτά προφανώς αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για κακόβουλους. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει νομοθετήσει, υπάρχει το DSA, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που ορίζει τι γίνεται σε περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων. Όμως θεωρώ και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το νομοθέτημα, παρότι είναι στοχευμένο, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Θα πρέπει η δυνατότητα των ποινών να έρθει πιο κοντά στα κράτη-μέλη. Σήμερα οι ποινές μπορούν να μπουν στις πλατφόρμες από τα κράτη στα οποία βρίσκονται οι έδρες, οι ευρωπαϊκές έδρες των πλατφορμών, και η έδρα συνήθως είναι η Ιρλανδία. Συνεπώς, πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες διαδικασίες και για το κομμάτι της κατάχρησης των social media για τις εισόδους των ανηλίκων, αλλά και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, των fake news, deep fake news, δηλαδή των βίντεο που έχουν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα σε νομοθεσία την οποία περάσαμε από τη Βουλή των Ελλήνων, θεωρούμε πλέον υπεύθυνο και τον τελικό χρήστη, ο οποίος παίρνει ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και αφαιρεί τη σήμανση ότι αυτό το βίντεο ή η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Διότι όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, για τη δημοκρατία, για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας. Ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα. Θα πρέπει να δούμε εμείς και η Ευρώπη, γιατί κοινά και ευρωπαϊκά κινούμαστε, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στην επιβολή προστίμων.
0: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως χρονιά εθνικών εκλογών είναι το 26-27, τώρα την άνοιξη του 27 λέει ο κ. Μητσοτάκης, εσείς κατεβαίνετε υποψήφιος εκεί, στο νομό Τρικάλων, ε?
1: Στην πόλη που γεννήθηκα, στην πόλη που είναι το σπίτι μου και η οικογένειά μου.
0: Έχετε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία? Υπάρχει περίπτωση, έχετε μήπως την υποψία ότι μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να ευνηδιάσει, ή όντως πάμε για την άνοιξη του 2027, κύριε Υπουργέ?
1: Υπουργός από την πρώτη στιγμή μιλούσε για εκλογές την άνοιξη του 27. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού. Αυτό το οποίο και σε μας είπε, ότι ποτέ δεν σας είπα κάτι άλλο. Απορώ γιατί όλα αυτά τα σενάρια διακινούντουσαν, αν και γιατί κάποιοι εξ ημών γινόμασταν κομιστές τέτοιων ειδήσεων. Λοιπόν, ναι, πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27. Ο αγώνας, ξέρετε, ο προεκλογικός είναι όλη μας η θητεία. Αλίμονο σε όποιον πιστέψει ότι μέσα σε μερικούς μήνες μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που η κοινωνία έχει για εκείνον, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία του νομού Τρικάλων. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμίσουμε ποιοι είμαστε, να μας μάθουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζανε, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοπρέπεια να εκπροσωπήσουμε τις περιοχές μας στην επόμενη βουλή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και σας αφήνω. Ο Λεωνίδας μου λέει: κύριε Παπαδάκη, έκανε ένα ταξίδι από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αθήνα Θεσσαλονίκη Χρυσταλλοπηγή. Και γύρισα από Χρυσταλλοπηγή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πλήρωσα, λέει, σε 29 σταθμούς διόδια 101 ευρώ. Και έχει και τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι για Κασίμη. Όπου στο κάθισμα του συνοδηγού είναι γεμάτο μέχρι με τις αποδείξεις από τα διόδια. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Λίγο. Πολλά τα διόδια τελικά. Πάρα πολλά τα διόδια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς. Να έχετε μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα. Γεια χαρά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 165 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες, με τις ζημιές σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Ήδη και ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει στις 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ο οδηγός ταξί υπό την επηρεία αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας, όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη League Face του Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ με την νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Η Ένωση επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει σήμερα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και θα το κάνουμε δηλαδή λίγο αργότερα.
1: Θα συζητήσουμε, γεια
0: αλλά
1: σας.
0: Δεν είχα καταλάβει, Στεφανία μου, ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και για να σου αναγνωρίσει τι ζωήφια υπάρχουν και τι,
1: τι να κάνω,
0: είδη του ζωικού βασιλείου στον κήπο σου και στη βεράντα.
1: Έχω μια μωρών στο μπαλκόνι. Προσπαθώ να δω τι είναι.
0: Παναγία μου. Και τι, τραβάς βίντεο και φωτογραφίες και τα στέλνεις στο ChatGPT.
1: Στο Gemini.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Και του ρωτάς τι είναι αυτό.
1: Τώρα ξέρω τι θα είναι. Ή από έρχεται η απεντόμωση.
0: Ναι. Φέρε παιδί μου τον απεντομωτή με τη μία.
1: Αυτό είναι.
0: Και φέρε τον άνθρωπο εκεί πέρα και θα σου πει κατευθείαν.
1: Καθαράκια, λέει, πιθανότητα οικογένεια. Καρύμπι, δεν κάπω έτσι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν. Επέλεξε το δικό σου μπαλκόνι για να κάνει προφανώς.
1: Το σκέφτομαι. Είδα ένα γείτονα, βέβαια μου, ότι το κάτω δεν το έχει επιλέξει.
0: Α,
1: και έχω ανησυχήσει.
0: Αδυναμία μεγάλη βλέπω στο δικό σου.
1: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο που μοιάζει με σκαθαράκι. Γιατί με βλέπω για μετακόμιση.
0: Θέλω να σου πω μόνο ότι εγώ δεν εμπιστεύω με την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ.
1: Και εγώ. Βέβαια έχει επιχειρήματα για τις κεραίες, για το σώμα, γιατί έχει τα πάντα. Έχει επιχειρήματα.
0: Αυτές οι λεπτομέρειες να λείπανε, θέλω να σου πω.
1: Έχει. Θέλω να σου πω ότι εγώ με τεχνητή νοημοσύνη έχω φτιάξει 2 πλυντήρια μόνη μου. Χωρίς υδραυλικό.
0: Συγγνώμη, σε βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη, πήρε τα εργαλεία, άνοιξε το πλυντήριο.
1: Η εργαλεία δεν χρειαζόταν. Έχει κλειδώσει το πλυντήριο και ήθελα να δω πώς ξεκλειδώνει.
0: Εντάξει, Χριστιανή.
1: Ξέρεις πώς θα ξεκλειδώσει το πλυντήριο.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν είναι έφτιαξα το πλυντήριο. Είναι ότι κάποιος κάτι είχε πατήσει προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, και
1: είχε κλειδώσει για άλλο λόγο, ναι.
0: Δεν είναι χαλασμένο προφανώς.
1: Ήταν χαλασμένο. Δεν δούλευε και γέμιζε νερά, δεν έκανε πλύση. Λέγεται χαλασμένο το πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο θα ακούσω
1: από την Επειδή την ήξερα τη βλάβη, το έπαθε και τη μητέρα μου στοιχείο.
0: Και έφτιαξε και τη μητέρα μου.
1: Εννοείται, ήρθε ο υδραυλικό και φωνάξει βέβαια.
0: Έχει πάρει τη δουλειά των υδραυλικών δηλαδή.
1: Διαπίστωσε το είχα φτιάξει.
0: Α! Συγγνώμη, έφερε τον υδραυλικό τελικά και τον πλήρωσε
1: για να.
0: Α, εντάξει, είπα και εγώ. Δηλαδή αν είναι έτσι, πάρ τον από την αρχή να κάνει τη δουλειά.
1: Είναι ξάδερφό μα, δεν είναι, όχι.
0: Τι άλλο λοιπόν ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να ξέρω. Λυδες. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν πρέπει να ρωτάς πράγματα. Τώρα εντάξει, στο πλυντήριο εκείνη την ώρα, 11 το βράδυ, δεν μπορούσα να φωνάξω στην Αθήνα.
0: Εντάξει, ο άντρας μου ρωτάει κάτι για το κάτι περίεργα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούνται.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή αυτό πώς
1: να προσέξω. Υγεία δεν πρέπει να ρωτάμε.
0: Αυτό όμως. Είναι το επόμενο που το έχω δει να γίνεται.
1: Πάρα πολύ.
0: Και λέει, νιώθω αυτό και εκείνο και το άλλο. Έχω μια ζαλάδα και το στομάχι μου κάτι διαταραχές.
1: Πράγματα.
0: Και τα λοιπά. Και τι να κάνω τώρα, και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχω δει
1: όχι, δεν σου
0: ότι
1: απαντάει.
0: Βγάζει από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να επισκεφτείτε ή να ρωτήσετε
1: πάντα,
0: το γιατρό σας.
1: Πάντα το βγάζει, πάντα το βγάζει. Ωστόσο.
0: Για να μην φέρει και την ευθύνη.
1: Σωστά. Παρότι όμως το βγάζει, είναι πολλοί οι οποίοι την συμβουλεύονται για ιατρικά θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Πρόσεξε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι η μητέρα μου είναι γιατρός. Ναι. Πες ότι την ρωτάει κάτι η μητέρα μου, την τεχνητή. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι τη ρωτάει κάτι.
0: Μπορεί να θέλει να κάνει τεστ. Την
1: νοημοσύνη. Ναι, όχι, είναι πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Λοιπόν, πες όμως ότι τη ρωτάει κάτι. Η μητέρα μου μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη
0: έχει μια βάση ή είναι
1: μπουρδες. Καταλαβες. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συνδυάσει 150 δεδομένα πολύ πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πάει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η μητέρα μου και όλοι οι γιατροί θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτό που λέει είναι βλακεία ή όχι, αν στέκει ή όχι.
0: Εδώ πέρα.
1: Εγώ και εσύ δεν θα μπορέσουμε.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα έχω δει κόσμο, μου έχει πει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και αξιολογικές κρίσεις έχουν βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είδες που κρατάει το ιστορικό σου, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ξέρει.
1: Και ξέρει και πώς γράφεις.
0: Τι το έχεις, να έχεις ρωτήσει, αν είσαι ευγενικός, ανάλογα με τον τρόπο που μιλάς, αν το βρίζεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με τι θέματα απασχολείσαι συνήθως, τι είναι αυτό που έχεις απορία. Και μπαίνει άλλος προχθές και λέει, το ρώτησα, λέει, να μου κάνει ένα ψυχογράφημα και να μου πει, λέει, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Την τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσεις για να σου πει για το χαρακτήρα σου. Εσύ δεν ξέρεις ποια είναι τα χούγια σου, ποια είναι τα δυνατά και αδυνατά σημεία σου.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα έγινε κάτι. Απλώς λείπει, ρε παιδί μου. Λείπει αυτή και αυτό συμβαίνει κυρίως και στις μικρότερες ηλικίες. Λείπει λίγο αυτή η κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω και στα παιδιά. Επειδή τους κάνουν συντρόφους, φίλους, ναι, τα μοντέλα του AI.
0: Είναι, νομίζουν αυτό ότι από την άλλη μιλάνε με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είσαι, χάνεις σε μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού σου εαυτού. όταν κάθεσαι είναι, και συνομιλείς και κάνεις.
0: Νομίζω ότι είναι ένα
1: σου,
0: εργαλείο, αλλά μην χαθούμε μέσα σε
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι, και σου λέω, δώσουμε... υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος. Όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, αλλά δεν θα έχει.
1: Σου λέω, υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος. Όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Υπερδυνάμεις μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει.

0: και πολιτική ως μεγάλος τέλεχος της τεχνολογικού κολοσσού.
1: Εντάξει, είχε επιθετική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δηλαδή, βλέπει τα τελευταία πώς εξελίσσεται. Βλέπει πώς εξελίσσεται και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει όρια και ότι μάλλον δεν βάζουμε κι εμείς όσο περνάει ο καιρός, δεν βάζουμε τα όρια που θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που κατά καιρούς έχουν προειδοποίηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και οι κινδύνοι της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι θα μας φάνε τις δουλειές.
0: Όχι. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο.
1: Που προφανώς θα υπάρχουν απώλεια, θα υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας στο μέλλον, ήδη υπάρχει. Το στίχημα είναι, αντιλαμβάνομαι, να εντάξει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και να δημιουργήσεις νέες θέσεις προσαρμοσμένες σε αυτή.
0: Να γίνει ένα εργαλείο σε πάρα πολλούς κλάδους και να υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλη μορφή ανθρώπινη εργασία.
1: Άλλης μορφής.
0: Που θα έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, μορφής. Όλα αυτά λοιπόν. Περί τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα δηλαδή.
1: Και πολλά άλλα, γιατί θα συζητήσουμε λίγο για την κριτική σκέψη μας πώς επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη. Γιατί σταματάμε να σκεφτόμαστε ότι χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Παιδί μου, η
1: γιατί
0: πρώτη κίνηση
1: τα πάντα στο πιάτο.
0: Είναι τι έχω εδώ. Εντάξει, κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
1: Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Μα είναι σε αυτό εδώ, το έχει στο χέρι σου.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δεν είναι και κακό. Πρέπει να συνδυάζεται σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα.
1: Να πούμε ποιοι
0: μέχρι
1: είμαστε.
0: Μέχρι
1: τις 12
0: ακριβώς, ποιοι θα είμαστε αυτοί που θα τα συζητήσουμε.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης.
0: Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Και Φράνσις Παράσκεχ με νιου έντρι μετά από καιρό.
1: Επιτέλους.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε το κορίτσι μας.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για κίνηση. Τι σημαίνει στους δρόμους, Παναγιώτη?
1: 5% σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουνα. Έβαλα συν 5 λεπτά και ήμουνα οκ.
2: Σίγουρα, αλλά νομίζω είναι η πιο δύσκολη μέρα από τις προηγούμενες όλες.
0: Μέχρι την επόμενη
1: φορά. Καλά, τα λέω. Συν 5 λεπτά. Άρα σου είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες. Λογικά το ίδιο λέμε.
2: Πάμε από τον Κηφισό να ξεκινήσουμε. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι την Πανηγυρική Νέα Φιλαδέλφια.
1: Όπα.
2: Και για την Ελισάβετ.
1: Έκανε έτσι. Μετά, μόλις θα την αποθεώσουμε μετά την Ελισάβετ.
2: Στην ώρα του. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και του Ελαιώνα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη η άνοδο σε λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Πανόρμου και στην άνοδο στο Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρονα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομιλίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι, έχει κίνηση. Έχει γίνει λίγο λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση.
0: Άρα είπαμε, λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μέχρι την επόμενη.
1: Και η καλύτερη μέχρι την επόμενη.
0: Διότι αυτό βλέπω. Αύριο πάλι θα μας λες ότι ήρθανε τα χειρότερα.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Προβλέπω ότι την Κυριακή το βράδυ επίσης.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα.
0: Ω, η επιστροφή μεγάλη.
1: Ναι, προβλέπω. Μεγάλη πρόβλεψη.
0: Να σου πει, έχει βάλει γυάλινη σφαίρα.
1: Έχει κάνει
0: το μέντι μου σαν την Αμαλία Κάντζου στο τρέιλερ.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα πέφτα μέσα και εγώ και η Αμαλία. Ναι. Αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι να πάω για μπάνιο τελικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω να μην έχετε όλη την ίδια ιδέα και γυρνάτε Σάββατο μετά.
1: Πες το λίγο, δεν σ' ακούει κανείς.
0: Ναι, κανείς, τίποτα. Μεταξύ μας τα λέμε. Μεταξύ μας δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεταξύ μας.
1: Θα ήθελα όχι.
0: Σήμερα ξύπνησαν οι καμπάνες. Και μετά έμαθα ότι είναι του Αγίου Φανουρίου. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα,
1: και
0: παιδιά.
1: Εγώ το ίδιο έπαθα σήμερα. Και λέω ότι
0: γιατί χτυπάνε οι καμπάνες, στις 6:30-7:20 του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, σήμερα. Φανουρό, που τα έφτιαξες?
1: Όχι.
0: Δεν έφτιαξε και δεν έφτιαξε τα γεμιστά.
1: Το ξέρα, θα το πει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: μια φανουρόπιτα.
1: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα τώρα?
0: Να σου πω, καταρχάς ξέρεις με πόσα υλικά τη φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα.
1: Καταρχάς δεν ξέρω να φτιάχνω φανουρόπιτα.
0: Τίποτα. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ή 7 ή 9 υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να είναι μονός αριθμός.
1: Έχεις φτιάξει δηλαδή?
0: Έχω φτιάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Μην το παίξω και τίποτα. Παντογνώστης.
1: Μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και την πηγαίνει. Αν πέτυχε, λέει, ανάρπαστη έγινε.
1: Άντε, μπράβο, Ελισάβετ μου.
0: Εννοείται, παιδί
1: μου. Δεν έφτιαξες και φέτος. Μόνο λόγια είσαι.
0: Να σου πω λίγο, όχι, δεν

0: είχα υποσχεθεί όμως εγώ κάτι.
1: Όχι, αλλά.
0: Άλλοι υπόσχονται.
1: Όχι, αλλά επειδή έκανες πέρυσι, έπρεπε να φτιάξεις και φέτος.
0: Ναι. Καλά, φέρε τα γεμιστά και θα σου φέρω μια φανουρόπιτα μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, και πηγαίνουν τις φανουρόπιτες, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, στις εκκλησίες τους, διαβάζουν τις πίτες και μετά τις μοιράζουν σε φίλους, σε γνωστούς, συγγενείς, όποιον είναι εκεί, για να σας φανερώσει αυτό που θέλετε, ναι, να σας φανερώσει, ναι, για λόγους υγείας, για ό,τι ο καθένας
1: είναι την επίλυση δύσκολων καταστάσεων ή έβρεση χαμένων αντικειμένων επίσης.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι,
1: light πράγματα.
0: Πολλά. Επίσης ένιωσα ένα μικρό αεράκι,
1: ναι,
0: επιτέλους.
1: Συγγνώμη, γιατί 7-9?
0: 7 ή 9, λέει, η παράδοση το λέει, δεν είναι κανόνας εκκλησίας, ότι πρέπει να είναι μονός ο αριθμός και λένε ή 7 ή 9.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει μια λίστα και βάζεις κάποια κλασικά μέσα,
1: ναι,
0: συστατικά.
1: Πορτοκάλι,
0: βάζεις κανέλα, σταφίδες κτλ. Καρύδια άλλος. Και μπορείς να κάνεις και να παίξεις με τα υλικά. Δηλαδή,
1: εκτός
0: δεν είναι
1: ότι
0: στάντα.
1: Δεν έχω φτιάξει, να ξέρεις. Ναι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
0: Δεν έχεις φάει κιόλας.
1: Δεν έχω φάει και ποτέ. Γιατί δεν τρώω γλυκά εγώ καθόλου. Τίποτα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω να φτιάχνω γλυκά, γιατί δεν τρώω. Δηλαδή τρώω ένα προφιτερόλ.
0: Ενώ στα αλμυρά, ας πούμε, το έχεις.
1: Στα αλμυρά το
0: κατέχεις το άθλημα.
1: Βέβαια, εννοείται. Σίγουρα το κατέχω. Όταν έχω χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική εμένα.
0: Νίκο, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω να τα δοκιμάζεις αυτά τα γεμιστά.
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα μαγειρική, αλλά τα αλμυρά. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσουμε για μένα. Αλλά τα. Αφού δεν με βολεύει.
0: Δεν σε βολεύει. Πάμε σε άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι επιτέλους νιώσαμε ένα μικρό αεράκι. Μη μας βγει ξινό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί τελικά δεν είχαμε τόσο ανάγκη. Ακόμα.
0: Κοίταξε να δεις. Και σήμερα βλέπω λίγες θερμοκρασίες στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και 37 και 38.
1: Δεν το λες και κρύο αυτό.
0: Θυμάσαι αυτό το βασανιστικά που είχε πει ο Τάσος Αρνιακός.
1: Αυτό είχε πει, το βασανιστικά θα πέσει. Α, ναι, αλλά μετά υπάρχει και νέα πρόβλεψη, ναι, ότι έρχεται καινούριος. Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, αυτό το βασανιστικά νομίζω εκεί είμαστε. Στο βασανιστικά είμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα, αν θεωρούμε πτώση το 37-38 σχέση με το 39, είναι πολύ αργή η πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε όμως ένα αεράκι, έχουμε ένα μελτεμάκι που θα ενισχυθεί από αύριο. Γι' αυτό λέω όμως, μην μας βγει, σας παρακαλώ, ξινό. Γιατί κάθε φορά που περιμένουμε λίγο να δροσιστούμε, τρέμει και το φιλοκάρδι μας.
1: Να σε ρωτήσω, Ελισάβετ μου, μήπως εγώ δεν το. Επειδή τώρα είμαι έτσι σε ένα μεταβατικό στάδιο διακοπές προς δουλειά. Τώρα που είχε καύσωνα.
0: Ναι.
1: Είδες αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Ποιες ανακοινώσεις?
1: Ότι απαγορεύονται οι εργασίες όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τις είδες από παντού.
0: Κοίτα, τι σε έβλεπα κάθε μέρα που έλεγε ότι έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας και κίνδυνος αυτό και τα λοιπά.
1: Δεν εννοώ αυτό. Με τον καύσωνα, λέω.
0: Α, με τον καύσωνα. Ναι. Όχι, δεν ήταν ανακοινώσεις με τον καύσωνα. Είναι που δεν ήταν μάλλον φοβερός καύσωνας, έτσι λένε τουλάχιστον. Εγώ γιατί τον ένιωσα τώρα φοβερό και τρομερό, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εννοώ για τους εργαζόμενους.
0: Όχι, δεν,
1: αυτό
0: υπήρχε,
1: το
0: δεν υπήρχε. Όχι, όχι.
1: Α,
0: όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν, τι, τόσο πολύ πέρασε στα.
1: Δεν
0: και δεν το πήρα χαμπάρι, όχι, δεν
1: μάλιστα.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ πάλι όμως τον ένιωσα πολύ έντονο αυτό τον καύσωνα.
1: Μα ήταν καύσωνα.
0: Πολλές μέρες κράτησε.
1: Μήπως επειδή έλειπε ο κόσμος, δεν ξέρω. Μια χαρά κόσμο είχε, βέβαια.
0: Μια χαρά κόσμο είχε. Όσοι και να φύγουν από αυτή την πόλη, γεμάτη παραμένει.
1: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω.
0: Το νου σας, γιατί σήμερα είναι στο 4.
1: Στο 4.
0: Πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Οπότε, επειδή αρχίζουν και τα μελτέμια και από αύριο θα ενισχυθούν και μέσα σε αυτές είναι και η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Σάμος, η Καρία, είναι η Κρήτη και από τον Νότιο έχουμε τη Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είναι στο 4, σημαίνει πορτοκαλί συναγερμός.
1: Είπε κιόλας και ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες και αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμή της.
0: Και αν παραπονιόμαστε εμείς, τι να πούνε οι άνθρωποι στο Νεπάλ με αυτά που έπαθαν.
1: Τι
0: γιατί
1: έχει γίνει, τι καταστροφή έχει γίνει εκεί.
0: Όλα αυτά έγιναν από κάποιο παγετόνα που αποκολλήθηκε.
1: Ναι. Τα λέγαμε και προχθές για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση. Όλα. Ναι,
0: είναι μία, που κάποιοι στέλνετε μηνύματα και λέγατε.
1: Δεν υπάρχει κλιματική κρίση και αλλαγή. Και ότι μας ψεκάζουν.
0: Ναι, είναι
1: και
0: ότι λέγατε ότι όχι αυτά και τα λοιπά. Και κάποτε είχαμε και πιο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Κατέρευσε ένας, λέει, παγετώνας ξαφνικά στα Ιμαλάια.
0: Κατέρευσε λοιπόν ο παγετώνας. Ψάχνουν να δουν γιατί έγινε αυτή η κατολίσθηση. Αλλά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή.
1: Φοβούνται
0: για πάρα πολλούς νεκρούς. Πάνω από 160 ήταν μέχρι πριν από λίγη ώρα, αλλά φοβούνται ότι θα
1: έχει,
0: είναι εκατοντάδες.
1: Έχει 162, ναι, 162. Αλλά υπάρχουν πάνω από 1000 αγνοούμενοι.
0: Αγνοούνται πάρα πολύ, ανάμεσα τους και πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν
1: σωστά,
0: στην
1: σωστά.
0: περιοχή.
1: Έχουν και... ισοπεδωθεί χωριά ολόκληρα.
0: Έχουν πέσει γέφυρες, ναι. Έχουν φύγει σπίτια, έχουν γίνει όλα μέσα στην λάσπη. Οι φωτογραφίες δορυφορικές πριν έδειχναν καταπράσινες.
1: Πιο πολύ.
0: Ναι, έδειχναν καταπράσινες περιοχές ναι. πριν και τώρα δείχνουν μια απίστευτη λασπουριά στο μεγαλύτερο μέρος. Τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους.
1: Δεν υπάρχει κλιματική,
0: δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Συνεχίστε αμέριμνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και έχει ενεργοποιηθεί και το Κοπέρνικους για να βοηθήσει στη διάσωση μετά από τις συμφωνικές πλημμύνες όσων μπορούν να βρεθούν σοή. Λοιπόν, μας κάνει νόημα.
1: Συγγνώμη, μια πρόταση μόνο. Ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ κατέγραψε αρχικά μια σεισμική δόνη 4,4 Ρίχτερ. Αργότερα αναθεώρησε και διευκρίνησε ότι ήταν σεισμικό σήμα μεγέθους 5,2 βαθμού. Προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση
0: του παγετώνα.
1: Του παγετώνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
4: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.
8: Στις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει στη τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχική συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
9: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.

0: για τη συνταγή της Πανουρόπιτας να στείλει τη δική του.
1: Ναι, όχι, έχει στείλει ήδη η φίλη μας η Ιωάννα. Έχει αντίρρηση σχετικά, λέει, με πορτοκάλι.
0: Είναι καλή μαγείρισα.
1: Το ακούω, λέει, τακτικά, αλλά ο Άγιος, λέει, έστειψε πορτοκάλια για την πίτα της συγχώρεσης της μητέρας του. Ρωτάει. Λοιπόν, μας στέλνει τα δικά της υλικά. Αλλά εγώ,
0: τα έστειλε. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή, Ιωάννα.
1: Ναι, θες και τις λεπτομέρειες.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, Ιωάννα. Στείλε ολόκληρη συνταγή.
1: Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα. Και εγώ και η Φράνσις, να σου πω την αλήθεια, πορτοκάλι βάζουμε μέσα τώρα. Αλλά ξέρω ότι Πανουρόπιτα γενικά είναι ένα ευέλικτο.
0: Χρόνος διαρκείας. Έβαλα μία φορά, βάζουμε. Λοιπόν.
1: Αν άπαξ και έχεις βάλει μία φορά, σημαίνει ότι και την επόμενη φορά, και σου πέτυχε, σημαίνει και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσεις, Χριστιανή μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, η Φράνσις που κάνει τακτικά, λοιπόν, λέει και με επιβεβαιώνει ότι βάζει και εκείνη. Αλλά ξέρω γενικά ότι τα υλικά στη Πανουρόπιτα είναι ευέλικτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος με τα υλικά. Αρκεί να είναι αυτό, 7 ή 9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ενημέρωση.
0: Και πιστεύω ότι θα έχεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις διαβάσει για να έχεις καταλήξει εκεί.
1: Ναι, έχω ψάξει, ναι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Ελισάβετ δεν κάνει τίποτα χωρίς έρευνα και στη Πανουρόπιτα, είμαι σίγουρη.
1: Και στη Πανουρόπιτα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί... Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει. Λέει ο φίλος ο Αβραάμ, έχω την εντύπωση πως δεν χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή εμάς. Και Στεφανία λέει, αν χρειαστώ κανένα μαστόρεμα, λέει, θα σου πω.
0: Ναι, καλά, μην παίρνουμε θεσάρος, αλλά ναι.
1: Άμα τη βρει τη Στεφανία.
0: Με βρει και ο Αβραάμ, θα με βρει. Μην ανησυχείς, μίλα. Καλημέρα, φίλο Στέφανο. Ναι, για τα καλά του λόγια.
1: Στέφανε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κανονικά, θα τα πούμε λίγο αργότερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα σου πω πιο εύκολα και από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα.
0: Εγώ είδα λίγο. Λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Κάτι διάβαζα και έβλεπα, είχε γεννηθεί.
1: Αλλά 3 γκολ σε 30 λεπτά καθαρίζει. Είναι. Ήταν
0: πολύ καλή ΑΕΚ.
1: Έτσι. Θέλω να σε ακούω, να το λες που λέει το τραγούδι.
0: Στα είπα και χθες, μην τα λέμε. Είμαι Ευρώπη εγώ στην. Είμαι στην Ελλάδα στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μάλιστα.
0: Καλημέρα, Φόρτσα Παοκάρα. Μην βιάζεσαι. Λίγη υπομονή, σε παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα. Μην βιάζεσαι.
1: Καλημέρα και στον Στράτο που λέει ότι. Εγώ λέει, συζητάω κάθε μέρα, λέει, με το ChatGPT. Εντάξει.
0: Έχετε καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε. Εδώ η Στεφανία κάνει αναγνώριση ζουνιών μέσω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κάθε μέρα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω, Στράτο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λέω τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης, ο οποίος λέει.
0: Πάντα Σοκράτης.
1: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται. Και αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει, λοιπόν,
0: σωστό
1: να μου δώσει μια απάντηση.
0: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
1: Α, είναι και ψεύτρα.
0: Ναι, λέει ψέματα.
1: Έχει ανθρώπινες συνήθειες, λοιπόν.
0: Λέει ψέματα. Θα μας εξηγήσει κάτι αργότερα, λοιπόν, πώς λέει
1: σε
0: ψέματα.
1: Που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει, λοιπόν, να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις βρει. Και μετά, πολύ καταστροφή, λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αν εσύ του είχες πει, λοιπόν, κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
1: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια. Αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν. Ο Βαγγέλης, το AI, ένα εργαλείο είναι. Οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση του. Το ζήτημα είναι ποιοι το διαχειρίζονται. Και ελέγχουν για την ώρα μικρός αριθμός ιδιωτικών εταιριών. Σχετικά με την ιατρική, 10% θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από ιατρικά λάθη. Αυτό είναι 250.000 θάνατοι το χρόνο. Φαντάζομαι παρόμοια στατιστικά σε άλλες χώρες. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που πιθανότατα θα αντικατασταθεί από AI. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτό, με τελευταία πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι η AI είναι ήδη και θα γίνει ακόμα περισσότερο ένα τεράστιο όπλο στα χέρια των γιατρών. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί ποτέ η ιατρική.
1: Δεν νομίζω ότι ποτέ ο άνθρωπος που μπορεί να αξιολογήσει πάρα πολλά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του, την εμπειρία του επί του πεδίου στο νοσοκομείο με ασθενείς κτλ. Μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μηχάνημα. Μπορεί, όπως είπες, να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να του λύσει τα χέρια.
0: Ήδη,
1: μπορεί να του βάλει.
0: Γιατί βάζουν πάρα πολλά δεδομένα.
1: Άμπρα, μπορεί να του βάλει δεδομένα από τις εξετάσεις που έχεις κάνει εσύ, αιματολογικές, οτιδήποτε είναι
0: πάρα
1: αυτό.
0: Πάρα πολλά δεδομένα, στατιστικά έχει μέσα αυτό μια τεράστια βιβλιοθήκη. Είναι αυτά που χρησιμοποιούμε
1: εμείς. Και να
0: εμείς.
1: Του δίνει κάποιες πιθανότητες όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά και τι μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Απλά να το διευκρινίσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό το ζουνάκι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι αυτά τα μοντέλα. Λοιπόν,
1: πρέπει να πάμε και σε εφημερίδες, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, για έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω εγώ από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εκκρεμότητες με την εφορία. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς, άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Και νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι η είδηση από τη Ροδόπη. Λοιπόν, υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και η δικηγόρος του θύματος λέει ότι την προηγούμενη είχαν αποφασίσει ότι θα καταθέσει η γυναίκα αίτηση διαζυγίου.
0: Και είχε γυρίσει για τα γενέθλια της.
1: Αυτό και αν είναι τραγικό. Η γυναίκα δούλευε στη Θάσο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα και γύρισε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Και αυτή εδώ ήταν η κατάληξη.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Δεφ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Φωτογραφία είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δίπλα από μια καρέκλα. Ετοιμάζεται να καθίσει. Αμογελαστός. Και γράφει το συννεφάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
1: Πάμε και στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά νέαρχος. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, τα αίτια της τραγωδίας. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδια από χρυσάφι. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καψιμάλη, των κατασκευαστών. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα. Και πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Face του Champions League.
0: Αλλάξει φωνούλα της. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, άγγερε επαναφέρει την απέτηση της στην κυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνος ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη, προσφυγή στο Στέλιν Άξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επίσης, επικοινωνιακό σώμα της συντάξης χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Γράφει η Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ, η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και υπογράφεται συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Ειδική τελετή 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: σειρά για τον ελεύθερο τύπο. 6 μυστικά για φορολογητές μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Συνομοθεσία. Το όριο των 800.000 ευρώ. Και πότε επιβάλλεται ο φόρος. Φόρος δωρεάς 10%. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής. Ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό, κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού. Και στις Ράγες το μετρό έως την Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στον σταθμό Μίκρα. Είναι η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί. Και εκεί θα υπάρχει και πλούσιο πρόγραμμα επαφών του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο και θα πάω στην εστία. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει, σε λίγο πολύ λίγο θα ανέβει και ο στενικός, ότι η ελληνική πάτρια κατέριψαν σμήνος drones τον Χούθη. Ναι, επιτυχημένη ενεργοποίηση των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία που αναχέτησαν επίθεση τον Χούθη κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Γιανμπούς. Λοιπόν, σε λίγο το θέμα θα ανέβει και στο ενικός.gr. Τώρα πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται κατάθεση καρτών και συντεταγμένων. Γράφει η εστία. Ακόμη παραλύρει με Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου.
1: Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό μετρό. Νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Έχει γίνει χαμός με την σύμβουλο του πλανητάρχη.
0: Χρέος. Θα προκαλέσει το διαζύγιο, τι θα συμβεί. Τι να γίνει, τέτοιες φήμες που κυκλοφορούν.
1: Τα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής και Champions League στα αστέρια πάει καθηλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ σάρωσε τη Λεύσκη 4-0.
0: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Ακόμη μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση, για μία δικαστική απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμη οι τρεις λόγοι της έξαρσης του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Θα συζητήσουμε σε 11:10 αυτά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Επίσης, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Θα συζητήσουμε και αυτό με τον καθηγητή μας. Γιατί και ο Ζούκεμπεργκ και η ΜΕΤΑ, η διοικητήρια είναι του Facebook και του Instagram, υποχρεώθηκαν χθες έναν συμβιβασμό με 29 Αμερικανικές πολιτείες. Λοιπόν, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο οκτάμηνο. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.
1: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αρχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δι σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση από τον άχαστο Αλέξη στο Μπουζουξίδικο για να διώξουν τον Κασελάκη και το ραστόν αστερισμό της Τρόικας που αγωνιωδώς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Τα νέα, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερος θανατηφόρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, Ελισάβετ.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πλασματικά έτυπος θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάστε πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Ακόμη, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, εκατολιστής και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Βασική αιτία, κλιματική αλλαγή. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ, 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα social media, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ριάτ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλού Διαχειρμάν στο εξής. Ακρίβεια, 3 παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς.
0: Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερη συντάξη. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Η ως του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα θέματα, ελληνοτουρκικά, κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοικών σχεδιασμών, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο από δύο παλαιστές κτηνοτρόφους και δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι στις πλημμύρες στο Νεπάλ.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Την Παναπολέμου, αναφορά επισημιογράφου της Άγκυρας σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ασπίδα το Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Εσπρέσο είναι in love στιγμές, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφαντο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ακόμα ψάχνουν τον 66χρονο επιχειρηματία που είναι εδώ και πολλές ημέρες αγνοείται στα νερά. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοντα στα χρόνια του πόνου.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Και Κυριάκος Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Κοινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Αυτά μεταξύ άλλων από την Political. Και ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Και δεν έχω χρόνο.
0: Και έχουμε δεκάδες μηνύματα, αλλά δεν ξέρω από πού να τα πιάσω τα μηνύματα, γιατί γίνεται
1: από τα σημαίακια μου.
0: Πού έχεις βάλει σημαίακι?
1: Από εκεί.
0: Μετά λες για μένα που διαβάζω, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Καλημέρα στον Γιάλη, καλημέρα στον Καβοντορίτη και 25 είμαι, να ξέρεις ακόμα.
0: Α, εντάξει, ω.
1: Λοιπόν,
0: ζήσε Μάη μου.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην... είναι συνταγή, να, της κυρίας Ιωάννα. Λοιπόν, μας την έστειλε, βλέπω. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
0: Ναι, αναφέρεται στο Νεπάλ και αυτά που λέμε πριν.
1: Αναφέρεται και στα αίτια της τραγωδίας.
0: Φώτη από τις Σέρες έχει κολλήσει με το 1985.
1: Με τον καύσωνα.
0: Το 1987 έγινε ο φωνικότερος καύσωνας.
1: 45-47 βαθμούς που λέει τώρα.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει άλλος που είχε χίλιους τόσους νεκρούς.
1: Δεν θα θέλαμε να είχε τόσους, πιστέψτε με.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, έτσι.
1: Λοιπόν, πρωτάκουστο, λέει γυναίκα να μην της αρέσουν τα γλυκά. Αλήθεια είναι, συγγνώμη. Από παιδάκι, ούτε παγωτά δεν έτρωγα. Κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα.
0: Κυρία μου, η Ιφηγένεια μου, τυχερός άνθρωπος.
1: Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM. Έλα, Γιώργο.
2: Έλα, Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με το Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Τροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες με τις ζημιές σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Ήδη και ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί πάτριώτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Στον εισαγγελέα της Πάτρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης ότι είχαν σχέση από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 49χρονος εκτός από καθηγητής στο σχολείο της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Κοπέλα 14 ετών κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα σε πάρτι στον αποκορονοχανίων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο πατέρας της. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρόκριση για την ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στον δεύτερο αγώνα των play-off. Στις 7 το απόγευμα η κλήρωση με την Ένωση να μαθαίνει τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρο

0: νομίζετε τόση ώρα που δεν μας ακούτε ότι έχουμε πιάσει καμιά πολυλογία. Εδώ προσπαθούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά της εκπομπής. Ποιος θα βγει, τι ώρα θα βγει, αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πρέπει να γίνουν λοιπόν και οι συνεννοήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη.
1: Γεια σου. Καλά είσαι?
0: Να είσαι καλά. Μην του υποσχεθείς τίποτα.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν.
0: Στο προηγούμενο που υποσχέθηκε κάτι δεν το έχει φέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Θα σου φέρω πατατάκια. Ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας.
0: Εύκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια, λέει εδώ στην Πάχνη.
1: Έχουν ενισχυθεί
0: Κατερίνα.
1: Τα μηνύματα, νόμιζα, έτσι όπως το είπα, γιατί βλέπω τα διάβασα.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Κυρία Κατερίνα, 7 μποφόρ στην Πάτμο, γεμάτα λέει κιόλας. Οπότε, ωραία εποχή λέει για διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές είναι. Ωραία εποχή για να κάνετε εργασίες στην Ήπεθρο δεν είναι, λόγω των ανέμων.

0: Πάντως ο μεγάλος χαμός έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον κόσμο και έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο, λέει, στην παραλία και που είναι στο καφεδάκι σου κτλ., δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Αυτό δεν θα το βρεις.
0: Καλό το AI, αλλά καφεδάκι μαζί σου δεν πρόκειται να πιει.
1: Λαμπρό, με είπες βλάκα. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω να φτιάχνω το πλυντήριο. Τι να κάνω?
0: Όχι, ρε παιδιά. Φέρνει το παράδειγμα της λάμπας που εντάξει είναι οκ. Okay, πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: να
1: αλλάξει μια λάμπα.
0: Εντάξει. Κατεβάζει το γενικό. Πα, αλλάζει τη λάμπα κτλ. Όχι, δεν έχει σχέση το να φτιάξει το πλυντήριο. Είναι πολύ πιο σύνθετο.

0: Ο Γιώργος ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει κάτι που μπαίνει στην πρίζα. Αν το αφήσουμε εμείς, Γιώργο.
1: Οπα, να είσαι συνταγή.
0: Μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Δεν προλαβαίνω, αλλά του χρόνου θα το κάνω. Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λέει ο Άγγελος, εφόσον το AI γνωρίζει από όλη την ανθρώπινη διανοητική δημιουργία ότι όλες οι θρησκείες, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικές θεωρίες εναντίον του πόνου, του όλεθρου, της πείνας, του θανάτου, αν το AI αυτονομηθεί, θα πραγματοποιήσει το επιθυμητό που δεν έχει επιτεθεί έως τώρα από τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα. Να σου πω, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίμενα από σένα να μου πεις για τον Χάρη.
0: Γυρίσανε.
1: Γυρίσατε!
0: Ναι, φύγανε λέει, πήγανε στην Βρετανία.
1: Έφτασαν.
0: Έφτασαν τα, τα παιδιά. Έφτασε η οικογένεια ολόκληρη.
1: Γίνεται χαμός, σας λέει, έχουν ανακριθεί άδειες.
0: Έχουν εγγραφτεί τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Το θέμα ότι είναι, με αυτό θα ασχολούνται.
0: Θα τους παίζουν τώρα τα άλλα παιδάκια. Όχι τα παιδάκια τα μικρά. Ενώ θα την παίζουν την οικογένεια, θα την. Θα τους μιλάνε ή θα τους κρατάνε μούτρα?
1: Δεν νομίζω
0: που φύγανε.
1: Πια. Δεν νομίζω πια. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται στο σχολείο, ε.
0: Δεν τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Δεν τους ξέρω, αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, για τα πελές. Να έχουν τέτοιο πρόβλημα.
0: Δεν τους ξέρεις καλά. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό που έκαναν και έφυγαν από τη χώρα και απαρνήθηκαν και τίτλους και τη βασιλική οικογένεια και τα σχετικά. Να ξέρεις ότι αυτό τους το φιλάνε.
1: Και λες να το πάνε στα παιδάκια αυτό το πράγμα. Λες να το έχουν μεταφέρει.
0: Τα παιδάκια. Δεν λέω για τα παιδάκια.
1: Νόμιζα τα άλλα παιδάκια θα τους μιλάνε στο σχολείο, έτσι όπως το
0: πες. Όχι, καλέ. Λέω για όλους. Λέω θα τους παίζουν, θα τους κάνουν παρέα.
1: Τους άλλους δεν θα τους παίζουν, όχι.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Πάντως επιστρέφουν, το διευκρίνησμα, ως ιδιώτες, όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής.
0: Αυτό πάει, χάθηκε.
1: Οικογένειας. Καλά.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
1: Προς το παρόν χάθηκε, νομίζω. Να σου πω κάτι, κάθε εμφάνισή τους, νομίζω, μπορεί να μην υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή στους ρόλους του ζεύγους, αλλά νομίζω ότι κάθε εμφάνισή τους θα θεωρείται βασιλική. Έτσι θα αντιμετωπίζεται.
0: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε αν θα τους παρέχουν την ασφάλεια και τους ανθρώπους. Γιατί η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, να έχουν, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι. Κάτσε να δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουν για να βγάλουν τα προστοζήν.
1: Θα μην ανησυχείς. Δεν θα πεινάσουν, Ελισάβετ. Δεν θα πεινάσουν. Κάποιο επίδομα, το πολύ πολύ, να χρειαστεί να πάρουν. Αλλά σπίτι έχουν. Θα μείνουν εκεί στο Cotswolds, κάπως έτσι, νομίζω λέγεται. Λοιπόν, σε μια έτσι βίλα. Εκεί ζουν πάρα πολύ διάσημοι star. Ο Μπέκαμ, οικογένεια Μπέκαμ. Κέιτ Μος. Λίαμ Κάλαχερ.
0: Α, τους καημένους.
1: Επίσης έχουν μετακομίσει εκεί οι καλές φίλες της Μέγκαν και του Χάρη, Έλεν Ντετζένερης και Πόρσια Ντερόση. Θα έχουν κάποια παρέα, θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Φτώχεια. Φτώχεια που λέγε.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια, φτώχεια.
0: Πού μας έριξες?
1: Έχω έναν φίλο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο Λονδίνο. Το είχε εξοχικό. Οπότε γνωρίζει την περιοχή και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περί φτώχειας.
0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο μαζί μας. Είδαμε χθες και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις συντάξεις χειρίας. Είχαν έρθει ήδη και κάποια μηνύματα χθες για κάποιους που έλαβαν τη σύνταξή τους, περίμεναν προφανώς ότι θα δουν κάποια λεφτά, δεν τα είδαν και τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Ρίζος για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και ποιοι πρέπει να περιμένουν να δουν περισσότερο ποσό, μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε κατά βάση τι έχει γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση και να απαντήσατε και σε αυτό που λέει η Ελισάβετ. Υπάρχει έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένη αφορούσε την αύξηση των συντάξεων κυρίας. 8.500 περίπου περιπτώσεις οι οποίες είχε γίνει μείωση στις συντάξεις τους, δηλαδή είχαν μειωθεί οι συντάξεις από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το θάνατο του συνταξιούχου που μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Κυρίως αφορούσε συντάξεις του δημοσίου και τώρα έπρεπε να γίνει με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα και ψηφίστηκε η προσάρτηση αυτού του ποσού ξανά στα επίπεδα του 70% της τότε σύνταξης.
0: Ωραία. Είπατε ότι αυτό αφορούσε κυρίως του δημοσίου. Δεν κόπηκαν ποτέ τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή η γραμμή, οπότε είναι εύκολο να μας μιλήσετε κανονικά από το τηλέφωνο.
2: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Όχι. Έχει εξακολουθούν... Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέγατε ότι ήταν κυρίως του δημοσίου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.
2: Περικοπές.
0: Ήταν κυρίως του δημοσίου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.

0: κάθε τύπο, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσό του 70%, και να θυμίσω ότι ούτε προμνημονιακά δεν είναι με έναν στόχο η συντάξη της κυρίας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση βαφτίζει παροχή την επαρεμφορά στα προνόμου Κατρούγκαλου. Δεν τον ακούω τον κύριο Ρίζο. Φράντσις και κύριε Ρίζο, θα σας ξανακαλέσουμε γιατί κόβεται συνέχεια η γραμμή.
2: Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για να καταλάβουμε, γιατί είναι κέριο να δούμε και πού στηρίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στηρίζεται και στον αριθμό.
1: Και στον αριθμό, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Γιατί μένουν, σε όσους δεν θα πάρουν σύνταξη.
2: Ναι, ότι μόλις 8.500 θα δουν αλλαγή, τέλος πάντων, στο ποσό που θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι είναι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίες που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μέχρι να δούμε λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Ρίζο? Όχι.

0: Λοιπόν, για να κάνουμε άλλη μια δοκιμή.
1: Τώρα κύριε θα, Ρίζο, όλα θα είναι καλά.
2: Ναι, καλημέρα ξανά.
1: Ωραία, σα ακούει τώρα, τώρα κύριε Ρίζος.
0: Λοιπόν, τώρα
1: λέγαμε για τον αριθμό, επειδή το λέει και η αντιπολίτευση, ότι πολύ λίγοι συνταξιούχοι είδαν τη βελτίωση των συντάξεων λόγω θανάτου. Λέει, μόλις 8.000 συνταξιούχοι του δημοσίου διάβαζα.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά είναι και κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν θα δουν τη μείωση, δεν θα μειωθεί η σύνταξή τους μετά την τριετία. Το πρόβλημα που δημιουργείται, δημιουργείται στο γεγονός ότι προκύπτουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή που ο θάνατος του αγαπημένου προσώπου με βάση το οποίο έγινε η μεταβίβαση έγινε μετά το Μάιο του 2016, που θα παίρνουν το 70% της σύνταξης, και όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος είναι πριν το Μάιο του 2016, οι οποίοι έχουν υποστεί τις περικοπές, οι οποίοι έχουν υποστεί και τις μνημονιακές περικοπές και παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. Πάντοτε όταν δημιουργείται ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες, με τη μία ταχύτητα να λαμβάνει πολύ λιγότερα χρήματα από τη δεύτερη, είναι, προκύπτει μια σοβαρή αδικία.
0: Και αναδρομικά καταλαβαίνουμε ότι δεν
1: υπάρχουν, δεν
0: υπάρχουν αυτοί που τους είχε περικοπεί.
2: Ναι. Όχι, δεν θα γίνει και δεν θα δοθούν καθόλου αναδρομικά.
0: Δεν θα δοθούν αναδρομικά. Τώρα έχουμε ερώτηση.
1: Και
0: δεν
1: μπορούν
0: εδώ
1: να προσφύγουν.
2: Μπορούν να προσφύγουν. Όποιοι θέλουν μπορούν να προσφύγουν κανονικά δικαστικά και να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους στο δικαστήριο, στα διοικητικά δικαστήρια.
0: Στις επικουρικές χειρίες που έχουν περικοπεί, ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Για τις επικουρικές δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρξει θέμα επανόδου στο 70% των επικουρικών. Νομίζω ότι οι επικουρικές θα λειτουργήσει κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα το σύστημα, δηλαδή μετά την τριετία περικοπή στο 35%.
1: Μάλιστα. Και για τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ, ρωτάνε.
2: Η συντάξη χειρίας του ΟΓΑ είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς λειτουργούσε διαφορετικά η περικοπή. Δηλαδή, σου κόβανε το λεγόμενο ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο αποτελούνταν από ένα τμήμα που δεν είχαν χορηγηθεί εισφορές. Αλλά φαίνεται ότι οι συντάξεις χειρίας του ΟΓΑ θα ωφεληθούν από το δεύτερο, από το δεύτερο άξονα της τροπολογίας, που έλεγε ότι λαμβάνει κάποιος δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λαμβάνουν μία σύνταξη η οποία παραμένει στα 446 ευρώ.
1: Άρα οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα όσοι είχαν από την τροπολογία είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Άρα αδικημένοι και αυτοί και αδικημένοι και όσοι, όσοι έχουν παλάβει συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όσοι έλαβαν τη συντάξη χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουν γίνει όλες οι περικοπές κανονικότατα,
1: ναι,
2: και είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 35% η σύνταξή τους, ίσως και λιγότερα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις όμως, αυτό να τα διευκρινίσουμε. Ωραία. Okay. Αλυσάδε, θέλεις λοιπόν, κάτι άλλο για τις συντάξεις χειρίας, γιατί έχω μπει απορία.
0: Γιατί εγώ ήθελα να πάω λίγο στο νομοσχέδιο με τα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε τι αλλάζει, επειδή το είδαμε να παίζει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε κατευθείαν να κάνω μια ερώτηση μόνο, γιατί γίνεται ένας χαμός και νομίζω ότι τσεπώ ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή νομίζω ότι έρχεται ΔΕΘ και θα σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά το ζήτημα, να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί ή όχι και σε ποιο βαθμό?
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου

0: και κάποιες βασικές προβλέψεις. Ποιες ήταν αυτές οι βασικές προβλέψεις? Ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν τις εισφορές, οι οποίες εισφορές, αν θυμάστε καλά, στο νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονταν με ποσοστό επί των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, το 4670 του 2020. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που αφορούσε τις εισφορές άλλαξε. Επίσης το κομμάτι που αφορούσε τις συντάξεις χειρίας είχε δύο τμήματα. Είχε ένα τμήμα που έλεγε ότι αν είσαι κάτω των 55 παίρνεις τη σύνταξη για 3 χρόνια και γεια σου. Δεν ξαναπαίρνεις μετά από εκεί και πέρα ποσό σύνταξης. Υπήρχε μια τεράστια κατακραυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε ήταν που οι χείρες, οι νεαρές είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο αξία, το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά το ζήτημα των συντάξεων χειρίας επιτάπητος, το οποίο άλλαξε εντός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό, την κυρία Χτσιόγλου, αν θυμάστε καλά. Και στη συνέχεια το κομμάτι συντάξεων χειρίας αλλάζει ξανά τώρα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που άλλαξε επί της παρούσας κυβέρνησης ήταν το κομμάτι που αφορούσε τον υπολογισμό της σύνταξης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Γιατί το νόμος Κατρούγκαλου είχε πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό όμως δεν άλλαξε με πολιτική βούληση, άλλαξε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι πρέπει να αλλάξετε τα ποσοστά αναπλήρωσης από για τα έτη 30 και πάνω, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Και πάλι είχε έρθει ο νόμος Βρούτσης και άλλαξε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει σε σχέση με τις παροχές, μάλιστα δεν έχει εκδοθεί και ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά και το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποια επιδόματα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, με τι ποσά κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ενιαίος κανονισμός παροχών για τον νόμο Κατρούγκαλου εν έτη 2026, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί το 2016.
1: Άρα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος
2: Κατρούγκαλου,
1: αλλά ξυλώνεται κομματάκι κομματάκι.
0: Έχουν ξυλωθεί ένα κομμάτι που αφορούσε τις εισφορές, το οποίο ξυλώθηκε με... Ήταν πράγματι και προεκλογική δέσμευση της τότε επερχόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2019, το οποίο άλλαξε το 2020. Άλλαξε το κομμάτι των συντάξεων χειρίας Β, το μισό επί ΣΥΡΙΖΑ και το μισό επί Νέας Δημοκρατίας, να το θέσουμε έτσι. Και Γ, το κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία ποσοστά αναπλήρωσης άλλαξαν όμως με βάση απόφαση.
1: Με βάση δικαστική απόφαση, ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα επαγγελματικά ταμεία, επειδή έρχονται κάποιες ερωτήσεις, ρωτάει εδώ ακροάτρια, λέει, οι συντάξεις που λαμβάνουν ανήλικα τέκνη αθανόντος πατρός επηρεάζονται?
0: Οι συντάξεις στις περιπτώσεις που έχουμε θανάτους δύο γονέων, πλέον θα λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις τα τέκνα αυτά, επομένως θα πάρουν λίγο περισσότερα χρήματα. Κατά τα άλλα δεν επηρεάζονται καθόλου.
1: Και άλλη ερώτηση. Λέει, τα 2 χρόνια προϋπηρεσίας που κλάπηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή ένα κλιμάκιο των 59 ευρώ το μήνα, θα τα δώσουν πίσω στους δημοσίους υπαλλήλους?
2: Όχι, όχι. Άκουσες το ήταν, όχι. Το κατάλαβε πριν τελειώσει.
1: Ούτε καν τελείωσε την πρόταση. Λοιπόν, πάμε κύριε Ρίζου και στα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε, γιατί παίζει σήμερα πολύ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επειδή σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι αλλάζει?
0: Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία φέρνει κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν πιο ευνοϊκή και επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση. Μάλιστα, η παρούσα κυβέρνηση είχε ψηφίσει μια διάταξη με την οποία φορολογούνταν τα κεφάλαια των επαγγελματικών ταμείων και είχαν καταστήσει μη συμφέρουσα την ένταξη στα επαγγελματικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται να διορθώσει αυτό πρώτον και δεύτερον να προσπαθήσει να επεκτείνει τη χρήση των επαγγελματικών ταμείων, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ένταξη κλάδων σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, ο οποίος αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε εισαγωγικά μικρών επαγγελματικών ταμείων μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικού τύπου. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα, εκτός από την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, να υπάρχει και η δυνατότητα της ένταξης ομάδων μέσα σε ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικού τύπου, τα οποία θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση σαν να υπήρχαν επαγγελματικό ταμείο από πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, πέραν του πολιτικού, είναι ένα θέμα και κουλτούρας. Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν έχουμε, δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα καθόλου.
0: Καταρχάς, να πει σε κάποιον πλήρως εισφορές,
2: ναι,
0: για οποιοδήποτε λόγο,
2: ναι,
0: είναι λίγο.
2: Προφανώς.
0: Με αυτά που έχουμε περάσει την τελευταία 15 ετία, είναι λίγο μη εύκολο να πετύχει το στόχο του.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: γενικά
0: να πει
2: κάποιον
0: εργαζόμενο να πληρώσει μία εισφορά τύπου 50, 60 ευρώ, 70 το μήνα, εν ώψη της λήψης κάποιες παροχές σε 30 χρόνια από σήμερα. Δεν ανήκει στην κουλτούρα τη δική μας αυτό το κομμάτι και για τον ακριβώς το λόγο και δεν έχουν επιτύχει τα επαγγελματικά ταμεία τόσο όσο ακούμε να είναι επιτυχημένα, ειδικά στο
2: να ρωτήσουμε, κύριε Ρίζο, συγγνώμη, τα ταμεία από πότε έχουν, θέλω να πω, πότε νομοθετήθηκαν εδώ στη χώρα μας πρώτα?
0: Τα επαγγελματικά ταμεία του 2002.
2: Α, το 2.
0: Ναι, είμαστε 24 χρόνια μετά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4-5, δηλαδή υπάρχει το επαγγελματικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο κατά κύριο λόγο καλύπτει υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχει το επαγγελματικό, έγιναν 4 επαγγελματικά ταμεία από επικουρικά των φαρμακοϊπαλλήλων, των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων, των βενζινοπολών, των εκτελονιστών και κάποια άλλα μικρά, τα οποία λειτουργούν με βάση τις αποφάσεις των επαγγελματικών ταμείων, με βάση τη δομή των επαγγελματικών ταμείων, αλλά είναι και μικρές παροχές οι οποίες χορηγούν. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα στους φαρμακοϊπαλλήλους, για παράδειγμα, που αναγκάστηκε το επαγγελματικό ταμείο να συνεχίσει να δίνει τις παροχές του πρώην ΤΑΙΦΕ. Έχουν γίνει 5 περικοπές στις συντάξεις λόγω του ότι δεν έβγαινε το ταμείο.
2: Ναι. Μάλιστα. Προσπαθώ να καταλάβω σε αυτή τη φάση είναι εύκολο το στοίχημα να πετύχει, γιατί το ακούμε πολλά χρόνια.
0: Γι' αυτό τον λόγο μέσα έχει βάλει και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στην νομοθεσία το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει και αυτού του τύπου την ασφάλιση.
2: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σπύρο. Σε διαδοχική ασφάλεια ή καογά, 3.000 εποχιακά ένσημα, προφανής εννοεί, από 1985 έως 2005 ΙΚΑ, και αυτό είναι 3.000 εποχιακά από 1985 έως 2005 ένσημα ΙΚΑ και 17 χρόνια σήμερα ΟΓΑ ΕΦΚΑ, μπορεί να πάει μειωμένη στα 62?
0: Όχι, γιατί τελευταίες φορές είναι ΟΓΑ και δεν μεταβάζει ΟΓΑ, πρέπει να πάει 67 υποχρεωτικά.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εγκατολόγο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση? Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ως Καλαμαριά, σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περισσότερα στο real.gr. Ξεβερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί Patriot στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας! Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
13: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
12: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως,
0: η παράδοση της επέκτασης του μετρό είναι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προστίθενται περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο. Και να πούμε ότι ξεκίνησε η εκδήλωση, η τελετή παράδοσης με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό Μίκρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό προς την Καλαμαριά πριν από την τελετή παράδοσης. Επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή. Συνομίλησε με στελέχη, με εργαζομένους του μετρό της συμπρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες. Ο Απόστολος Τζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, είπε νωρίτερα ότι 63.000 επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό, και τα τελευταία χρόνια έχει, τους τελευταίους μήνες έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική η αποσυμφόρηση.
1: Τόσες
0: χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα?
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της κυρίας Γιώργου Βασίλη.
1: Της κυρίας Γιώργου Βασίλη, ναι. Στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τουλιπουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τουλιπουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής, θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην πράξη, για να εκλεγεί η κυρία Κρήτα ή όποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτα, να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, το 1 τέταρτο του όλου αριθμού στο πρόσωπό της. Και δεύτερον, οι θετικές ψήφοι, και αυτό είναι το κυριότερο, να είναι περισσότερες από τα παρόν. Καθώς δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και αν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή οι 75 είπαμε, ναι, θετικές ψήφοι, φαίνεται πως θα επιτευχθεί, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ, καθώς αν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πακούσουν στη γραμμή και ψηφίσουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί. Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές της, να επιλέξουν την αποχή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων σε βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι σαφές αν από πριν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στάση θα κρατήσει όντως η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να αλλάξει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να προτείνει κάποιο άλλο άτομο.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Μέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι. Εννοώ τυπικά.
0: Τυπικά μπορεί, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι θα
1: γίνει. Γιατί
0: θα
1: το λέω, αν
0: κίνηση
1: προβλέπεται από τη στιγμή που έχει κατατεθεί μία πρόταση. Αν μπορεί να αλλάξει πρόταση μέχρι την ψηφοφορία, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι τέτοιο, ειδικά μετά το θόρυβο που
0: ακριβώς
1: έχει σηκωθεί. Αν η πρόταση όμως καταψηφιστεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί με νέα πρόταση. Καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να πω.
0: Διαβάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει η Ρένα Δουρού, όταν πρότεινε κιόλας στην κυρία Κρήτα για να αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου, το βρίσκω λίγο δύσκολο να την αντικαταστήσει.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα
1: αν έχει κατατεθεί εντωμεταξύ επίσημος.
0: Λέει ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια η κυρία Κρήτα, είναι μαχητική, δραστήρια συνάδελφο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά, και της ευχήθηκε μάλιστα και σιδεροκέφαλη.
1: Ναι,
0: η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχέση με την συμπεριφορά, με την.
0: Με όλα. όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Όσα έχουν υποθεί. Έτσι.
0: Και τους διαπληκτισμούς που κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει εντός και εκτός κοινοβουλίου,
1: ναι,
0: με άλλους βουλευτές.
1: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μικρόψυχο.
0: Όταν λες μικρόψυχο.
1: Από την πλευρά της πλειοψηφίας, να μην το, το υποστηρίξει.
0: Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι. Ό,τι και να έχεις, το λύνεις με τον διάλογο. Δηλαδή, αν προκύψει ή αν έχουν προκύψει περιστατικά και διαφωνίες με την κυρία Κρήτα όσον αφορά διάφορα θέματα και χειρισμούς και κουβέντες που έχουν υποθεί εντός και εκτός κοινοβουλίου, τις λύνεις.
1: Ρε παιδί μου, αλλά το
0: δεν είναι
1: στο,
0: τώρα.
1: Υπάρχει το Προεδρείο. Δεν έχει κάποιος. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση τη δύναμη των κομμάτων, μα ποιος είναι, 1, 2, 3, 5, 5ος αντιπρόεδρος. Λοιπόν, προφανώς μπορεί η πλειοψηφία να μπλοκάρει κάποια πράγματα, όπως μπορεί να μπλοκάρει προανακριτικές, προτάσεις εννοώ. Για προανακριτική, για εξεταστική, προφανώς μπορεί να τον μπλοκάρει. Το θέμα είναι αν έχει νόημα να τον μπλοκάρεις.
0: Ναι, και αν έχει κάνει την πρόταση ένα κόμμα, γιατί να μπλοκάρει την επιλογή που έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Όσον αφορά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τις απόψεις, γιατί όλοι συμφωνούν με τις απόψεις που έχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής.
1: Όχι,
0: έχουν εκφραστεί διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι.
1: Τέλος πάντων, είναι επιλογή.
0: Πολύ κακό για το τίποτα. Είναι
1: επιλογή ενός κόμματος. Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για θεσμική απρέπεια, θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα. Να ανέβει πριν κάνει στην ΔΕ στη Θεσσαλονίκη, πριν κάνει τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι και αυτό μια κοινοβουλευτική απρέπεια. Συγγνώμη, γιατί είναι μια πρόταση του κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις. Και να σου πω και κάτι, δεν το λέω αν είναι γυναίκα ή όχι. Το λέω γιατί
0: δεν έχει να κάνει.
1: Το λέω γιατί είχε γραφτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Λοιπόν, λίγο
1: δεν
0: πριν
1: ξέρω
0: πάμε,
1: να αλλάξει στάση όμως.
0: Ναι, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και μια χρηστική είδηση. Γιατί από σήμερα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή οι πρωτοετής.
1: Βέβαια,
0: φοιτητές.
1: Να το πεις.
0: Να το πούμε λοιπόν για τα πρωτάκια των πανεπιστημίων. Ωραίο δεν ακούγεται τα πρωτάκια.
1: Τι δεν θα δίνα να έπρεπε να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Τι δεν θα δίνα.
0: Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εμείς με τη χαρτούρα και στηνόμασταν στη γραμματεία. Έλεγε
1: ναι,
0: γραμματεία ανοιχτή 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Το 11 με 1 καλά έκανες και το τόνισες, γιατί τόσο ήταν ανοιχτή.
0: Τόσο ήταν ανοιχτή η γραμματεία τότε. Λοιπόν, πήγαινες με τα χαρτιά σου, στενώσουν στην ώρα. Αν είχες και κανένα χαρτί σου, είπε κάτι, οτιδήποτε κτλ.
1: Ξαναστενώσουν
0: στην ώρα. Αυτά ξεχάστε τα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Άρα, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν οι πρωτοετής φοιτητές να κάνουν τις εγγραφές τους στα πανεπιστήμια της χώρας από σήμερα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, της άλλης εβδομάδας δηλαδή, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, να έχουν τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων του υποψηφίου που είχαν δώσει. Στην περίπτωση που τον έχουν χάσει, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσω συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή, και από εμάς οι καλύτερες ευχές για μια νέα αρχή.
1: Θα κάνω και σε σένα.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Θα κάνω και σε σένα, ναι, την ερώτηση παγίδα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω απαντήσει χρόνια αυτό. Θα ήθελες να γύριζες. Βέβαια, σε φιτούλη θα ήθελες. Λοιπόν, θα ήθελες να γύριζες στο Λύκειο αυτή τη στιγμή, και ας έπρεπε να ξαναδιαβάσεις για να δώσεις πανελλήνιες.
0: Όχι. Στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, στο Λύκειο. Να σε γυρίσω κάπου, στη χρονοκάψουλα, να σε πάω στο Λύκειο.
0: Τι να ξανατραβήξω τώρα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, προτιμάς δηλαδή η σημερινή ηλικία από το να σε γυρίζαμε πίσω στο Λύκειο. Απλά και μόνο για να μην διαβάσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα το διάβασμα τώρα, εντάξει. Ήτανε κάπως το.
1: Θέλω να το σκεφτείς το διαφημιστικό διάλειμμα,
0: λοιπόν,
1: και να μου απαντήσεις.
0: Εμένα, εγώ έχω μείνει σε μία ηλικία. Όποιος με ρωτήσει τι αισθάνομαι, πόσο αισθάνομαι δηλαδή.
1: Αισθάνομαι
0: 19. Είναι η στιγμή, η κομβική που έχεις συνειδητοποιήσει, έχεις περάσει. Είναι το πρώτο έτος. Έχεις ολοκληρώσει το πρώτο έτος και έχω μείνει άλλαξε εκείνη την εποχή. Είναι νομίζω τα καλύτερα, μακράν τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. 19-25. Λοιπόν, συμφωνώ, συμφωνώ. Εσύ θα γύριζες πίσω, Γιώργο, ούτε Τζιβελεκίδη, ούτε εσύ στο Λύκειο. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ αν. Δεν υπάρχει επιλογή, παιδάκι μου, να σε πάμε στο πανεπιστήμιο κατευθείαν.
0: Όχι, Χριστιανή, μου,
1: η επιλογή σου είναι το σήμερα ή το Λύκειο.
0: Τι λες, καλέ.
1: Αυτό
0: εμένα
1: σου
0: το σήμερα τελείωσε.
1: Αυτή είναι η ερώτηση παγίδα.
0: Άντε, λοιπόν. Για πάμε σε διάλειμμα.
1: Εγώ πάω μια χαρά και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς? Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Αντένα 105,3.
1: Όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Ρία.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, γιατί είδαμε τα δημοσιεύματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είδαμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύματα. Την ώρα που αναζητούνται εναγωνίως λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και λέμε ότι και πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και πρέπει να δημιουργηθούν καινούρια, ότι είναι ουσιαστικά απαγορευτικό το κόστος για να χτίσει κανείς σπίτι.
2: Καταρχήν πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά για να αποπερατωθούν και όσα είναι ημιτελή, για να δώσουν οικονομικότερη πρόταση αγοράς ακινήτου ή και μίσθωσης. Όσον αφορά το κόστος, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα πέντε τελευταία χρόνια, συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τους τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Mm-hmm. Διότι μιλάμε πλέον για τιμές στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους για πολλούς λόγους. 5 και 6 χιλιάδες τα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Το μέσο όρο κόστος κατασκευής, το μέσο όρο.
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2-4.500, συν την εφορία 5.
0: 5.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή,
0: ποσοστιαία για τι αύξηση μιλάμε, κύριε Καψιμάλη, τα τελευταία 5 χρόνια που λέτε ότι είναι.
2: Έχουμε φτάσει και 80%.
1: Σε κάποια υλικά ή συνολικά εννοείται.
2: Συνολικά.
1: Τι έχει ακριβεί, κύριε, στα τούβλα.
2: Το κόστος ήταν 1.000-1.100 ευρώ. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω.
1: Ναι, τι είχε ακριβεί, όλα.
2: Έχει αυξηθεί. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον, διότι τα δομήσιμα είναι ανύπαρκτα, και η παροχή υπηρεσιών, διότι η μεγάλη ζήτηση εργατοτεχνικού προσωπικού από το ελληνικών, το μεγάλο πρόσδεκτο του ελληνικών, στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες. Και μιλάμε για αμοιβές. Ας πούμε, ένας γυψοτεχνίτης μπορεί σήμερα μαζί με την ασφαλιά του να μας κοστίζει πάνω από 200 ευρώ την ημέρα.
0: Τι έγιναν οι εργατοτεχνίτες δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τι συνέβη?
2: Τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης της Ελλάδος, της οικονομικής κρίσης, έφυγαν για το εσωτερικό και έφυγαν για βόρειες χώρες. Σήμερα, να ξέρετε, μιλάμε από τη Βαρσοβία. Εγώ είμαι στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Γιατί είχε παγώσει η οικοδομή τότε και είχαν φύγει.
2: Ακριβώς.
1: Είχε παγώσει ο κλάδος.
2: Για 10 χρόνια δεν μπορούσε να αντέξει ο άλλος στην Ελλάδα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εισοδήματα από εκεί που είχε τέλος πάντων ως ειδικός τεχνίτης. Άρα λοιπόν έφυγαν για χώρες που είχαν ανάγκη από τεχνίτες οικοδομών. Αυτοί δεν γύρισαν, διότι όπως ξέρετε οι αμοιβές στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από τις αμοιβές της Ελλάδος, παρότι είναι υψηλές πλέον στην Ελλάδα.
0: Τα ημιτελή διαμερίσματα, κύριε Καψιμάλη, τα ημιτελή διαμερίσματα είναι πολλά.
2: Εντάξει, είναι αρκετά και δεν θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να αφήνουμε ούτε ημιτελή διαμερίσματα, ούτε διαμερίσματα κλειστά. Ας δοθούν κίνητρα, διότι, ξέρετε, θέλουμε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του που είναι κλειστό, αλλά το κρατάει κλειστό γιατί έχει προέλθει ο ιδιοκτήτης από μια μεγάλη καταστροφή. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη όταν νοικιάζει ένα ακίνητο. Και γίνονται καταστροφές για διαφόρους λόγους και με τέτοιο τεράστιο κόστος ανακατασκευής και ανακαίνησης ενός σπιτιού, δεν έχει ο άλλος και να το ανακαινήσει για το ξανανοικιάσει.
1: Ναι. Η ανακαίνιση, το κόστος είναι το ίδιο που μας είπατε για την κατασκευή. Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, το κόστος ανά τετραγωνικό είναι το ίδιο κατασκευή από την αρχή και ανακαίνιση?
2: Όχι.
1: Πόσο είναι η ανακαίνιση?
2: Το κόστος από την αρχή συμπεριλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, εξικαθές.
1: Ναι, όχι. Το λέω ανά τετραγωνικό, πόσο είναι η ανακαίνιση?
2: Είναι περίπου 1.000, 1.200, 1.500, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει κάποιος να φέρει το ακίνητό του.
0: Ανακαινίζουν τα διαμερίσματα, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα έστω για να τα βγάλουν είτε στην μακροχρόνια μίσθωση είτε κάποιοι και στη βαρχιχρόνια?
2: Μαζικά όχι. Αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά μπορώ να πω για ανακαινήσεις. Θα είναι ένα κίνητρο για να ανακαινιστούν κάποια σπίτια, γιατί σημειωτέων πλέον και τα νίκια είναι πολύ υψηλά και αρχίζουν να έχουν ενδιαφέρον και για τους ιδιοκτήτες.
0: Πάμε και εκεί τώρα, ενώ, γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Ήτανε...
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, με συγχωρείτε.
2: Πώς να επενδύσεις χρήματα για να εισπράξεις την επένδυση μετά από 15-20 χρόνια.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές πώλησης συμπαρασύρουν και τα ενοίκια και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έχουμε ενοίκια που πρέπει να δώσει ο άλλος το 50% του εισοδήματος του για να κατοικήσει μέσα.
1: Αν μου επιτρέπεις, για να προσθέσω κάτι. Ακούστε, το γεγονός, συγγνώμη,
2: είναι απλή κύριε... οικονομία.
1: Ναι. Ναι. Όχι, να προσθέσω το εξής.
2: Είναι απλή οικονομία. Μου κοστίζει ακριβά, θα πρέπει να έχω μια ανταπόδοση επί της 100 στην απόδοση της επένδυσης που κάνω. Mm. Αφού λοιπόν μου κοστίζει ακριβότερα από πριν 10 χρόνια και το ενίκιο θα ακολουθήσει την ακριβότερη αυτή επένδυση που κάνω.
1: Ωραία, άρα το νεόδμητο έχει αυξηθεί η τιμή του προφανώς, η πώληση. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής, έχει αυξηθεί και η τιμή του νεόδμητου. Σωστά.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η τιμή του νεόδμητου δεν συμπαρασύρει και τα παλαιότερα ακίνητα. Προφανώς αυξάνει και η τιμή των παλαιότερων ακινήτων.
2: Είδατε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
1: Εννοώ στην πώληση.
2: Παρασύρει φυσικά, γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση, και τα παλαιότερα και ποιοι κερδίζουν στα παλαιότερα, να λέμε και αλήθειες. Mm. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κατασχέσει χιλιάδες ακίνητα έναντι πινακίου φακής και σήμερα τα πουλάνε λίγο πιο κάτω από τα νεόδμητα. Απλά να πούμε λοιπόν ότι κατασχέθηκαν χιλιάδες ακίνητα για 20 και 30.000. Και σήμερα για τα ίδια κίνητα ζητάνε 200 και 250.000.
0: Μοιάζει λίγο σαν να κόβεις ένα κεφάλι και να ξεπετάγονται 2-3, κύριε Καψιμάλιο, όλο αυτό. Δηλαδή πάμε να λύσουμε το στεγαστικό κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις και στην πορεία φαίνεται ότι το ένα συμπαρασύρει τ' άλλο και τελικά ανεβαίνουν οι τιμές και των παλαιών.
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρόταση για την αποποίηση του υπευθύνους. Θέλουμε να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα για μας προσωπικά τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ανταγωνιστικό. Δεν θα θέλαμε. Αλλά εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες για την κοινωνία τι συμβαίνει. Ναι. Δώστε νέα ακίνητα φόρο απαλλαγής να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα να εξισορροπήσει η αγορά.
0: Μάλιστα. Για να ξεμπλοκάρει λοιπόν, γιατί τα παλιά ακίνητα από ό,τι καταλαβαίνουμε και πολλές χιλιάδες, τα οποία έχουν μείνει τα κλειστά. Κάποια που έχουν μείνει κλειστά και ο κόσμος δεν θέλει να τα βγάλει στην...
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε εσείς ένα παλιό ακίνητο 70 τετραγωνικών στα Πατήσια. Για να το ανακαινήσετε θέλετε 20, 25, 30.000. Εάν εισπράξετε από πλευρά ενοικίου το ενίκιο που εισπράτατε πριν 10 χρόνια, δηλαδή 350-400 ευρώ, θέλετε 20 χρόνια για να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Οπότε γιατί να τον εκμήσετε, γιατί να τον νοικιάσετε. Στην εφορία, έτσι.
0: Και στο μεταξύ θα πρέπει να κάνω και νέα ανακαίνιση προφανώς μέσα στην 20ετία.
2: Εννοείται. Και επειδή δυστυχώς στη χώρα μας όλα κινούνται πρόσκαιρα, μιλάμε τώρα για την πρώτη συμμογενή χώρα στην Ευρώπη, την έκτη στον κόσμο, ανακαινίζουμε τα παλιά ακίνητα, μετά το φέροντα οργανισμό, που στα παλιά ακίνητα ο φέρον οργανισμός ουσιαστικά δεν έχει καμία ισχύ απέναντι σε ένα σεισμό. Δηλαδή θα μας προκύψει πάλι ένα πρόβλημα στο σπίτι από ένα σεισμό. Δεν λέω θα πέσει, λέω θα ραγίσει. Και θα πρέπει πάλι να κάνω ανακαινήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, είναι μια ερώτηση. Τι θεωρείτε στις, είναι λίγο άσχετη, αλλά επειδή πολλές φορές μας έχουν στείλει το συγκεκριμένο, με αφορμή τις αγγελίες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, τι είναι νεόδμητο? Γιατί κάποια στιγμή μες στην κρίση, επειδή είχε παγώσει η οικοδομή, λέγαμε νεόδμητα δεκαετίας.
2: Νεόδμητο είναι αυτό που ξεκίνησε και χτίζεται αυτή τη στιγμή από την αρχή. Με νέο αντισεισμικό.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών, τον κύριο Καψιμάλη. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολυτεκνούς. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Στον δρόμο, ο Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο, όπως είπα, αλλάζει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ χιλιάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταφθεί στις λάσπες, με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Σε επιχείρηση κατάρριψης μη επανδρομένων αεροχημάτων συμμετείχαν ελληνικοί πάτριοτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμενας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 43χρονο αλλοδαπό στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 3 τέρματα του Εμπαπέ και 1 του Βινίσιους, η Real Madrid της επικράτησε με 4-1 τη Sociedad, διπλασιάζοντας τις νίκες της σε ισάριθμα παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε 2 σημεία στην Πάτρα.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together.
16: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
19: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
20: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
19: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή, Διπεθέα Αγρινίου. Προπόληση more.com.

0: Στεφανία Κασίμη, θα κάτσει επιτέλου στην καρέκλα σου να αρχίσουμε, διότι έχουμε αφήξει. Έχουν έρθει στο σταθμό εδώ διευθυντέ κτλ. Πρέπει λίγο να.
1: Και τα λοιπά.
0: Να συμπεριφερθεί αναλόγω.
1: Σημαίνει διευθυντέ κτλ.
0: Και τα λοιπά. Διευθυντέ. Δεν είναι ένα μόνο διευθυντή. Υπάρχουν διευθυντάδε που λέω και εγώ. Άρα πρέπει να συμπεριφερθεί αναλόγω. Μην μου κάνει εδώ πέρα πηγαδάκια απ' έξω και τα σχετικά.
1: Δεν κάνω πηγαδάκια.
0: Έλα τώρα.
1: Και ο Αντώνης και στον κλάβα του ταξίχρηση που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και για την κίνηση. Είδες παντού.
0: Όταν εννοείς γιατί δηλαδή αυτό το GPS που λέμε. Βάζεις Google Maps και βλέπεις πού έχει κίνηση. Πού είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό.
1: Να σου πει που δεν έχεις. Αφού δεν μπορεί. Αντώνη, δεν μπορεί αυτό. Πώς το κάνετε αυτό. Πού τη χρησιμοποιείς.
0: Μόνο εσύ θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανακαλύψεις τα ζουζούνια
1: στον κήπο σου. Για το real time, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως όλες οι αυτοκίνητα τους δεν έχουν το πολύ απλό που κατεβάζουν.
1: Το απλό.
0: Ναι, αλλά σου δείχνει το πολύ απλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται με την κίνηση. Για μπας και βρεις κάποια διέξοδο. Σου πει πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Με συγχωρείς.
1: Που προσγειώνεται και παντού εξάλλου.
0: Ακόμα. Α, μπράβο. Είναι και οικονομικό. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Προσγειώνεται παντού.
1: Αλλά προσγειώνεται παντού.
0: Ναι. Τι να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κίνηση όταν έχουν.
1: Μπορεί να κάνει κάμπινγκ για παράδειγμα σε μία παραλία και να σου έρθει δίπλα το ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό από το να βρεις εσύ διέξοδο στο λεκανοπέδιο Αττικής και να φύγεις από άλλο δρόμο, θέλω να σου πω.
1: Άντε σκέψου τώρα να είσαι με τη σκηνή σου σε μια ανοργάνωτη παραλία και να σου κάσει το ελικόπτερο δίπλα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις και απλό μπάνιο να κάνω στην παραλία.
1: Και να μην ξυπνήσεις από τον ήλιο, να ξυπνήσεις από το. Τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν είναι πουλάκια.
0: Έχει σηκωθεί όλο το σύννεφο.
1: Και η σκηνή σου μαζί.
0: Και σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η σκηνή σου έχει βρεθεί γύρω στα 100 μέτρα. Παραδείγματος, δεν την είχα βάλει ακριβώς εδώ τη σκηνή μου. Μήπως ήπια τόσο πολύ χθες και δεν θυμάμαι.
1: Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπής, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασιμή για 50 λεπτά ακόμα.
1: Τα μετράει. Τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω, δεν είμαι τέτοια.
0: Ναι,
1: Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 1831.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου, υποδεχθείτε τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου μαζί με τη Real News και σας δίνουν αναπάντεχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια, βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office, τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips and tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Μην καθυστερούμε
1: άλλο. Μας γραμμή, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε μετά την έξαρση του τελευταίου διαστήματος. Υπάρχει ρεκόρ σε κρούσματα, τα οποία όλο αυξάνεται. Όλα αυξάνονται. Έχετε εσείς διαπιστώσει από πού προέρχεται, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης των κρούσματων?
2: Ναι, έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταρχήν για να το βάλουμε στη σωστή του βάση, ήταν πάντα εδώ, έτσι. Είναι όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου και ανάλογα με την χρονιά, όπως και το 2018, ήταν πολύ, πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Δηλαδή, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω από το 2018. Υπάρχουν πάντα περιστατικά του ίδιου του Δυτικού Νείλου. Το τι συνέβαλε και έχουμε αύξηση φέτος, γιατί περίπου αντίστοιχη αύξηση έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες, είναι κυρίως το γεγονός του θερμού χειμώνα που ακολουθήθηκε από μία άνοιξη με αρκετές βροχές, το οποίο ευνόησε την επόαση των προνύφων και των κουνουπιών.
0: Μήπως έπρεπε λοιπόν, επειδή το ξέραμε, το είδαμε ότι είχαμε έναν πιο θερμό και υγρό χειμώνα, να έχουμε κάνει ψεκασμούς νωρίτερα ή να έχουμε κάνει πιο στοχευμένους ψεκασμούς? Μήπως κάτι έγινε λάθος, θέλω να πω, στην προετοιμασία?
2: Ο ΕΟΔΗ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης και ένα πρόγραμμα ψεκασμών, το οποίο πρέπει να γίνει από τους Δήμους και την περιφέρεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που τους έχουμε αναφέρει. Φέτος έγιναν οι ψεκασμοί όπως έχουν γίνει και τις προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα τώρα, και κυρίως λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων, γιατί το πρωτόκολλο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κρούσμα γίνεται νέος ψεκασμός mm-hmm. στην περιοχή, έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Περισσότεροι πόσο?
2: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ψεκασμοί στη δική μας αρμοδιότητα, είναι γύρω στους 30-35%
0: ναι. Περισσότεροι και στη σωστή στιγμή, κύριε Δεμιστοπλέος.
1: Αυτό είναι η Ελισάβετ που λέει σωστό, γιατί το θέμα ότι ακόμα και αν γίνονται τώρα είναι αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή.
0: Το λέω και συγγνώμη κιόλας, και με αφορμή και την ανακοίνωση που έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Λέει ότι δεν μπορεί, λέει, η αντιμετώπιση του ιού να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Αφήνει εχμές ουσιαστικά.
2: Αν με ρωτάτε για τους Δήμους, αν έχουν εκτελέσει όλοι ακριβώς το πρόγραμμα των ψεκασμών εκεί που θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που μπορεί να μην το έχουν κάνει αυτό. Αλλά ότι έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουν γίνει ψεκασμοί. Δεν είναι ότι έχουν ξεφύγει σε αυτό. Δηλαδή, σας λέω και στην Ιταλία, αντίστοιχη αύξηση κρουσμάτων έχουμε.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, να πάμε λίγο και σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με τον Παύλο Πολάκη, γιατί είδαμε ότι άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έδωσε και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ΜΕΘ και το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και τα κτηριακά έργα και τα έργα ανακαίνησης και αναβάθμισης που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, λέγοντας από τη μία ότι τα επιπλέον κρεβάτια στις εντατικές ήταν κυρίως από δωρεές και ότι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, είναι ουσιαστικά λιγότερο από ό,τι ήταν το 2019 όταν σας παρέδωσαν τη διακυβέρνηση.
2: Ναι, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, παρόλο που η απάντηση δόθηκε και δόθηκε με στοιχεία. Και να πω κάτι λίγο στην αρχή. Mm-hmm. Δύο πράγματα. Ο κ. Πολάκης έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Κριτική όμως να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους οποίους να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, εμείς δεν λέμε, και προσωπικά δεν πω ποτέ ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο σύστημα υγείας. Η θέση μου στο πέρα να λέει ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο σύστημα υγείας.

0: ομάδες ΜΕΘ είχαμε 557 το 2019, 914 είχαμε το τέλος του 2025. Το ΕΣΥ ακόμη και στην ανάπτυξη του κ. Πολάκη το λέει. Το λέει και ο ίδιος ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Αν δείτε τα στοιχεία, και ο ίδιος ο Πολάκης το λέει. Λέει ότι έχουμε λιγότερους μόνιμους.
1: Μόνιμους, ναι.
0: Η απάντηση είναι η εξής. Το επικουρικό προσωπικό είναι ο τρόπος να παίρνουμε γρήγορα προσωπικό στα νοσοκομεία. Ναι. Είναι επικουρικό προσωπικό από το 2019, δεν έχει σταματήσει σύμβαση κανενός. Κανενός. Και δεν, αυτή η διάκριση της δουλειάς κάποιου, αν είναι μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό, λες και είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζομένων, αυτό φαντάζομαι δεν εξυπηρετεί και το αφήγημα της αριστεράς.
2: Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει μια διάκριση. Θέλω να πω, μιλάτε εσείς για αύξηση συνολικού προσωπικού.
0: Όλοι αυτοί θα γίνουν μόνιμο προσωπικό.
2: Ωραία, ποιο είναι το πλάνο για τη μονιμοποίησή τους, λοιπόν?
0: Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο και φέτος, έχουμε 8.000 μόνιμες θέσεις. Τις οποίες κάθε φορά που κηρύσουμε τις μόνιμες θέσεις, είναι εξαιρετικά συντηρητική τους πλειοψηφία, καλύτερα από το επικουρικό προσωπικό.
2: Ναι.
0: Άρα η χώρα βγάζει θέσεις της επικουρικού προσωπικού, ναι. Δηλαδή φέτος η χώρα έβγαλε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα καλυφθούν από το επικουρικό και έχει και 3.000 θέσεις επικουρικού παραπάνω, που θα είναι η αύξηση η οποία θα δοθεί, θα καλύψει τις αξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις και η αύξηση η οποία θα έχουμε του προσωπικού.
1: Σε τι βάθος χρόνου το επικουρικό προσωπικό θα γίνει μόνιμο ουσιαστικά?
0: Συνήθως μετά από 3 με 5 χρόνια, κάποιος που είναι επικουρικό προσωπικό, εξαρτάται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, είναι το οποίο γίνεται μόνιμο προσωπικό.
2: Κύριε
0: Θεμιστή. Δηλαδή εντός του 2026 έχουμε 9.000 μόνιμες θέσεις. Δηλαδή αυτές καλύπτονται από το επικουρικό προσωπικό.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είναι το θέμα. Δεν παρεμπόδιζε τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό.
2: Ωραία, μια
0: και ο λόγος που δεν είναι, ότι μία θέση, επειδή ακολουθεί τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, άσχετα αν έχουμε κάνει τις βελτιώσεις εκείνες και έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή, παίρνουμε από τους αναπληρωτές κτλ. Μια διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ έχει ένα λογικό χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ούτε ο ΑΣΕΠ θέλει. Έτσι είναι η διαδικασία.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι είναι η διαδικασία. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας παίρνει επικουρικό προσωπικό για να καλύψει. Και στη συνέχεια αυτό το επικουρικό προσωπικό γίνεται μόνιμο.
2: Μια που βρισκόμαστε στο προσωπικό και αναφέρεστε και στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου λέτε υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Γενικότερα το πρόβλημα της επιστελέχωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι διαχρονικό. Τι συγκεκριμένα κίνητρα θα δώσετε, σχεδιάζετε να δώσετε νέα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και άγονες περιοχές?
0: Πρώτο κρατούμενο. Συμφωνούμε ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό και έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Το ΕΣΥ πέρασε, η χώρα, όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η χώρα πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στους οποίους έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι ελκυστικό. Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση στο εισόδημα των γιατρών, αύξηση στο ποσό αποζημίωσης των εφημεριών, διαφοροποίηση, αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εφημεριών, που σημαίνει πάλι αύξηση του εισοδήματος, και πολύ σημαντικά κίνητρα στις άγονες περιοχές, που μπορεί για κάποια άγονη περιοχή τύπου Α, όπως την ονομάζουμε, ή συγκεκριμένη ειδικότητα, να φτάνει μέχρι τα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με τις αλλαγές που έχουμε με το ιδιωτικό επάγγελμα, με τις άλλες αλλαγές που έχουμε φέρει στις εργασιακές σχέσεις στα νοσοκομεία, έχουν κάνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Δεν έχουν λυθεί όλα. Το ξαναλέω, γι' αυτό άρχισα. Αυτό που σας είπα και στην αρχή. Έχουμε 300 θέσεις που μόνιμα βγαίναν άγονες από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε καλύψει τα 2/3. Τις έχουμε καλύψει όλες? Όχι. Γι' αυτό σας δίνω και τα στοιχεία.
2: Μάλιστα.
0: Στοιχεία. Έχει όμως μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Κλίνες ΜΕΘ. Νομίζω στην απάντησή σας λέτε ότι το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ. Σωστά. Λοιπόν, από αυτές τις κλίνες αυτή τη στιγμή πόσες είναι 100% λειτουργικές με το απαιτούμενο εξειδικευμένο νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό να κλείνει? Όλες.
0: Όλες. Το 2025 που είναι η στιγμή της φωτογραφίας που τράβηξε τα στοιχεία είναι όλες είναι λειτουργικές, ναι.
1: Άρα δεν έχουμε κλειστές κλίνες, κρεβάτια που δεν χρησιμοποιούνται σε ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Το σύστημα έχει άλλες περίπου 166 κλίνες, τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει, όπως είχα

0: να κάνει κατά το διάστημα της πανδημίας.
1: Σε έκτακτες ανάγκες δηλαδή.
0: Η χώρα έφτασε το 2021 στο πικ του κορονοϊού στις 1.200 κλίνες, αν θυμάστε, 1.236 αν λέω καλά το άριθμο. Η χώρα έχει άλλα 166 κλίνες, οι οποίες μπορεί να μετατρέψει. Και αν μου πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε και άλλες κλίνες με διαπάντηση, θα σας δώσω, είναι ναι, χρειαζόμαστε. Αλλά ήταν 557, είναι 914, είναι 900 κλίνες. Αν του χρόνου μπορέσω να τις κάνω 950, ναι, είναι μια βελτίωση. Και μιλάμε σε ένα σύστημα που για 20 χρόνια δεν είχε κουνηθεί βελόνα, έτσι. Είτε ονομαζόταν προσωπικό, είτε ονομαζόταν να αλλάξουμε κάτι, όπως και τα υπόλοιπα που γράφω.
1: Πάμε και στα κτηριακάρια για να προλάβουμε, επειδή είναι και 22 η ώρα, γιατί εδώ σας κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ουσιαστικά έχουν υπερτιμολογηθεί οι ανακαινήσεις και από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έπρεπε να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 40 εκατομμύρια λέει δόθηκαν για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα...
0: Από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία την τελευταία πενταετία δόθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια στον εξοπλισμό. Fact. Δεύτερο. Στον κύριο Πολάκη δεν αρέσει οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία ας το κρίνουν οι πολίτες. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Προσπαθεί να μηδενίσει κάτι. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλει να μηδενίσει, είναι τακτική του κύριου Πολάκη. Εδώ, το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Λέει ότι ο ασθενής.
1: Ναι, διαχωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω τον εξοπλισμό, σωστά, τον τεχνολογικό, από το να βάψεις έναν τοίχο ή να κάνεις κάποια άλλη εργασία.
0: Θα απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν τον εξοπλισμό που είναι τα 40 εκατομμύρια που λέει. Την τελευταία πενταετία από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δοθεί σε εξοπλισμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας περισσότερα από 250 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε πάει στα ΤΕΠ του Αττικού. Τα ΤΕΠ του Αττικού, το μισό κτίριο είναι καινούριο, από κολόνες, από τη γη. Και το άλλο είναι εκ θεμελίων ανακαίνει. Ο κύριος Πολάκης μπορεί να το ονομάζει σοβαρή. Μπορεί να το ονομάζει ό,τι θέλει στην προσπάθειά του να ξαναβγεί, να προκαλέσει εντύπωση, να τον ακούσει ξανά ο κόσμος ή οτιδήποτε άλλο. Ας το κρίνουν οι πολίτες αυτό.
2: Ναι, το βέβαια στα ΤΕΠ το ένα θέμα είναι η ανακοίνηση. Ναι.
0: Στο Σωτηρία έχουμε κτίριο 6.000 τετραγωνικά, 3.000 τετραγωνικά ολοκαίνουργο. Τα ΤΕΠ όταν ανακαινίζεται ή όταν ανακαινίζεται ένα κέντρο υγείας. Μένουν μόνο οι κολόνες. Τώρα μπαίνουμε και σε τεχνικούς όρους. Αλλάζουν τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, αλλάζουν όλοι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο σε αυτό.
2: Ναι. Επειδή η ανακαίνιση είναι το ένα θέμα, το δεύτερο όμως είναι ο χρόνος αναμονής.
0: Ο χρόνος αναμονής σε 9 ώρες τα επίγοντα είναι αυτά τα στοιχεία που έδωσε το οποίο είναι αμήλικτα. Ειδικά στα χρόνια του κυρίου Πολάκη, γιατί δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Ναι. Ξέρετε, γιατί πολλές φορές λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν είχαμε τα απαιτούμενα εργαλεία, εννοούμε χρήματα. Ή τις λίστες για το χειρουργείο, εμείς τις φτιάξαμε χειρόγραφα ή σε Excel ένα νοσοκομείο. Η χώρα το 2019 είχε λίστες αναμονής, ο κ. Πολάκης έφτιαξε τη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Ο κ. Πολάκης την έφτιαξε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Η ιδέα για τη λίστα αναμονής στη χειρουργία είναι του κύριου Πολάκη. Αυτός έβγαλε τον νόμο, την υπουργική απόφαση, την εφάρμοσε. Ήτανε σε κάποια νοσοκομεία χειρόγραφες, τις καλύτερες των περιπτώσεων, Excel σε κάθε νοσοκομείο, που δεν μπορούσε κανείς να δει αν λίγο πιο πάνω, ακόμη και στο ίδιο νοσοκομείο, ο ίδιος ασθενής είχε ξαναμπεί. Και η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείου, έχει κάνει πρόγραμμα και ξέρει πού, πόσοι. Και πόσο περιμένουν.
2: Ναι, πάντως πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι σε κάποια στα νοσοκομεία εχμής και τις ημέρες των εφημεριών πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμη. Γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία
1: εγώ προσωπική εμπειρία, ναι. Κύριε Θεμιστοκλέους, πριν από λίγους μήνες για την μητέρα μου που τη συνόδευα, που είναι ηλικιωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, 8,5 ώρες. 8,5 ώρες.
0: Πάνω αναμονή στα επίγοντα. 9 ώρες ήταν πριν από ένα χρόνο, στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν σα λέω πριν. Στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 9 ώρες. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής, γιατί πλέον καταγράφεται, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι λιγότερο από 4,5 ώρες.
1: Εγώ σας καταθέτω τη δική μου εμπειρία και μάλιστα σας λέω και το νοσοκομείο και σας λέω ότι ήταν πριν από λίγους μήνες.
0: Ναι, να σας απαντήσω λίγο ως γιατρό, γιατί πολλές φορές μου λένε και εμένα περίμενα 8 ώρες. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω στη δική σας περίπτωση, αλλά πολλές φορές. μέχρι να περάσει ο ασθενής από 6-7 διαφορετικές ειδικότητες και 20 λεπτά ή μισή ώρα να βάλεις στον καθένα είναι 3 με 4 ώρες. Εγώ είμαι νευροχειρουργός και μπορούμε να δούμε ένα ασθενή και να του πούμε θα σε ξαναδούμε σε 2 ώρες και σε 4 ώρες. Ο χρόνος παραμονής σου στα επίγοντα είναι 9 ώρες. Ο χρόνος παραμονής ενός ηλικιωμένου στα επίγοντα με πρόβλημα αρτηριακής υπέρτασης αφυδάτωσης μπορεί να έχει κάνει εξετάσεις, να έχει μπει ο ρόλος να ενυδατωθεί, τώρα μπαίνω συγγνώμη σε ιατρικούς όρους, και να του είπαν οι γιατροί θα σε ξαναδούμε σε 4-5 ώρες, στη βραχία νοσηλεία ή περίμενε εδώ, και να δούμε αν θα αποφασιστεί, αν θα γίνει εισαγωγή, αν θα πας σπίτι. Αυτό το να περιμένει κάποιος στα επίγοντα, αν είναι σε αυτή τη διαδικασία ολόκληρης της εξέτασης, της παρακολούθησης, 3-9 ώρες, έχω δουλέψει και στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει χώρος επίγον των περιστατικών που ένα περιστατικό αρκετά ειδικά περίπλοκο, δύσκολο μπορεί να μπει και να φύγει σε μισή ώρα. Έτσι είναι ο χώρος των επιγόντων, έτσι λειτουργεί το νοσοκομείο.
2: Μάλιστα, και μία κουβέντα για το παιδιατρικό, για τη Θεσσαλονίκη, για το παιδιατρικό στο Φίληρο και το ογκολογικό και να κλείσουμε, απλώς έχουμε ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα από τα 3 νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζει αυτή τη στιγμή αυτή την πολύ μεγάλη δωρεάν. Ένα νοσοκομείο το οποίο εφάμιλο των καλύτερων νοσοκομείων χωρίς καμία υπερβολή σε παγκόσμιο επίπεδο, μονόκλινα δίκλινα δωμάτια. Και θα κλείσω με την υποχρέωση τη δική μας για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και ήδη οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί από τώρα πριν καν να αρχίσει η λειτουργία. Και στη Θεσσαλονίκη και στα άλλα δύο μέρη, στην Κομοτηνή και στη Σπάρτη. Στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και θέσεις ΔΕΠ έχουν προκηρυχθεί και έχουμε ήδη προσλάβει τους γιατρούς που θα μετακινηθούν με το που θα ανοίξει το καινούργιο νοσοκομείο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος
2: και τον Υπουργό Υγείας.
1: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Οι ελληνικοί πατρίωτες κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας Σαουδικής Αραβίας μια επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη.
3: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
12: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
12: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο

0: πολύ αισθαντική, πολύ ρομαντική μουσική.
1: Πολύ χεράκια
0: είναι. Είναι σε άλλο.
1: Μια άλλη Ελισάβετ.
0: Σε άλλο mood είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και εσύ να δεις τι mood είσαι.
0: Μα εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό με το μαγκαζίνο, καταλάβες τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στο μαγκαζίνο πρέπει να είσαι σοβαρός, μετρημένος. Εντάξει, την εκπομπή τώρα.
1: Καταπιέζεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν καταπιέζομαι.
1: Ελευθερό σου.
0: Απλά είναι τελείως διαφορετική διάθεση.
1: Αύριο θα σου κάνω και πάρτι.
0: Τι, α, είναι το αποχαιρετιστήριο γιατί τελειώνουν οι εκπομπές.
1: Όχι, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Α, το περίμενες πως και πως νόμιζα να τελειώσω.
1: Είναι Παρασκευή. Όχι, βέβαια, λίμωνο. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Επίσης, να σας πω για τις προσφορές της Real News που και αυτή την Κυριακή έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μία ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Ενημερώνω όμως την πυροσβεστική για μία φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χιούνε Βόρεια. Γύρω στις 11 και 4 ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα και υπάρχουν και υδροφόρες που συνδράμουν από τον Δήμο Χίου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό ή υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4. Επίσης, έχουμε ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα. Ένα άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες. Λοιπόν, ανασύρθηκε ο άνδρας χωρίς αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Λοιπόν, από νωρίς σήμερα ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ αστείου και σοβαρού βέβαια, αλλά τώρα θα το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, ο γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στη θέση εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης, ναι, κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανησυχήσαμε λίγο με αυτά, ναι, που διαβάσαμε όταν τα ακούμε κιόλας από το στόμα του Bill Gates, του ανθρώπου που μέχρι πρότινος ακολουθούσε τη δική του επιθετική τακτική όσον αφορά την τεχνολογία και την επανάσταση, να εκφράζει ανησυχία και όχι μόνο για το ότι θα χαθούν, το θεωρεί δεδομένο ο ίδιος ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν θεωρεί εξίσου δεδομένο ότι θα καλυφθούν με κάποιον τρόπο, αλλά ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι απειλή και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέει η κυριολογική έτσι είναι βάσιμα, απλά δεν σημαίνει ότι και τα λογικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν έτσι ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε προς την κατεύθυνση την οποία λέει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα ξεχνάει το γεγονός και ξεχνάμε και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πάρα πολλά καλά. Είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος σήμερα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, απλώς για να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θα έχουμε προφανώς προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στο web της ρύθμισης. Και εδώ είμαστε πολύ πίσω, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την τρέχουσα προεδρία δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και εξαιτίας αυτού η κίνδυνη είναι μεγάλη.
1: Ναι, η κυρία Πίτα, παλαιότερα, ενώ πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρχε μία φοβία στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα όμως έχει εξαπλωθεί και στους επιστήμονες, στους ειδικούς, αυτή η τεχνοφοβία?
2: Αυτό ήταν από παλαιότερα, τεχνοφοβία, επιστημονική. Την είχαμε δει πρώτα απ' όλα περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι η πυρηνική ενέργεια θα ξεφύγει και θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό ευτυχώς δεν έγινε. Τώρα έχουμε μια νέο τύπου τεχνοφοβία και μεταξύ των επιστήμονων της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ καλούς επιστήμονες και έχει βάση αυτή εδώ πέρα τεχνοφοβία με την έννοια ότι αν δεν ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
1: Ποια δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιόπλο για δημιουργία νέων βιόπλων, για νέες μορφές τρομοκρατίας, για νέες μορφές οικονομικής απάτης, διαδικτυακής απάτης. Αν σας τα παρεθνήσω, όσες είναι οι καλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, άλλες τόσες θα μπορούσαν να ήταν και κακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε πίσω στο να χειριστούμε αυτούς εδώ πέρα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα, θέλω να πω, ηγεσίες, και δεν μιλάω τώρα για την δική μας, μόνο μεγάλων κρατών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στους κόλπους τους και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν έχουν αντιληφθεί μάλλον πλήρως τον κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από αυτά που λέει ο Gates, ότι δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να ληφθούν.
2: Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μάλιστα, αλλά διάφοροι συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ψάχνουν για το επόμενο τρισεκατομμύριο δολαρίων, οπότε ο στόχος τους είναι προς τα εκεί. Οι ίδιες ορισμένες κυβερνήσεις είναι τεχνοφοβικές και δεν θέλουν να πάρουν τέτοια μέτρα οι ίδιες και απ' την άλλη βλέπουν ότι οι μέτρα τα οποία θα πάρθουν ενδεχομένως θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην τεχνολογική τους την υπεροχή, στην αμερικάνικη τεχνολογική υπεροχή για παράδειγμα. Άρα η λογική τους είναι να μην πειράζει τις εταιρείες τους. Και αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν φτάνει μόνο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Gates, η εθελοντική ρύθμιση που τη χρειάζονται και οι ίδιες εταιρείες για να ρυθμίσουν το ρίσκο τους. Χρειάζεται κανονική, διακρατική μάλιστα ρύθμιση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα καλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά μπορεί να αυτοκτονήσει κατά λάθος.
1: Μάλιστα. Μία διπλή ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πιθανό μάλλον, γιατί έχει κάνει άλματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με συνέστηση, με τεχνητή συνέστηση? Και πώς μπορεί να επηρεάσει και την κριτική μας σκέψη, χρήση της?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πόσο δει την συνέστηση. Ανθρώπινη συνέστηση δεν θα έχει, αλλά μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου συνέστηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει γραφεί ένα κείμενο, ή μπορεί να είναι πολύ καλή στο να καταλάβει τις εκφράσεις του πρόσωπου. Επίσης με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια της, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους την αίσθηση ότι έχει συνέστημα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει, είναι ένα μαθηματικό εργαλείο στην επιλογική ανάλυση, αλλά αυτό και μόνο του φτάνει να είναι προβληματικό και επικίνδυνο, γιατί ορισμένοι πάνε και κολλάνε πάνω και έχουν εικονικούς συντρόφους, τεχνητής νοημοσύνης, τους λένε τα μυστικά τους, και μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και μόνο από το γεγονός ότι ο απλός κόσμος νομίζει ότι η νοημοσύνη είναι πιο έξυπνη και ότι έχει συνέστημα και ότι έχει συνείδηση.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον θα έπρεπε τα συστήματα της διεθνής νοημοσύνης να λένε ότι εγώ είμαι μηχανή, δεν έχω συνέστημα και απλά είμαι βοηθός σας.
1: Ναι.
2: Αυτό το ελάχιστο θα έπρεπε ήδη να γίνεται.
1: Επίσης, στο δεύτερο όνομα, το πόσο μας σε σχέση με την κριτική μας σκέψη, το γεγονός ότι ειδικά και οι νέες γενιές χρησιμοποιούν όλο περισσότερο το Gemini, το ChatGPT, τα απλά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μας κάνει γενικά να σκεφτόμαστε λιγότερο. Ισχύει Λέχο. Κάτι τέτοιο? Γιατί όλα τα έχουμε σε 10 δευτερόλεπτα με ένα κλικ.
2: Αυτό είναι νομίζω ο κίνδυνος. Γιατί αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία, αν τα χρησιμοποιείς σωστά, σου απελευθερώνουν χρόνο, τον οποίο μπορείς να τον αξιοποιήσεις δημιουργικά. Τώρα, αν αντί για αυτό το πράγμα και από κακό σχεδιασμό της εκπαίδευσης αφήσεις τη νέα γενιά να μην σκέφτεται και ουσιαστικά να τους κάνεις τεμπέληδες, αυτό εδώ πέρα θα είναι καταστροφικό για πολλούς λόγους.
1: Το φοβάστε?
2: Ναι, είναι πολύ υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή και ήδη οι πρώτοι της γενιάς της τεχνής νομοσύνης που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επειδή και λίγο κλέψαν στις εξετάσεις με την νοημοσύνη και λίγο δεν προσπάθησαν, αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους προηγούμενους.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή κιόλας.
2: Ναι. Αν αυτό συνεχιστεί, όπως καταλαβαίνετε, πρώτον είναι καταστροφικό για τους ίδιους. Και δεύτερον είναι καταστροφικό γενικά για την ανθρωπότητα, με την έννοια την εξής. Θα είμαστε στο άμεσο μέλλον σε μια κοινωνία που θα έχουμε μηχανές και ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να υπερισχύουν και να καθοδηγούν τις μηχανές. Αν οι άνθρωποι γίνουν πιο βλάκες και οι μηχανές πιο έξυπνες, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο έλεγχος θα χαθεί. Και αυτό επίσης θα ήταν ένα καταστροφικό ατύχημα.
0: Πολύ εύστοχο όλο αυτό. Τώρα, επειδή μας απομένει πολύ λίγος χρόνος, ένα σχόλιο θα θέλαμε, γιατί ακούσαμε όλη την είδηση για την συμφωνία Μαμούθ που επετέχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτή την πολύκροτη δίκη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι λιγότερο από 17 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι πληροφορίες για τον συμβιβασμό. Και το πιο σημαντικό είναι, θα πρέπει να περιμένω, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλαγές από εδώ και πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Κοίταξε, αυτή ήταν κίνδυνη που ήδη τους είχα επισημάνει το 2021 στην περίοδο του κορονοϊού, όταν έγραφα το βιβλίο μου AI Science and Society. Και δυστυχώς αυτά εδώ πέρα προβλέπτηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα κοινωνικά μέσα με έναν εντελώς άλλο τρόπο και δεν υπήρξαν επαρκείς δικλείδες ασφάλειας, όχι μόνο για τους νέους, αλλά για κάθε ευαίσθητο άτομο, και τα αποτελέσματα τα αρνητικά τα βλέπουμε. Και βεβαίως με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Αυτό είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο για τους νέους και τις οικογένειές τους, αλλά είναι πρόβλημα και για τις ίδιες εταιρείες. Οι εταιρείες, γι' αυτό καμιά φορά ζητάνε ρύθμιση, γιατί θέλουν να ρυθμίσουν το ρίσκο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει η ΜΕΤΑ και ορισμένες άλλες τέτοιες εταιρείες. Μπορεί να παρασύρουν όλον τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ και να έχουμε μείζον κράχ οικονομικό μαζί με τις υπερυποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι απλά. Υπάρχει ένας συμβιβασμός αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι κάπως και οι πολιτείες, τουλάχιστον αν όχι η κεντρική διοίκηση στην Αμερική, θα πιέσουν την ΜΕΤΑ ορισμένα πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα likes, όπως οι συνεχείς συστάσεις στους συμμετέχοντες, όπως το όριο, το ημερήσιο όριο στη χρήση, να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Και αυτό θα είναι μια ανάσα, μια ανακούφιση για τις οικογένειες ανθρώπων που βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε την μισή μέρα στα κοινωνικά μέσα σκρολάροντας.
0: Και δεν είναι μοναδική, είναι ένα ολόκληρο κύμα από ό,τι λένε, από προσφυγές και αγωγές κατά τις ΜΕΤΑ.
1: Περιμέναμε πάντως μεγαλύτερο πρόστιμο, τέλος πάντων. Είναι λίγο μεγαλύτερο ποσό συμβιβασμού, συγγνώμη. Ναι.
2: Εγώ τι να πω επ' αυτού.
1: Όχι, δεν μπορείτε να πείτε κάτι.
2: Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε και κάνουμε περίφημα πράγματα κοινωνικής μηχανικής. Έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο κόσμο πάνω από τον φυσικό κόσμο. Εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας ζουν ένα μέρος της ζωής τους σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και δεν είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι να ζούμε σε δύο κόσμους, και αν δεν το διαχειριστούμε αυτό σωστά σαν ανθρωπότητα, θα έχουμε, ήδη έχουμε προβλήματα και θα έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα στο μέλλον.
0: Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε, κυρία Πίτα, ότι έχουμε φτιάξει έναν κόσμο και εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνοι, είμαστε για το φυσικό κόσμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Άννη Πίτα, τον καθηγητή πληροφορικής.
3: Real FM. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
3: Απλά και ανθρώπινα. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: καλέ, μην είσαι χασάπη. Δεν αφήνει το τραγούδι να παίξει.
1: Ναι, αλλά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Αυτά τα έχω κολλήσει από το Σπύρο Βαδάκη.
0: Επίσης
1: θέλω να καταγγείλω.
0: Ναι. Ποιον πάλι.
1: Ότι πήγα να του μιλήσω και δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Ούτε ο Μάνο ούτε ο Μπάμπη. Κάθονται και τα λένε έξω οι δυο τους. Έχουν κάνει πηγαδάκι. Λογικό είναι βεβαίως, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα πούνε και στην
0: είναι αντροπαρέα και κάποια πράγματα.
1: Είναι αντροπα. Φυσικά. Μιλάνε για σκούπε ρομπότ.
0: Α, είναι τόσο αντροπαρέα. Μιλούν για σκούπε ρομπότ. Εντάξει.
1: Νοικοκυρέοι. Ούτε μου δίνουν σημασία καν τώρα. Ότι, δηλαδή λέω αυτά τα πράγματα κάποια
0: μπορεί
1: σημασία.
0: Βγαίνοντας...
1: Φαντάζομαι μιλάνε που πήγε σκούπα ρομπότ κάτω από τον καναπέ.
0: Μπορεί να έχουν να μας δώσουν συμβουλές. Μπορεί να έχουν να μας πούνε
1: τι
0: κάτι.
1: Τι είπε ο σκύλος, δεν ξέρω, τι είπε η γάτα, πώς αντέδρασε.
0: Τους έχουμε επηρεάσει όλους με την τεχνολογία σήμερα.
1: Βέβαια,
0: νομίζω.
1: Μην το συζητά.
0: Μέχρι και σκούπες ρομπότ λοιπόν.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα. Με πολλά μηνύματα.
0: Πού να πρώτο πεις τώρα καλημέρα. Μέχρι να πεις καλημέρα έχουμε φτάσει
1: σου,
0: να αποχαιρετάμε.
1: Γεια σου Γιάννη από το Ήλιον. Όσους προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Διονύση και δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Καλημέρα στο Μάκη από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα στην Αναστασία που λέει ότι ρώτησε από περίεργη τετράχρονη εγγονή τη, λέει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το παιδάκι είπε ότι είναι ένα κουτί που έχει σημαντικά πράγματα και έχει έναν υπολογιστή.
1: Και μα, πολλά σου απάντησε.
0: Και πολλά είναι, Αναστασία, αυτά.
1: Όχι,
0: που απάντησε το παιδί.
1: Μισό τεσσάρων, ναι, πολύ μικρό. Ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν ήδη με τα τάμπλετ όλα αυτά τα κινητά τα ξέρουν. Αλλά τώρα με την τεχνητή φτάνουν τόσο.
0: Τα χέρια του πετάνε πάνω στου οθόνε. Αλλά
1: πολύ...
0: τώρα να σου δώσει και τον ορισμό τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Του χρόνου θα ξέρει βέβαια, μην νομίζει. Μην νομίζεις, είναι σίγουρο. Δηλαδή μέχρι τα 6 το πολύ. Δεν δίνω περισσότερο. Μπορεί και να τη χρησιμοποιούν και κάποια παιδάκια, αλλά παρά είναι, δεν είναι μικρό τεσσάρων.
0: Τεσσάρων για μένα είναι, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Νομίζω παρά είναι μικρό. Εντάξει. Μαρία, πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, για να ελέγξουν τον κόσμο.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι αν εμείς γίνουμε πιο βλάκες τελικά, που φτιάξαμε την τεχνητή νοημοσύνη, γίνουμε πιο βλάκες από την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνη θα πάρει τα ίνια.
1: Επίσης, έχει δίκιο που το ρωτάει, σαν επισήμανση βασικά το στέλνει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, σε σχέση με το επίπεδο των γνώσεων. Με τι επίπεδο γνώσεων, λέει, των λαών μπορούν να κάνουν σωστή χρήση. Προφανώς είναι το θέμα, γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη και όχι λάθος. Και να μην πιστεύουμε όσα μας λέει πάντα επίσης ακόμα.
0: Εδώ, τι κουνάς στα χέρια σου, Γιώργο, χαιρετάμε.
1: Χρειάζεται
0: κουνάμε το μαντήλι.
1: Κρίση, κριτική
0: ωραία,
1: σκέψη.
0: Τέλος, μη
1: και αξιολόγηση
0: άλλα.
1: Των απαντήσεων της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εδώ,
1: καλά,
0: αν
1: μας να μιλάω η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, μας κάνουν σηματάκια. Τι σου κουνάει το μαντήλι, ο Γιώργος τη Βελεκίδης. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν είναι για χόρταση όπως.
1: Δεν
0: λέω.
1: Είμαστε για χόρταση. Δεν είμαστε για χόρταση.
0: Δεν είμαστε. Δεν μας χορτένεσαι εύκολα. Οπότε ακολουθούν Μάνος Διφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Θα έρθουν να σας πούνε τα πάντα γύρω από τις σκούπες ρομπότ και όχι μόνο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Και όχι μόνο, καλέ, έχουν και άλλα θέματα, μην το
0: και συζητάς. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί.
1: Σωστά, γεια σας.
0: Καλά να περνάτε.
1: Συνέχεια.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το μήνυμα ότι κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζει η κυβέρνηση είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «το είπαμε και το κάναμε». Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Μια επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψε την ελληνική πάτρια όταν αποκοινούν με τα συστήματα ράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άτομο το οποίο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, σημειώνονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκθεση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνάου Winston Salem, που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχασε με 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του US Open μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Εκατερίνα Γκοργότσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: δρόμο. Όλοι κινούνται. Όσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Μάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαχία Κατσούλη. Το μήνυμα ότι κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζει η κυβέρνηση είναι σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή παράδοσης επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά το είπαμε και το κάναμε. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί με μήνυμα από το 112 κάτοικοι και επισκέπτες στοιχείο λόγω της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι φωτιές στην νηστεία Ευβίας και στο Χρώμιο Γρεβενών. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και εναέρια μέσα. Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της χώρας στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 270 ανήλθαν οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Μία επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν οι ελληνικοί Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, άμαξο στοιχεία παρέσυρε νωρίτερα άνδρα κοντά στη Λάρισα. Ανασύρθηκε από τις γραμμές χωρίς τις αισθήσεις του. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Μπραν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 απόψε στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση, επίσης στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τσεχία στην Τσεχία, την Χράντετς Κράλοβε. Στις 9, στη Σόφια, ο ΦΙ θα αναμετρηθεί με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος καιρός με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη τρελή, τη τρελή. Να σου πω, για μένα ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα, ίσως και το μεγαλύτερο, και μερικές φορές, παιδί μου, δεν ασχολούμαι τόσο πρέπει με τα θέματα αυτά. Θα μου πεις, δεν έχουμε και αυτό το εύρος των γνώσεων. Γράφουμε σήμερα τα νέα φάρμακο για τον καρκίνο του, στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Λέει, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο, λέει, χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερος θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Τώρα, αν αυτό επιβεβαιώνεται από τους ερευνητές, τους ανθρώπους που έχουν φάει τη ζωή τους σε αυτές τις έρευνες, πραγματικά μιλάμε για μια τεράστια είδηση, έτσι, τεράστια είδηση.
1: Είναι τεράστια και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κι άλλα σταδιακά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Το πάγκρεας δυστυχώς είναι πολύ επιθετικά. Οι μορφές που εκδηλώνονται εκεί, οι καρκινικές. Και μακάρι να λειτουργήσει, αλλά αφού πήρε την έγκριση, πάει να πει ότι έχει περάσει μια πολύ μακρά περίοδο δοκιμών.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τώρα θα το δούμε στη ζωή και οι ελπίδες πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Ότι θα λειτουργήσει.
0: Ναι. Αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον. Το βρίσκω σπουδαίο θέμα. Σπουδαίο θέμα. Και αν θες αύριο μπορούμε να ψάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Από ανθρώπους με τους οποίους ασχολούνται με αυτές τις έρευνες.
1: Μιλούσαμε πριν, έλεγες αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για το κόστος που πρέπει να σηκώσουν όσες οικογένειες
0: στέγης, ναι,
1: έχουν φοιτητές που θα χρειαστεί να σπουδάσουν εκτός της πόλης στην οποία κατοικεί η οικογένειά τους. Και ανάφερες μεταξύ άλλων την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα είναι μια πόλη τρομερή. Τρομερή. Δηλαδή, αν μου πεις, γιατί εγώ τα σκέφτομαι αυτά τώρα, πώς θα μπορούσα, πού θα μπορούσα να πάω να ζήσω και να πω ότι έχουμε επίσκεψη.
0: Πώς? Για την πόλη σου, λέει, αλλά.
1: Κάτσε να ακούσεις.
0: Ο καιρός που ήσουν εσύ η φοιτήτρια έχει περάσει, είναι επιστρατή.
1: Καλά. Καλά. Αν του ξαναμιλήσεις μετά από αυτό, ρεσπελαγιάσω κάθε οίκο.
0: Ρε Πελαγία, να σου πω κάτι, δεν φέρεις κανέναν τένε και λάδι και αν το συζητήσουμε σοβαρά.
2: Δεν είναι απλά τρομερή η Καλαματάρα, είναι η πόλη των πόλεων.
0: Σιγά, αρέσει. Σιγά. Το λαδάκι δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Καλαμάτα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφη, ότι είναι πρικισμένη, ότι η τοποθεσία της είναι μοναδική, όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Μαθαίνω από ανθρώπους που κατοικούν εκεί, εργάζονται εκεί, έχουν επιχειρήσει εκεί, ότι είναι μια πόλη που περνάς καλά.
0: Okay.
1: Έτσι. Συν το ότι πλέον η ανάπτυξη της Μεσσηνίας, δηλαδή ευρύτερα την Καλαμάτα, στην Πύλο, αυτά, είναι πλέον εκπληκτική. Εκπληκτική, πραγματικά. Mm-hmm. Είμαι σε ένα γάμο, σε ένα χωριό στη Μάνη. Απέναντί μου κάθεται ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι δήμαρχος Καλαμάτας.
0: Mm-hmm.
1: Και πιάνουμε μια κουβέντα και του λέω, δήμαρχε, του λέω, τι γίνεται, ποια είναι τα θέματα της Καλαμάτας. Και μου λέει, το θέμα της Καλαμάτας είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης. Το μεγάλο. Του λέω, μη μου πεις πολλά, του λέω, ένα πες μου. Λέει, το μεγάλο θέμα είναι το σχέδιο πόλης. Διότι το παλεύουμε εδώ και χρόνια, είμαστε κοντά στο να γίνει η επέκταση, διότι πρέπει να επεκταθεί η πόλη. Έχει τέτοια επιτυχία που πρέπει να επεκταθεί. Δηλαδή να κτιστεί περισσότερο. Και υπάρχει, μου εξήγησε ακριβώς τους χώρους και το πώς θα γίνει, έχουν κάνει τη δουλειά. Γιατί με παρακολουθείς έτσι?
0: Στην παρακολουθώ, προσπαθώ να συγκριθώ. Γιατί δεν καταλαβαίνω σήμερα το ρυθμό της σκέψης που το ακούμε μεγάλη προσοχή αυτό που λες. Αλλά είναι άσχετο με τη φοιτητική στέγη. Εκτός
1: όχι, και όχι.
0: Περιμένω μου το κολλήσει το τέλος. Κόλλησε το.
1: Μου λέει ότι το κόστος της στέγης,
0: ναι,
1: είναι πλέον ανυπόφορο.
0: Οκ. Okay. Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα εννοείς μεγάλη
1: και η μόνη λύση είναι αυτή.
0: Κινήτων. Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, αφού έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, τέλειωσε, ναι, ο γάμος. Πολύ ωραία. Περάσαμε υπέροχα. Δεν υπάρχει θέμα. Στην επιστροφή, λέω, δεν σταματάμε να φάμε σε κανένα μαγέρικο καλαματιανό κτλ. Βρίσκουμε ένα απέναντι από την έδρα της αρχαιολογίας για να καταλάβουν αυτοί που ξέρουν τώρα από Καλαμάτα ποιο βρήκαμε ακριβώς. Ένα ωραίο μαγέρικο. Κανονικό μαγέρικο. Εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Κανονικό. Και με την ευκαιρία βάζουμε και βενζίνη Παύσινη, σε ένα ωραίο πρατήριο, καθαρό, μεγάλο, άνετο, τέλειο και με ηλεκτρικούς έτοιμους να βάλουν δέκτες και τα λοιπά, που είναι στη μεριά που μου έχει εξηγήσει ο Δήμαρχος ότι είναι η τελευταία επέκταση που έγινε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολυκατοικίες τόσο όμορφες, τόσο ωραίες, έτσι. Και λέω ορίστε, απλά θα πράγματα μπορούσε που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση.
0: Να, ας πούμε τώρα, πρόσεξε. Να δώσω ένα παράδειγμα μερικές φορές πως...
1: Θα τελειώσω τη σκέψη μου. Του λέω, δήμαρχε, λεφτά υπάρχουν. Μου λέει, για να φτιάξουμε τρεις καλαμάτες υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχουν εμπόδια αν θα χτιστούν ή όχι.
0: Άρα πού κολλάνε?
1: Κολλάνε στο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να προχωρήσει γρήγορα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αυτό, εκεί κολλάνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα, μια και μιλήσαμε για την έλλειψη της στέγης και τα λοιπά, όχι μόνο της φοιτητικής, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είδα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο. Πολλές φορές έχω επικαλεστεί το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για λόγους ρεπορτάζ. Σήμερα αρνητικά, γιατί μου κάνει εντύπωση πώς αντιμετωπίζει ένα θέμα.

0: από τι έβαλε. Greetings, Clear Water Revival. Λοιπόν, η εφημερίδα Συντακτονάκου τώρα. Διαβάζω το πρωί, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η εξελόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόσεχε, διαβάζω. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Και αναρωτιέμαι. Τελικά τι θέλουμε, ρε παιδιά? Θέλουμε την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας? Θέλουμε περισσότερα κινητά ή όχι? Τι ακριβώς κάνουμε? Εγώ είμαι από αυτούς που καθημερινά τρελαίνομαι, με τρελαίνει αυτή η ιστορία των αδιάθετων και κλειστών ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο, σε τόσες χιλιάδες ακίνητα, σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς, φορείς κτλ. Που είναι κλειστά. Και τώρα λέμε ότι αν το πρόβλημα της εφημερίδας είναι γιατί το αναθέτουν σε ιδιωτική εταιρεία, να το συζητήσουμε. Αλλά τελικώς θέλουμε να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία ή δεν θέλουμε?
1: Ναι, σε καταλαβαίνω απολύτως. Ήταν και μία από τις τελευταίες ζωηρές συζητήσεις που είχαμε πριν τις διακοπές μας. Και σου έλεγα ότι ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα
0: δεκάδες
1: για.
0: Δεκάδες χιλιάδες.
1: Δεν μιλάμε να είναι 2.000, 3.000.
0: Όταν το συζητούσαμε, γιατί αυτή η κουβέντα δεν έχει ανοίξει τώρα με την έλλειψη στέγης. Έχει ανοίξει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τσαντιζόμουν και με το κόστος. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν π.χ. να υπάρχουν οργανισμοί και υπηρεσίες οι οποίοι πηγαίνουν και νοικιάζουν έξω κτίρια την ώρα που τα ίδια διαθέτουν περιουσία ακίνητη? Με τσαντίζει, με τρελαίνει.
1: Σε καταλαβαίνω απολύτως.
0: Και είχα συγκεκριμένες και κάνει ρεπορτάζ με συγκεκριμένες περιπτώσεις από την περιφέρεια τότε, θυμάμαι, Ανατολικής Αττικής. Περιφέρεια Αττικής, που νοικιάζει κάτι κτίρια στην Ανατολική Αττική κτλ. Και το άλλαξε αυτό, η αλήθεια είναι η Δούρου. Έκλεισε τον κομμάτι, πήγαν, στεγάστηκαν σε κτίριο της περιφέρειας ιδιοκτησίας. Περιουσία φοβερή. Πολύ μεγάλη. Ή είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, Θεανό Φωτίου, μία διαδικασία. Άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε ανοίξει ποτέ. Μία διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων. Μία διαδικασία. Άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε ανοίξει ποτέ. Μία διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των

0: γιατί πρέπει να την κάνει ιδιώτης. Okay,
1: μα είπε, τι σημαίνει ιδιώτης? Ιδιώτης σημαίνει έναν μηχανικός, ένας οικονομολόγος, ένας άνθρωπος τέτοιος. Άνθρωποι, πολίτες είναι. Ποιοι θα την κάνουν? Πω, τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα και συζητιέται ευρύτατα. Με τη βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Μποτόπουλου, του συνταγματολόγου. Κύριε Μποτόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποτόπουλε.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς δεν θα μπούμε στη συζήτηση την πολιτική, δεν είναι εκεί το ζήτημα τώρα. Θα την κάνουμε, δεν είναι, αποφεύγουμε τίποτα. Αλλά επειδή ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, γίνεται μια συζήτηση αν μπορεί να ιδρύσει κόμμα και, ή δεν μπορεί. Ή με ποιους άλλους τρόπους αυτός ο καταδικασμένος αλήτης μπορεί να ξαναμπεί στην πολιτική ζωή.
3: Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, όπως είπατε και εσείς, αλλά είναι ευνόητο, είναι ακόμα εικασίες όλα αυτά. Έτσι δεν γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Πόσο μάλλον όπως θα δούμε είναι νομικά πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερη παρατήρηση, η αποφυλάκηση ως νομικό γεγονός, ως πραγματικό γεγονός βεβαίως, είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει σε ένα πρόσωπο μια πολύ πιο ελεύθερη δραστηριοποίηση, είναι προφανές. Αλλά ως νομικό γεγονός δεν έχει επιρροή στο ζήτημα αυτό, γιατί ήδη ο κύριος Κασιδιάρης, όπως ξέρουμε, είναι καταδικασμένος. Η αποφυλάκηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι έχει υποστεί μια και μάλιστα βαριά καταδίκη, και δεν αλλάζει και το γεγονός ότι αυτή η καταδίκη δεν είναι, όπως ζητάει το Σύνταγμα, αμετάκλητη καταδίκη. Mm-hmm. Άρα είμαστε εδώ που είμαστε, είναι σαν να μην, σε σχέση με τις εκλογές, ξαναλέω, εκτός από την ελευθερία κινήσεων και το συμβολικό χαρακτήρα να τον δουν αυτοί που τον συμπαθούν εκτός φυλακής, δεν έχει επιρροή. Τι έχει επιρροή? Ο νόμος που υπάρχει και που κρίθηκε συνταγματικός, άρα ενισχύθηκε, περί του λεγόμενου, η έκφραση είναι δική μου αλλά νομίζω έχει επικρατήσει, κόφτη δημοκρατικότητας, δηλαδή της δυνατότητας του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου όχι να απαγορεύει κόμματα αλλά να κρίνει αν τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτή έχουν τα εχέγγυα της δημοκρατικής λειτουργίας που θέτει το άρθρο.
1: Καθίστε, εγώ έχω ένα ερώτημα όμως.
3: Βεβαίως.
1: Ο άνθρωπος εξέτησε την ποινή του.
3: Ναι.
1: Στη δημοκρατία, στη συνταγματική τάξη που έχουμε, λέμε ότι όταν κάποιος εκτείει την ποινή του, πληρώνει για τα αμαρτήματά του. Πάει, τελείωσε. Πλήρωσε, βγαίνει έξω.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί θα τον εμποδίσουμε να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε άλλο πολίτη, ο οποίο.
3: Αυτό ακριβώς λέω. Δεν θα τον εμποδίσουμε.
1: Άρα δεν λέτε ότι ο Άριος Πάγος δεν θα φέρει αντίρρηση στη δημιουργία κόμματος από τον Κασιδιάρη?
3: Δεν θα φέρει κανείς αντίρρηση ως προς το ότι αποφυλακιζόμενος έχει, όπως ωραία το είπατε, τα δικαιώματα κάθε αποφυλακιζόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή ξαναρχίζει κατά κάποιο τρόπο να συμμετέχει και στην κοινωνική και υποπροϋποθέσεις και στην πολιτική ζωή.
1: Ναι.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα, και αυτό άρχισα να λέω, ότι για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει πρώτον ένας νόμος που τον δυσκολεύει να λάβει μέρος στις εκλογές, γιατί θέτει ένα πύχη δημοκρατικότητας, και δεύτερο και κυριότερο, γιατί για το συγκεκριμένο πρόσωπο και με προσωπικές αναφορές υπάρχει η περίφημη και πολυσυζητημένη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τους Σπαρτιάτες, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεώρησε τον κύριο Κασιδιάρη αφενός πραγματικό αρχηγό των Σπαρτιατών, και δεύτερον έκανε αναφορά στα πεπραγμένα του ως τώρα στην πολιτική και στην ποινική ζωή, λέγοντας ότι αυτό το πρόσωπο δεν πληρεί τα εχέγγυα δημοκρατικότητα.
1: Μιλούμε για τον αντιρατσιστικό.
3: Εκεί θα σκαλώσει λοιπόν, αν σκαλώσει ο Άριος Πάγος.
1: Μιλάτε για τον αντιρατσιστικό, κύριε Μποτόπουλε.
3: Και βγήκε από τη φυλακή. Έτσι.
1: Μιλάτε για τον αντιρατσιστικό νόμο, αυτό καταλαβαίνω.
3: Όχι. Για το άρθρο που προστέθηκε στον εκλογικό νόμο, στο άρθρο 32, που λέει ότι ο Άριος Πάγος εξετάζει, δεν μπορεί να επιτρέψει πρόσωπα τα οποία έχουν ηγετικό ρόλο σε κόμματα και είχαν καταδίκες για σοβαρά εγκλήματα, περίπτωση Κασιδιάρη, και δεύτερον Δεν μπορεί αυτά τα πρόσωπα να ασκούν την πραγματική ηγεσία. Προστέθηκε ένα είδος κολλήματος συμμετοχής σε κόμμα.

0: και άρα συμμετοχής του κόμματος στις εκλογές στον εκλογικό νόμο.
1: Ναι.
0: Και αυτό κρίθηκε, ξαναλέω, συνταγματικό από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, αφενός άρα το κόφτης δημοκρατικότητας είναι συνταγματικός, είναι ενισχύ, και δεύτερον, ειδικά για τον κύριο Κασιδιάρη, είπε το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι αυτό το πρόσωπο δεν πληρεί ούτε το ένα ούτε το άλλο κριτήριο. Άρα, αν το ίδιο πρόσωπο προσπαθήσει να κατέλθει στις εκλογές, είτε ως αρχηγός θα κοπεί, είτε ως πραγματικός αρχηγός θα κριθεί, αλλά αν κριθεί ότι είναι πραγματικός αρχηγός θα κοπεί, είτε ενδεχομένως και ως υποψήφιος, αλλά με καθοριστική επιρροή σε ένα κόμμα, το πιθανότερο είναι ότι θα κοπεί.
1: Θα κοπεί ως υποψήφιος ή θα κοπεί το κόμμα. Δηλαδή, αν κατέβει υποψήφιος ενός κόμματος το οποίο έχει κατέβει
2: για σπίτι. Να μην γελιόμαστε τώρα, και δεν είναι νομική ερμηνεία αυτή, και δεν είμαι εγώ σε θέση να κάνω
1: όμως παίζει ρόλο εδώ.
2: Άλλο, Μπαμπή, άλλο θέλω να πω. Ότι επειδή όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο κ. Μποτόπουλος τόσο γλαφυρά και αντιληπτά από όλους μας, τα κάνει αυτό που λέμε πενινταράκια, τα γνωρίζει και ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης.
0: Έτσι. Αυτό λέω. Έτσι. Άρα, πολύ ωραία το λέτε.
2: Ναι.
0: Άρα, ο ίδιος γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα. Θα σταθμίσει με ποιο τρόπο θα περάσει από αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, ας πούμε, της δημοκρατίας.
2: Έτσι.
0: Να θυμίσουμε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο, για να φύγουμε από τους θεσμούς και να πάμε στην πολιτική πράξη, ότι και στις προηγούμενες διπλές εκλογές ο κύριος Κασιδιάρης το προσπάθησε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η πρώτη φορά ήτανε μέσω της ενός κόμματος που τελικά δεν συγκροτήθηκε, του δικαστικού του κυρίου Κανελόπουλου, αν θυμόστε.
2: Σωστό.
0: Άρα αυτό εγκαταλείφθηκε πολιτικά. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν μέσω των Ελλήνων, μέσω αναβίωσης του κόμματος Έλληνες, το οποίο κόπηκε από τον Αριοπάγο. Και η τρίτη ήταν μέσω των Σπαρτιατών, που δεν κόπηκε από τον Αριοπάγο, αλλά βγήκε εκ των υστέρων η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου και εξέπεσαν οι βουλευτές. Άρα ψάχνει, νομίζω ότι στη λογική αυτή, επειδή οπωσδήποτε και δικηγόρος έχει και ο ίδιος γνωρίζει τα δεδομένα, ψάχνει να βρει ένα τρόπο, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόθεση συμμετοχής, ψάχνει να βρει ένα τρόπο που θα αποφύγει να πέσει σε αυτές τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ήδη.
2: Ναι, διότι...
0: Δηλαδή να μην του πει το δικαστήριο ότι είσαι ηγετικός τέλεχος, γιατί με την ιστορία σου και τις καταδίκες σου θα κοπείς, και να μην του πει το δικαστήριο ότι είσαι πραγματικός αρχηγός αυτού του κόμματος, γιατί και πάλι θα κοπείς.
2: Μάστε.
1: Πολύ ωραία. Είδες.
2: Απόλυτη κατανοητά.
1: Πόσο πρέπει να ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία μόνο οι καλοί νομικοί μπορούν να στα εξηγήσουν. Και ειδικά οι συνταγματολόγοι,
2: όπως
1: ο κύριος Μποτόπουλος.
2: Τρόπο όμως έχει σημασία.
1: Εγώ τώρα που άκουσα τον κύριο Μποτόπουλο, τώρα κατάλαβα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Διότι όταν ακούω ρεπορτάζ ότι γυρνάει ο Κασιδιάρης, λέω σιγά παιδιά, καθίστε να τα βάλουμε, να τα κάνουμε λίγο, να ρωτήσουμε και κανέναν άνθρωπο που καταλαβαίνει.
0: Ότι μπορεί να θέλει να γυρίσει, αλλά και εμείς και ο ίδιος γνωρίζει αυτά τα βαριά θεσμικά δεδομένα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποτόπουλε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα έργα που εγκαινιάζει η κυβέρνηση, μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Περισσότερα στο real.gr. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν από το 112 κάτοικοι και επισκέπτες της Χίου λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη αυτή την ώρα με φλόγες και στην Ιστιαία Ευβοίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χρώμιο Γρεβενών. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Στους 270 ανήλθαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία σε Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο καθοδικό ρεύμα της Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και την έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Να τα βλέπεις, έχει δίκιο ο Γιώργος. Καλημέρα στο σταθμό σας. Πιάσατε θέμα Κασιδιάρη. Είστε έτοιμοι να λάβετε μηνύματα τύπου φοβάστε τον Κασιδιάρη, σας πονάει ο Ηλίας και άλλα τέτοιου τύπου μηνύματα που διαβάζω στα social. Ακριβώς όπως το λες, ο Γιώργο. Έχουν ξεκινήσει 2-3 τώρα. 2-3 κλασική. Τα κλασικά δεν μπορείς. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό. Γι' αυτό σου έκει το σου λέει: τι το θες τώρα το θέμα αυτό, να σκάσουν εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι... Κάτσε να δεις. Εγώ είμαι της νόμης ότι.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα σου κάνω.
1: Υπάρχουν ζητήματα που.
0: Να καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται γύρω μας.
1: Ναι, αυτό είχε συμβεί και όταν ανέβαινε. Όταν ξεκίνησε να κάνει τις ασχήμιες της και τις εγκληματικές ενέργειες εκεί κοντά σε εσάς ή κάτω στην Ελιοσίων ή στον Άγιο Ελευθέριο.
0: Στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Στον Άγιο Παντελεήμονα. Mm-hmm. Και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν θέλαμε να ανοίξουμε το θέμα για τον αλφαβήτα λόγο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτή είναι μια περίοδος όπου και εγώ έχω την απορία. Ίσως τελικώς τότε το όλοι οι δημοσιογράφοι ίσως κάναμε ένα λάθος που δεν τους δίναμε, γιατί είχαν βήμα, τέλος πάντων δεν τους δίναμε περισσότερο βήμα για να εκτίθενται.
1: Δεν ξέρω, εμένα, εγώ ήμουν
0: δηλαδή και... είχαν αρχίσει να δημιουργούν και ένα τέτοιο κλίμα, σαν και αυτό που των μηνυμάτων που λαμβάνουμε τώρα ή κατά καιρούς, ότι φοβάστε να τους αντιμετωπίσετε.
1: Εντάξει, σιγά μην φοβηθούμε τώρα τους φασίστες να τους αντιμετωπίσουμε, αλλά επειδή εγώ τότε ασκούσα και διοίκηση σε media, και είχα ευθύνη δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και δεν έχω αλλάξει γνώμη ως προς αυτό, ότι συζήτηση μαζί τους δεν θα κάνω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αυτή ήταν και η άποψη δική μου. Δεν το συζητάμε. Αλλά λέω, βγαίνοντας από όλο αυτό το κομμάτι εκείνης της περίοδου, ιδιαίτερος φορτισμένης με όλα αυτά που γίνονταν, λέω βγαίνοντας έξω, λες και μία σκέψη ότι αν τους δώσεις χώρο και χρόνο, ίσως εκτίθεται παραπάνω με το λεγόμενο του
1: σοκεφτόμενο. Εντάξει, εντάξει.
0: Προφανώς και είναι. Τι συζήτηση να κάνεις
1: τώρα, δεν κάνει, δεν. Εντάξει,
0: okay.
1: Δηλαδή, συζητάς με κάποιον στον οποίο πρώτα απ' όλα έχεις συμφωνήσει σε ορισμένα βασικά πράγματα και σε ό,τι αφορά στα πολιτικά, στη δημοκρατία.
0: Ναι,
1: στο Σύνταγμα, στους νόμους. Όταν έχουμε συμφωνήσει σε αυτά και είναι βεβαιωμένο ότι συμφωνούμε, να συζητήσω. Αλλιώς για ποιο λόγο?
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι διευθυντής, εγώ είμαι δημοσιογράφος, εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω. Έχω μια ευθύνη, εν πάση περιπτώσει. Είμαι και εφημεριδάς εγώ, και επειδή οι εφημερίδες πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό ότι οι εφημερίδες πρέπει να είναι αντικειμενικές, δεν το πίστεψα ποτέ μου. Οι εφημερίδες είναι όργανα του εκδότη και της εκδοτικής ομάδος. Δηλαδή πρέπει να λένε αυτό, πρέπει να έχουν άποψη. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία μια εφημερίδα.
0: Ναι, το όργανο βέβαια είναι πολύ βαρύ.
1: Όργανο. Ο ριζοσπάστης γράφει από κάτω όργανο της Σχετικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πολύ σωστά το γράφει.
0: Μην μπερδεύεις. Πολύ σωστά κάνει και το γράφει. Δεν είναι το ίδιο για όλες τις εφημερίδες. Θεωρώ. Δεν είναι όργανο το εκδότη.
1: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά η εφημερίδα βγήκε και δημιούργησε επανάσταση. Το γραπτό, τυπωμένο πράγμα δημιούργησε επανάσταση διότι ήταν παρέμβαση στα πολιτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, ό,τι ήθελε, εν πάση περιπτώσει, ο εκδότης της. Έλεγε τη γνώμη του.
0: Ναι.
1: Από την δεν έχει. Αυτό εννοώ, έτσι, με συγχωρείς τώρα που συνεχίζω. Αλλά δεν έχει υποχρέωση αντικειμενικότητας.
0: Ναι, κρίνεται τέλος πάντων και γι' αυτό οι παλαιότεροι, οι δάσκαλοι στη δημοσιογραφία, αυτό μας έλεγαν. Δεν έχει σημασία μόνο να διαβάζεις την εφημερίδα. Το θέμα είναι να μάθεις πώς διαβάζεις την εφημερίδα.
1: Σωστό. Έτσι. Να, τώρα έχουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Έτσι.
1: Εγώ θέλω όταν εκεί που γράφει ο Καλεντερίδης να πάω να δω τι λέει ο Καλεντερίδης.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και δεν με ενδιαφέρει εκεί που γράφει ο Καλεντερίδης να δω και την άποψη αντί Καλεντερίδη.
0: Όχι. Αλλά έχει τη σημασία του ότι κρίνεται και ο Καλεντερίδης την άποψη.
1: Φυσικά,
0: του,
1: όλοι κρινόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Προκειμένου να μιλάμε για τον κύριο Καλεντερίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλεντερίδη. Τι κάνετε?
2: Καλές είναι οι θεωρητικές συζητήσεις για τη δημοσιογραφία.
0: Έτσι.
2: Γιατί πραγματικά δεν γίνεται χωρίς ενημέρωση.
0: Σωστό.
2: Η κοινωνία θα ήταν τυφλή. Με τα καλά της, με τα σωστά της, με τα στραβά της, όταν έχουν οι δημοσιογράφοι απεργία, λες και η κοινωνία είναι τυφλή και βουβή.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Άρα η θεωρητικολογία περί τη δημοσιογραφία πιστεύω ούτως ή άλλως είναι και καλή και ωφέλιμη.
1: Τώρα έχουμε θεωρητικολογία που το είπατε ωραία, κύριε Καλεντερίδη, περί του τι θέλει να πετύχει ο Ερντογάν Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να, ειδικά αυτές που είπανε τώρα ότι θα φτιάξουν αυτές τις ζώνες, μία πάνω στη Λίμνο, την άλλη κάτω στα Δωδεκάνησα, ειλικρινά, δηλαδή, ως τεράστιες προβοκάτσιες μόνο μπορώ να το καταλάβω. Το όλα τα άλλα δεν τα αντιλαμβάνομαι.
2: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το, αν θέλετε, το κοσμοϊστορικό, ότι ο Ερντογάν κατόρθωσε ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, που και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Το πραξικόπημα ήταν πραγματικό, αλλά υπονομεύτηκε λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του και κατόρθωσε να το ελέγξει, και έτσι ο Ερντογάν έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του τουρκικού βαθέως κράτους. Mm-hmm. Το τουρκικό βαθύ κράτος, που ήταν, λειτουργούσε με βάση τα νάματα, αν θέλετε, του Μουσταφά Κεμάλ, του ιδρυτή του, ήταν προσιλωμένο στο εθνικό κράτος. Δηλαδή η Τουρκία είναι ένα εθνικό κράτος, στόχος είναι να ομογενοποιήσει τους πληθυσμούς που κατοικούν μέσα, και για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει εσωστρεφή εξωτερική πολιτική, να μην μπλέξει έξω από τα σύνορά του. Γιατί αν μπλέξει έξω από τα σύνορά του, μπορεί να ξαναδούμε φαινόμενα αυτά που είδαμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που οδήγησαν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν το βαθύ κράτος το τηρούσε με επεμβάσεις στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με πραξικοπήματα, είτε στρατιωτικά είτε με τελεσίγραφα. Άρα ο Ερντογάν λοιπόν, αφού νίκησε το βαθύ κράτος, επιστρέφει, αν θέλετε, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή επιδιώκει τώρα να δημιουργήσει ένα κλίμα φιλίας με τους Ακούρδους και τους Άραβες, για να προχωρήσει σταδιακά στην ενοποίηση της περιοχής χωρίς να πάει σε ανατροπές. Δηλαδή με ένα βελούδινο τρόπο να μετατρέψει τη Συρία σίγουρα και ένα μέρος του Ιράκ, όχι τους Σιίτες που είναι η πλειοψηφία, να μετατρέψει αυτή την περιοχή σε προτεκτοράτο της Άγκυρας. Και αυτό το σχέδιο έχει την έγκριση του Τόμ Μπάρακ, του υπερπρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα, ειδικώς απεσταλμένος για το Ιράκ και για τη Συρία, και εξ αυτού θεωρούμε ότι έχει την έγκριση τουλάχιστον του Τραμπ. Σίγουρα, δεν είναι σίγουρο αν έχει του State Department. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει καθαρά με τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
2: Εδώ θέλω να σας πω το εξής.
0: Εδώ λίγο να σταθούμε, ναι.
2: Ο Σουλεϊμάν, ναι, όμως να έχουμε υπόψη, ναι, ναι, ναι, και το προηγούμενο, ότι φεύγει το κράτος, το έθνος κράτος, και γίνεται πλέον ιδεολογικά αναθεωρητικό, όχι... Λοιπόν, ακούστε. Κυκλοφορεί μια συνέντευξη του Σουλεϊμάν Ντεμιράλ, που την έδεσε φυσικά στα τελευταία του, και λέει πως σχεδιάστηκε η στρατηγική για την Κύπρο. Λέει λοιπόν ο Ντεμιρέλ, ήμουν πρωθυπουργός το 64, τότε με την επιστολή Τζόνσον, και μου ζήτησε ο στρατός να κάνουμε την επέμβαση στην Κύπρο, να κάνουμε απόβαση στην Κύπρο. Τους έδωσα λοιπόν την πολιτική έγκριση, αλλά ήρθαν και μου είπανε ότι τελικά δεν μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε την απόβαση, γιατί δεν έχουμε αποβατικά σκάφη και δεν μπορούμε να βρούμε από τους συμμάχους μας.
0: Ναι.
2: Είπε λοιπόν ο Ντεμιρέλ, τι θέλετε για να αποκτήσουμε, και ζήτησαν τόσους εκατοντάδες χιλιάδες τόνους λαμαρίνες με τόσα εκατοστά, μηχανές πήραν από κάποια παλιά άρματα. Έτσι λέει, μέσα σε μια δεκαετία κατασκευάσαμε τα δικά μας αποβατικά και δόθηκε ευκαιρία με το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και πήραμε την Κύπρο. Τι θέλω να πω. Η Τουρκία, αυτό το δόγμα της γαλάζιας παραφροσύνης, της τρέλας, γιατί πραγματικά δεν ακουμπάει και δεν ερίζεται πουθενά, το έχει εξαγγείλει. Αυτό, ξέρετε, ξεκίνησε το 2006 σε ένα σεμινάριο του πολεμικού ναυτικού από τον Τζέμ Γκιουρντενίζ, τότε ήταν αρχιπλήρχος. Μετά ήρθε και το υιοθέτησε και αυτός ο Γιαϊτζή, που παρουσιάζεται ως ο πατέρας, και υιοθετήθηκε το 2020. Μέχρι τότε ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά. Υπάρχουν Τούρκοι πρέσβες που λένε ότι αυτό είναι μια ανοησία, μια ηλιθιότητα. Τι είναι αυτά που λέτε? Ο Ερντογάν λοιπόν το υιοθέτησε από το 2020, όταν φωτογραφήθηκε μπροστά από το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας, και ταυτοχρόνως δίνει εντολή στα τουρκικά ναυπηγεία να ναυπηγήσουν 30 πολεμικά πλοία, φρεγάτες, κανονιοφόρους κτλ. Τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τους. Ναι. Αυτή λοιπόν η πρακτική μοιάζει με την πρακτική που ακολούθησαν για την κατάληψη της Κύπρου. Δηλαδή βρίσκουν ένα κενό κατά την άποψή τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προετοιμάζουν και τα...
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Έχουν ως στόχο, όταν ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος, με την ισχύ να επιβάλλουν στο πεδίο τα σχέδιά τους.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι άποψη.
0: Ναι,
2: αυτή
0: ναι,
2: είναι η πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό και δεν σας έχουμε διακόψει στο παραλληλικό, ναι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε την περιγραφή. Το θέμα είναι ότι είναι το κλασικό ερώτημα, αυτό που σας θέτουμε πάντα. Ποιος είναι ο ενδεχμένος τρόπος αντίδρασης ο δικός μας επί του πεδίου, γιατί ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει, αναλύσει πολλές φορές. Ο Ερντογάν καταστρώνεται σχέδια
1: στο πεδίο. Το ερώτημα.
2: Ο Δημητρίου με ρώτησε,
0: ναι,
2: αυτά τα δύο λοιπόν είναι αντίδραση στο δικό μας πάρκο.
0: Mm-hmm.
2: Ποια αντίδραση? Η Ελλάδα έκανε στα χωρικά ύδατα θαλάσσιο πάρκο. Κανένα πρόβλημα. Έβαλε σε αυτά όρια του θαλάσσιου πάρκου. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Έβαλε και δύο νησιά, τα οποία η Τουρκία είναι στα 152 νησιά που θεωρεί ότι δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα γραπτός
1: ονομαστικά, δηλαδή, ναι, δεν έχουν κατονομαστεί.
2: Με κάποια διεθνή συνθήκη, ναι, που αυτό είναι τρελό.
1: Εντελώς τρελό. Δηλαδή, βάζα τώρα τη Βραχονισίδα, τα μεγάλα νησιά άποψη που είχαν πληθυσμό.
2: Όχι, δεν είναι δικιά μου άποψη. Είναι άποψη Τούρκων διπλωματών.
1: Του διεθνούς δικαίου άποψη.
2: Ναι, αλλά σας λέω και Τούρκοι διπλωμάτες λένε, μα δεν είναι δυνατόν στις συνθήκες, δεν μπαίνουν. Λέει και η παρεκείμενη νήσι. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία λοιπόν θεωρεί, θεωρώντας ότι με το θαλάσσιο πάρκο η Ελλάδα θα ασκούσε πλήρη κυριαρχία, γιατί τώρα μια βραχονισίδα με ένα άτομο δεν ασκείς πλήρη κυριαρχία. Όταν όμως κάνεις θαλάσσιο πάρκο και έχεις τον ντρόν να είναι κάθε μέρα από πάνω, το λιμενικό, ένα ραντάρ για να ελέγχει αυτά που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να ελέγχει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι κάνει, ότι αυτό ασκεί πλέον πλήρη κυριαρχία, ότι με αυτό η Τουρκία, η Ελλάδα, θεωρεί η Τουρκία ότι η Ελλάδα με αυτόν τον πονηρό τρόπο πάει να κατοχυρώσει κυριαρχία πρακτικά επί του πεδίου σε αυτά τα δύο νησιά, και απάντησε με τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία τα βγάζει έξω από τα χωρικά της ύδατα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν, ο κύριος Λίθας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνούς Δικαίου, και είδα ότι είπε η Ελλάδα πρέπει να επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, αλλά και δύο άρθρα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, διότι η Τουρκία με αυτή την κίνηση παραβιάζει όντως αυτά που προβλέπονται στα δύο άρθρα. Αυτή που, επειδή με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι μια ιδέα ενός καθηγητή. Μίλησα σήμερα μαζί του και μου το εξήγησε, γιατί είδα μια ανάρτησή του. Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει πριν η Τουρκία φέρει τον νόμο, γιατί λέει ότι θα τον φέρει τον Οκτώβριο,
0: ναι,
2: πριν φέρει αυτόν τον νόμο για τη γαλάζια φαντασίωση, ναι, η Ελλάδα πρέπει να ανακηρύξει ΑΟΣ. Η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν είναι επιθετική πράξη. Το έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτα ανακηρύσεις ΑΟΣ, το έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, και μετά καλείς τις όμορες χώρες να οριοθετήσουμε. Εάν δεν συμφωνήσω, πάμε σε ένα δικαστήριο. Αλλά όταν ανακηρύσεις ΑΟΣ, η ΑΟΣ τότε αρχίζει να υπάρχει, και αφού υπάρχει ΑΟΣ, τότε μπορείς να καταγγείλεις τον άλλον που κάνει τη γαλάζια πατρίδα ότι πατάει πάνω σε ανακηρυγμένη ΑΟΣ.
0: Mm-hmm.
2: Είναι δηλαδή ένα αμυντικό μέτρο της Ελλάδας που δεν το κάναμε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, και η Τουρκία πρόλαβε και έκανε αυτή την κίνηση, ναι, και έκτοτε.
1: Τελευταίο
2: το
1: σχόλιο, γιατί δυστυχώς,
2: ναι,
1: περνάει,
2: ναι, ναι, ναι,
1: πολύ, πολύ ενδιαφέρον, με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, περνάει, ναι, ο χρόνος, αλλά θέλω, θα σκάσω αν δεν σας ρωτήσω. Η αντίδραση που ακούω από πολλούς, ότι εντάξει τώρα αυτά δεν έχουν καμία αξία, δεν ερίζονται πουθενά, το διεθνές δίκαιο έχει προβλέψει ότι δεν μπορεί να τα κάνει η Τουρκία. Αυτή η αντίδραση εμένα δεν με έχει πείσει, κύριε Καλεντερίδη. Ειλικρινά το λέω και είμαι της άποψης, το γνωρίζουν όλοι όσοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ότι δεν είμαι ούτε στρατόκαυλος, ούτε εθνικιστής, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι τα λέμε, ρε Σιμάνο, μεταξύ μας.
2: Αυτά, ξέρετε, αυτά είναι μαθηματικές πράξεις.
1: Αλλά δεν με πείθει αυτό, ότι δεν έγινε και τίποτα.
2: Ακούστε, εδώ υπάρχει ένα θέμα που δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά η Τουρκία έχει σχεδιάσει να κάνει κάποια βήματα και σταδιακά κάνει αυτά τα βήματα ή προκλήσεις. Γιατί έχουμε δύο τραύματα. Το ένα είναι το τραύμα του 1922 και το δεύτερο του 1974. Αυτά τα τραύματα έχουν επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, η γραφειοκρατία, η κρατική, αλλά και η πολιτική. Και δεν έχουμε για κάθε βήμα, γιατί τα βήματα περίπου τα ξέρουμε, δεν έχουμε έτοιμη απάντηση. Δηλαδή η Τουρκία, όλες οι χώρες όταν πάνε να κάνουν κάτι μετρούν και το κόστος. Και αν βάλεις το κέρδος και το κόστος, αν το κόστος είναι μεγαλύτερο, δεν το κάνεις. Αυτό δεν έχει γίνει με την Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κάνει μια αντιστρατηγική, αφού ξέρουμε περίπου τι θα κάνει η Τουρκία, και για κάθε βήμα που κάνει να σχεδιάζουμε ένα κόστος. Και το κόστος έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, όπως είπε ο κύριος Λίτσας, αλλά και με άλλες κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε, χωρίς εμείς, προσέξτε, είναι κινήσεις αντανακλαστικές και αμυντικές, όχι επιθετικές, για να εκτεθεί η χώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα διαχείρισης των τουρκικών προκλήσεων. Δεν έχει κόστος. Δηλαδή η Τουρκία έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν είχε κανένα κόστος. Που είναι ένα εξάμβλωμα πραγματικά. Δηλαδή, ποιος βλέπει
1: το βρήκε εκεί κάποιους, τα υπέγραψαν τσάτρα πάτρα, το εμφάνισαν και τρέχαμε εμείς, ναι.
2: Δηλαδή βάλαν το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου να μην δικαιούται ΑΟΣ. Αυτό τώρα δεν το πιστεύει κανένας άνθρωπος στον κόσμο.
0: Αχ, έχει δίκιο βέβαια. Σε αυτό τώρα μπορούμε να μιλάμε όλους και ειδικά πάντα με τον κύριο Καλεντερίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλούς καλύτερο διαλόγους, ιδιαίτερα καλά για τη δημοσιογραφία. Πραγματικά το εννοώ. Το χρειάζεται η πατρίδα, η κοινωνία μας το κοινωνία χρειάζεται.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Αντένα.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
9: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
10: Πεντάστερο.
11: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
13: Τέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
16: Επιχειρούμε ευκολία.
6: Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
16: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
17: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
16: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
17: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
19: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
20: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
19: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
20: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
19: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
20: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
19: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
20: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
21: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
22: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
23: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
22: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
24: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
22: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή. Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση more.com.
25: Την ώρα ραδιόφωνο.

0: Άλλη μια εκπομπή που πέταξε στα βράχια με την, με την πολυλογία σου. Πίεσε τον κύριο Καλλιτερίδη να πει περισσότερα. Τώρα το μόνο που προλαβαίνουμε να πούμε είναι ένα γεια σας και θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε ότι το brand είναι στα 88.
0: Όχι.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.

Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 27 Αυγούστου σήμερα, με τις σκηνές αποκάλυψης στο Νεπάλ και τις τιμές φωτιάς στις αντλίες υγρών καυσίμων. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από το χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά. Γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ βοήθεια φθάνει μόνο μέσω αέρος. Για περισσότερους από 165 νεκρούς και 1.300 αγνοούμενους, κάνουν λόγο τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης. 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 43χρονη ενδιαστάση σύζυγό του, παρουσία των δύο παιδιών του ηλικίας 16 και 19 ετών. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για ενδοοικογενειακή βία το 2022. Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Το είπαμε και το κάναμε. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να υπάρχει σχέδιο και υπομονή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού, που παρά τις επιδοτήσεις, αμόλυβδη και πετρέλαιο ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Τι δηλώνει στον σταθμό μας η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής. Την πρώτη ακτινογραφία των θερινών εκτόσεων κάνει στον Real FM ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τζίρο των καταστημάτων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στο νέο καθεστώς επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο. Εμένει η Τουρκία στην προκλητική ρητορική, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας. Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά τουλάχιστον 30%. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Χίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόστιμο μαμούθ της ΜΕΤΑ σε 47 Αμερικανικές πολιτείες συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολάριων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Στην τελική ευθεία, η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Αθλητικά, πρόκριση της ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας. Στις 7 το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της. Η Μπράν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League και ο Παναθηναϊκός στη Χράντζετς Κράλοβε στην Τσεχία. Στις 9 στη Σόφια ο Όφι αναμετράται με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βοριάδες ως 7 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση των ανέμων και μικρή πτώση του υδραργύρου από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις αλληπέδου Κόνωνος Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Βιβλική είναι η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοωμένους. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά, γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και βοήθεια φτάνει μόνο μέσω αέρος. Ο νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για περισσότερους από 165 νεκρούς και περίπου 1.300 αγνοωμένους, Τζένι. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ώρα με την ώρα. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και πολλοί τουρίστες.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και είναι χαρακτηριστικό πως ήδη οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες ξεπέρασαν τους 280, ενώ οι αγνοούμενοι ως τώρα έχουν φτάσει τους 1.500, αλλά ο αριθμός, όπως είπε, συνεχώς αυξάνεται. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 800 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία και τον Καναδά. Ένας τεράστιος όγκος λάσπης και βράχων κατέρευσε σε ποταμό των Ιμαλαΐων, προκαλώντας αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν πόλεις και κοιλάδες. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα τόσο για τον εμπισμό επιζώντων, όσο και για τη ρήψη εφοδίων έκτακτης ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, καθώς η τραγωδία έχει γίνει σε μια πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή. Μια περιοχή, Βασίλη, την οποία διασχίζουν πεζοπόροι και προσκυνητές και συνδέει τη Λάσα του Θιβέτ με την πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού. Τα βίντεο έχουν καταγράψει τεράστιες μάζες νερού και συντριμιών να παρασύρουν δεκάδες ανθρώπους στο συνοριακό πέρασμα στο Γκυρόνγκ, ενώ σπίτια, δρόμοι και υποδομές ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν επίσης από τα αρμητικά νερά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο εντός του Νεπάλ.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, Τζένι, καθώς τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων έκαναν λόγο για σεισμό αλλά και για κατάρρευση παγετώνων.
3: Είναι δύο τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες και, όπως λένε, θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Το πρώτο σενάριο είναι ο σεισμός που σημειώθηκε να προκάλεσε κατολιστήσεις και αποκόλληση παγετώνα. Νωρίς το πρωί είχε σημειωθεί ένα σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα σύνορα ακριβώς, στην Νεπάλ με την Κίνα. Το δεύτερο σενάριο είναι οι τεράστιοι παγετώνες που λιώνουν να αποσταθεροποίησαν τις πλαγιές των βουνών. Το πιθανότερο είναι πως, καθώς οι παγετώνες μετατρέπονται σε νερό, δημιουργούν τεράστιες λίμνες σε πολύ μεγάλα ορεινά υψόμετρα και μπορούν να προκαλέσουν την υπερχείληση ή την διοχέτευση αυτών των λιμνών προς τα χαμηλότερα σημεία, όπως ήταν και η περιοχή η οποία επλήγει. Επιπλέον όλων αυτών, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο ακραίες βροχοπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους φωνικές πλημμύρες. Και ας μην ξεχνάμε πως το Νεπάλ αποτελεί ένα σημείο αιχμής για κλιματικές καταστροφές, όπως επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες.
0: Και εκφράζονται πλέον φόβοι για ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 43χρονη εν διαστάσει σύζυγό του μέσα στο σπίτι, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού ηλικίας 16 και 19 ετών. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ερωτήματα γεννά θεοδόση πάνω το γεγονός ότι το θύμα είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία το δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 και ήταν ελεύθερος.
4: Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε γίνει η καταγγελία το 2022. Το ζευγάρι τότε επίσης δούλευε σεζόν σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή. Είχε συλληφθεί τότε ο 53χρονος. Είχε συλληφθεί πλην όμως, επειδή η καταγγελία ήταν για εξύβριση και απειλή και όχι για άσκηση βίας, είχε παραπευθεί στο αυτόφορο και είχε αφαιθεί ελεύθερος με συστάσεις, βέβαια, όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγό του. Παραλλήλως, η σύζυγος τότε είχε ερωτηθεί και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους δικαστικούς λειτουργούς, εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω όσον αφορά την προστασία της πολιτείας, χωρίς όμως να γίνει κάτι το περαιτέρω. Από εκεί και έπειτα όμως φαίνεται ότι η γυναίκα συντοχρόνου άρχισε να διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της μάλλον αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα με δικές της ενέργειες κάποια στιγμή να εγκλειστεί σε ψυχιατρική κλινική. Από εκεί και έπειτα, και αφού ακολούθησε μια πολύμηνη νοσηλεία του στη συγκεκριμένη κλινική, έφυγε με το αιτιολογικό ότι αν ακολουθήσει την φαρμακευτική αγωγή που του είχαν δώσει, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι επικίνδυνος για κανέναν, πολλό δε μάλλον για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του. Ωστόσο, φαίνεται ότι χθες πρέπει να το είχε σχεδιάσει. Πρέπει να το είχε σχεδιάσει, διότι γνώριζε ότι αμέσως μετά τα γενέθλια της κόρης του, την επόμενη μέρα, γιατί γι' αυτό είχε πάει στην κοινότητα εκεί, στην κοινότητα Διαλαμπή, στον Νίας Μωροδόπης, η 43χρονη γυναίκα, η οποία επίσης εργάζονταν σεζόν σε ξενοδοχείο στην Θάσο, είχε πάει για τα γενέθλια. Παραλλήλως όμως την επόμενη ημέρα θα πήγαιναν στην δικηγόρο της γυναίκας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για το διαζύγιο, καθώς το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ήταν σε διάσταση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα το είχε μάθει ο δράστης, με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν στο σπίτι και συνέχεια να αρπάξει ένα κοζινό με άχερο και να της καταφέρει ένα και μοναδικό χτύπημα. Σύμφωνα με την ιατροδικασία που πραγματοποίησε νεκροψία, νεκροτομή στο άψυχο κορμί της γυναίκας, την είχε χτυπήσει στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που την πήρε σοβαρότατο τραυματισμένη ο γιος της για να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο ιατρικό κέντρο, η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι το χτύπημα αυτό ήταν στοχευμένο και κατά πάσα πιθανότητα και η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη.

0: Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Ακούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση νωρίτερα του Πρωθυπουργού κατά τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη, όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα, αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το χώρο των εγγενείων και το συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Συρμάτση, για να μας μεταφέρει το κλίμα αυτή την ώρα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη στιγμή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς φορείς και με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για την Φλόρινα. Το κλίμα είναι ευχάριστο, προφανώς λόγω της επέκτασης, και αυτή είναι και η είδηση της ημέρας, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, και βέβαια οι ανακοινώσεις για πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για το επόμενο βήμα, την επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε χρονοδιαγράμματα, δεν είχαμε χάρτες ή κάποιες άλλες ανακοινώσεις, διότι πρέπει να γίνει μια σειρά πολύ σημαντικών μελετών για να φτάσουμε στη μελέτη ορίμανσης ωφέλους, κόστους ωφέλους, όπου εκεί με αυτή την μελέτη θα πάει η χώρα μας στο νέο ΕΣΠΑ να διεκδικήσει την χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση θα είναι σίγουρα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πολύ σημαντική, εμβληματική, όπως την είπε ο Πρωθυπουργός, επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απόβαση την ίδια ώρα κυβερνητικών στελεχών έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν οι προεκλογικοί τόνοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχεδιαστεί αναλυτικό πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων με στόχο να μεταφερθεί ένα θετικό μήνυμα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε πραγματοποιήσει το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα, θα μπορούσε κάλλιστα να το πραγματοποιήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου τον συνοδεύει σε αυτή την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα, σε μια στρατηγική με κωδικό Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να υπενθυμίσουμε.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
3: Ακριβώς. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια σειρά λοιπόν από μεικτά κλιμάκια υπουργών, βουλευτών αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα σαρώσουν τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, και δεν αναφέρομαι μόνο στις περιοχές της Μακεδονίας, της Κεντρικής, της Δυτικής, αλλά και τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για περιοχές που μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά πονάει η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει ένα μέρος των δυνάμεών της, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές του 2024, στη σύγκριση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, των διπλών εκλογών του 2023. οι 23 που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το κατόφλι της αυτοδυναμίας. Εκεί στοχεύουν οι περιοδίες που πραγματοποιήσουν κυβερνητικά και κομματικά. Οι 23 που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το κατόφλι της αυτοδυναμίας. Εκεί στοχεύουν οι περιοδίες που πραγματοποιήσουν κυβερνητικά και κομματικά.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, στη χώρα μας και παρά τις επιδοτήσεις, οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ στα νησιά εκτοξεύεται πάνω από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με την πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, η οποία μας περιγράφει την κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες από την προσεχή Δευτέρα, που θα επιστρέψουν κυρίως από τις θερινές διακοπές τους.
2: Πράγματι, Βασίλη, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές και δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο πόλεμος, αυτό λένε παράγοντες της αγοράς. Όπως είπες, η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το απλό πετρέλαιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, δε, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται συνήθως πάνω από τα 2,15 ευρώ έως και τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω να τιμήσω στις αντιλίες τις επόμενες μέρες και γι' αυτό συζητείται και η παράταση της κρατικής επιδότησης στον δίζελ κίνησης, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκπνέει στις 31 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις με τα δηληστήρια επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να συνεχιστεί και η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Εάν διατηρηθούν και οι δύο παρεμβάσεις, θα επιχειρηθεί έτσι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις που περνούν από τη διεθνή αγορά στις εγχώριες αντιλίες. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η παράταση της επιδότησης είναι εξαιρετική. Σημαντική για τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες, οι οποίοι, όπως είπες προηγουμένως, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιστρέφουν στην καθημερινότητα και θα έρθουν αντιμέτωποι με την ακρίβεια στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Η πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο Real FM για το θέμα.
3: Εφόσον λοιπόν είναι ακριβό το διηλυσμένο προϊόν και το αγοράζουμε από αυτούς, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για μένα ότι πρέπει να συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο με τα τωρινά δεδομένα, με τα σημερινά δεδομένα, οπωσδήποτε η επιδότηση, δηλαδή αυτό που δίνουν στην απλή αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο, γιατί αλλιώς θα δούμε τιμές να ξεφεύγουν πολύ προς τα πάνω. Εάν χαλαρώσει η κατάσταση, τότε άνετα μπορεί να πάρουν την επιδότηση. Αλλά τώρα θα δημιουργηθεί ένας πανικός. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνει ο Σεπτέμβριος, όπως ο Σεπτέμβριος θα αρχίσουν και τα σχολεία και ο κόσμος θα μετακινείται. Και αυτός ακόμα που έκοψε τις μετακινήσεις θα πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στον υπηαγωγείο κλπ. Θα έχει τις μετακινήσεις, το εργαλείο του θέλει τροφή. Αν είναι λοιπόν, δηλαδή είναι 2 τώρα και πάρει και 10 λεπτά, 2-10 και θα πάει 2-15, 2-20 το πετρέλαιο εδώ, Αττική Θεσσαλονίκη, καίκαμε. Πρέπει με πολλή ευγένεια, ζητάω η κυβέρνηση θα το δώσει, από τα 2 δηληστήρια οπωσδήποτε να δώσουν την επιδότηση.
1: Λίγα 24 ώρα απομένουν πριν ολοκληρωθεί η περίοδος των εκπτώσεων και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τερζάκη, να είστε καλά.
1: Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τις θερινές εκπτώσεις, πώς κινείται ο τζίρος?
4: Οι θερινές εκπτώσεις κλείνουν με απογοήτευση και όχι με αύξηση, όπως αρχικά θα περιμέναμε ή είχαμε την αισιοδοξία να συμβεί. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων στα μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου τους το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Οι 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση. Αυτό δείχνει ότι η προτίμηση των καταναλωτών ήταν για ολιγοήμερες διακοπές και επίσης δεν τους επέτρεψε το διαθέσιμο εισόδημα να κάνουν κάποιες αγορές ακόμα και με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων. Άρα η συνέχεια μάλλον μας προβληματίζει και βλέπουμε ότι παρά τη συνολική αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κατ' επέκταση και το τρίτο, η μείωση στο λιανικό εμπόριο με εξαίρεση τα τρόφιμα φτάνει το 3,6%.
1: Τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές?
4: Τα προϊόντα είναι σίγουρα η ένδυση και η υπόδηση, είναι τα εποχικά και τα τουριστικά, καθώς επίσης και κάποια καλλιντικά και είδη καλοπισμού. Από εκεί και πέρα έπιπλα, ηλεκτρονικά και άλλες κατηγορίες νομίζω είναι αυτές οι οποίες διαμαρτύρονται ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Κορκίδη, θα επιθυμούσα και ένα σχόλιο για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών που αναμένουμε από τη Δευτέρα. Θεωρείτε ότι το μέτρο επαρκεί για να μπει φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων ή απαιτούνται και άλλα?
4: Είναι ένα εργαλείο.

0: που είναι 1150 κωδικοί. Σαφέστατα θα βοηθήσει, αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε θα βοηθούσε περισσότερο είναι στο 25% των καταναλωτικών ειδών τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ, να υπάρχει μια μετάταξη όσων περισσότερων γίνεται στο 13% για να δώσει μεγαλύτερη ανάσα στον προϋπολογισμό και στην καθημερινότητα των οικοκυριών.
1: Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου, στο νέο καθεστώς εντάσσονται επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΣΥΣΥ Σταύρο Πιεράκου προειδοποιεί για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η μη έγκαιρη συμμόρφωση.
2: Πράγματι, χιλιάδες ηλεκτρονικά λαβασάκια αποστέλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΔΕ σε επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προειδοποιώντας και για τις κυρώσεις για όσους δεν το πράξουν. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του νέου καθεστώτος, η οποία αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα ως 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου έχουν ήδη περάσει στο νέο καθεστώς από τις 2 Μαρτίου. Για τη δεύτερη αυτή φάση προβλέπεται ένα τρίμηνο σταδιακής προσαρμογής. Από την 1η Οκτωβρίου στις 31 Δεκεμβρίου επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Όμως για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή σχετικής δήλωσης στο MyData μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Η δήλωση θα ληφθεί ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα εφόσον υποβληθεί και έως τις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το στοιχείο που δεν έχει εκδοθεί νόμιμο, ενώ το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο από φορολογικό έλεγχο διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στα 500 ευρώ για όσους στηρούν διπλο γραφικά βιβλία. Ο λογαριασμός αυτός ανεβαίνει σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής.
1: Χλιαρή είναι μέχρι στιγμής η αντίδραση της Τουρκίας στην ανακοίνωση της Ελληνο-Ιταλικής Συμφωνίας για προμήθεια δύο υπερσύγχρονων φρεγατών. Αναφορές υπάρχουν σε δημοσιεύματα στη γείτονα. Ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, Νίκος Νανούρης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Βασίλη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη καταγραφή σχετικά με τη συμφωνία την οποία κατέληξε η Ελλάδα με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών. Είναι μικρή η καταγραφή μέχρι στιγμής στο τουρκικό τύπο. Ωστόσο, είναι κάποιες αιχμηρές δημοσίευσεις, θα λέγαμε, ιδιαίτερα στον εθνικιστικό αντιπολιτευόμενο τύπο. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Γενία Ακίτ αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ιταλία ότι μια χώρα που αποκαλείται Τουρκία φίλη της κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάδα και θα παράσει πολεμικά πλοία και ότι ουσιαστικά η Ιταλία υπέγραψε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία στο παρελθόν και τώρα προχωράει σε μια κίνηση να προμηθεύσει τη γείτονα Ελλάδα με πολεμικά πλοία. Ενώ και η εφημερίδα Οξυγέν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αγοράζει δύο φρεγάτες από την Ιταλία και ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Ιταλία στις 8 Σεπτεμβρίου. Καθαρά ειδησογραφικά καταγράφει το θέμα η εφημερίδα Οξυγέν.
1: Νίκο, η Τουρκία τώρα θέτει ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους, κατά την προσφυλή τακτική της, αν μου επιτρέπεις, επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία για τα F-35 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέθεσε σε αμερικανική εταιρεία που σχετίζεται άμεσα με τον Τραμπ, έναντι αδράς αμοιβής, να εξετάσει το θέμα και να ασκήσει πιέσεις.
3: Ναι, καταρχάς, Βασίλη, όσον αφορά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μετά την καθιερωμένη ενημέρωση, έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου με αφορμή τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει μια νέα βάση drone στη Ρόδο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται σαφώς και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο ένα πιθανό βήμα προς εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας και συνεχίζουν λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει έντονη κινητικότητα για τα F-35 και γι' αυτό το λόγο, όπως έγινε γνωστό από την ιστοσελίδα Middle East Eye, μια ιστοσελίδα που επικεντρώνεται σε θέματα της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία προχώρησε στην πρόσληψη μιας εταιρείας Lobby προκειμένου να πιέσει την Ουάσιγκτον για να παραλάβει τα F-35. Πρόκειται για την εταιρεία Ballard Partners, μια συμφωνία που υπέγραψε το Υπουργείο Άμυνας με τη συγκεκριμένη εταιρεία αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ετήσια η συμφωνία και ο στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να δίνει συμβουλές στην Άγκυρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, ο στόχος είναι να πιέσει την Ουάσιγκτον, καθώς υπάρχουν στενές διασυνδέσεις της συγκεκριμένης εταιρείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανάψει το πράσινο φως για τα F-35. Να σου πω επίσης, τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σχολίασε τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία που καταρτίστηκε με απολύτως επαγγελματική προσέγγιση και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτείων στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και της άμυνας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει το Υπουργείο Άμυνας Βασίλη είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι αυτό ο σκοπός της, να πιέσει για τα F-35, αλλά ουσιαστικά είναι μια συμφωνία προκειμένου να εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.
1: Αυτό ισχυρίζεται η Τουρκία, αλλά μιλάμε για μια αμερικανική εταιρεία που έχει άμεση συσχέτιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Patriot από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Συνέβη λοιπόν τα μεσάνυχτα. Ένας μήνος από καμικάζι ντρόνους κατέριψε η ελληνική πυροβολαχία των Patriot, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους από κοινού με δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη και είχαν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας που βρίσκονται στην περιοχή Γιαμπούς, εκεί δηλαδή που έχει αναπτυχθεί η Ελβίσα, η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να αναφέρω, Βασίλη, ότι είναι η τρίτη φορά από το Μάρτιο που ενεργοποιούνται οι ελληνικοί Patriot, έχοντας καταγράψει απόλυτη επιτυχία καταρρύψεων από καμικάζι ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους που έχουν εκτοξεύσει οι Χούθη προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός 49χρονου καθηγητή μέσης εκπαίδευσης προχώρησε ένα αστυνομική στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr μας ενημερώνει.
5: Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Έγινε η σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, αλλά είναι σε σχολείο στην Πάτρα ως εκπαιδευτικός. Εκείνος λοιπόν δήλωσε κατά την διαδικασία της προανάκρισης ότι ήταν ερωτευμένος με την μαθητριά του, ότι είχαν κανονική σχέση, αυτό υποστήριξε δηλαδή. Όμως εκείνη, όταν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας της, τον κατήγγειλε για παρενόχληση, ακόμα και για βιασμό είναι η κατηγορία, διότι ήταν αλλήλικη όταν ξεκίνησαν οι σχέσεις τους. Να αναφέρουμε ότι πήγε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Επαναλαμβάνω, δηλώνει αθώος ο ίδιος και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζει η κοπέλα αυτή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση από την πλευρά της κοπέλας, πείτε έχουμε δει τον δικηγόρο ακόμα, ενώ είδαμε τον δικηγόρο του δράση.
1: Πάντως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνε παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με την ανήλικη μαθητρία.
5: Ήταν και είναι ερωτευμένο μαζί της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο σταθμός μας. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο.
6: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. γενικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμο Πατρέων.
12: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
14: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
15: Τέλειος Ρόκο. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκο. Music is life. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. We'll be right back.

0: Στις δύο κυρίες κύριοι επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές τους κατά τουλάχιστον 30% όπως προκύπτει από τον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο θα μας εξηγήσει αναλυτικά η Μέρη Παπακοσταντίνου. Άπιαστο όνειρο όχι μόνο η ενοικίαση σπιτιού Μέρη, αλλά και η κατασκευή νέου για όποιον διαθέτει οικόπεδο.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Όλο και πιο δύσκολο γίνεται το όνειρο για την ανέγερση μιας κατοικίας, καθώς το κόστος κατασκευής τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έντονα ανωδική πορεία, φτάνοντας σε 30% σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το φετινό Ιούλιο και μόνο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 4,8%. Η άνοδος αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη περσινή, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικοδομή παραμένουν ισχυρές και επιθετικές, ανατρέποντας κάθε αρχικό προϋπολογισμό των ιδιωτών. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, σήμερα η απολύτως βασική κατασκευή ξεκινά από τα 900 ευρώ και κυμαίνεται στα 1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Μιλάμε για την βασική κατασκευή, όχι κάτι επιπλέον.
1: Ακριβώς, απολύτως βασική, και θα σου εξηγήσω και μετά, είναι ακόμα και αυτά που λέμε τα προκάτ. Ανεβαίνει ωστόσο στα 1.200 με 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μια τυπική, μια πιο ποιοτική θα λέγαμε, καλύτερα κατασκευή, και φυσικά στην περίπτωση των πολυτελών κατοικιών ή εκείνων που στοχεύουν σε κορυφαία ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α+.
0: Ξεπερνάμε τις 2.000.
1: Εκεί, σωστά, προϋπόθεση, και είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να σου πω, προς το παρόν στα επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, αλλά και στα οικιστικά τίνει να γίνει. Εκεί το κόστος ξεπερνά τα 2.100 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να προσπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, να πούμε που οφείλεται αυτό το υψηλό κόστος. Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται σε συγκεκριμένα υλικά φωτιά, τα οποία καταγράφουν διψήφια ποσοστά αυξήσεων και συμπαρασύρουν φυσικά ολόκληρο τον κλάδο. Στην κορυφή των ανατιμήσεων, σύμφωνα και με τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 17,7%. Και αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει άμεσα όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Ακολουθούν τα τούβλα, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 11,6%, μιλάμε με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%, οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα το κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο λόγω των μεταφορικών εξόδων, αλλά και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών στην αγορά. Και κλείνοντας να σου πω ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της συμβατικής δόμησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα έργα έχει αναδείξει ως μια ελκυστική επιλογή μια άλλη κατηγορία κατασκευής, τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία πλέον όλο και περισσότερο από μια λύση ανάγκης του παρελθόντος κερδίζουν όλο και πιο πολύ έδαφος, ειδικά για εξοχικές κατοικίες. Και εκεί το κόστος, να πούμε ότι κυμαίνεται σήμερα κατά μέσο όρο μεταξύ 900 και 1.200 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, όπως σου είπα και στην αρχή, ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Ενώ μην ξεχνάμε ότι προστίθεται και το κόστος μεταφοράς. Δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί μια εναλλακτική, πιο οικονομική λύση σε σχέση με την κλασική οικοδομή, η οποία, όπως έχουμε δει, έχει πάρει την ανιούσα.
0: Με όλα αυτά που μας είπες, εξανεμίζονται οι ελπίδες ακόμα και για την κατασκευή νέου σπιτιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Για το θέμα, κυρίες κύριοι, μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Τα πέντε τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Διότι μιλάμε πλέον για μέσα στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους, 5 και 6.000 τα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Μέσος όρος κόστος κατασκευής
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2-4.500, συν την εφορία 5.
1: Ποσοστία για τι αύξηση μιλάμε?
2: Έχουμε φτάσει και 80%. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον και η παροχή υπηρεσιών. Στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες.
0: Σε συμβιβασμό κατέληξε η ΜΕΤΑ με 47 Αμερικανικές πολιτείες για την καταβολή προστίμων μαμούθ συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Αστρονομικό το ποσό, Τζένι Κρυθαρά, που καταδεικνύει και τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες.
3: Και η Βασική Πολιτιακή Συμφωνία προβλέπει αυτή την καταβολή ποσού έως 16,7 δισεκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας. Μαζί με συναφείς διευθετήσεις, το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία η οποία αφορά σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες και τελεί υπό την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών και στο Facebook και στο Instagram για τους εφήβους. Παράλληλα θα ενεργοποιείται αποκλεισμός πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, ενώ οι ειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται κατά τις σχολικές ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, να πούμε, συγγενείς θυμάτων κρατούσαν πανό με τα ονόματα 400 νέων, οι οποίοι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Όχι, φέρεται να λέει η πλειοψηφία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί στην αντιπροεδρία της Βουλής η Έλενα Ακρίτα στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Η κυβερνητική πλειοψηφία Γιώργο Λικουρέτζο διαρρέει ότι δεν θα συνενέσει.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Εδώ και λίγη ώρα αρχίζει και παίρνει και επίσημη μορφή αυτό το όχι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή της κυρίας Έλενας Ακρίτας στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Το πρωί φαίνεται πως υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, τόσο με την κυρία Ρεναδούρου, την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μετέχουν στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και έχει μεταφερθεί η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Αυτό στην πράξη, και με δεδομένο ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στη Βουλή και θα τοποθετηθούν με την ψηφίζοντας παρόν, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν μπορεί να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό
0: απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι.
4: Τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι, αλλά με την προϋπόθεση η ψήφη, το παρόν μάλλον, να μην είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι με 156 παρών από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα ναι να είναι περισσότερα, και ως εκ τούτου η κυρία Ακρίτα δεν θα εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, η θέση θα μείνει κενή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και ένα επιπλέον μέλος στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Φαίνεται πάντως πως στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της επίθεσης που θα εξαπολύσουν στη Νέα Δημοκρατία μιλώντας για θεσμική διολίσθηση, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά τα οποία δεν εξελέγησαν προτινόμενοι για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής από άλλα κόμματα, θα επιμείνουν στην πρόταση της, στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Το λέω αυτό διότι υπήρξε από χθες μια φημολογία πως θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει μέσα στην ψηφοφορία πρόσωπο και να προτείνει άλλο πρόσωπο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα υπερψήφιζε και θα μπορούσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των στοιχείων φέρεται πως ολοκληρώνεται, Αργυρό Μαυρούλη.
5: Ναι, και μέχρι 31 Αυγούστου, Βασίλη, θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχους που περιλαμβάνουν συμπληρωματική πληρωμή. Αυτή η πληρωμή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν μπει στην αρχική πληρωμή. Όσον αφορά τους γονείς, πρέπει να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Η διαδικασία θα γίνει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στα σχετικά Μητρώα. Θα πούμε ότι χρειάζεται προσοχή στα στοιχεία που είναι δηλωμένα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι σωστά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜΗ και ότι υπάρχει ενεργός και έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN ώστε να γίνει η καταβολή των χρημάτων. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επομένως, μια οικογένεια με δύο παιδιά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, θα λάβει συνολικά 300 ευρώ. Πούμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
0: Αργυρό, το Νοέμβριο τώρα αναμένεται να πιστωθεί στους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Σενάριο της τελευταίας ώρας δεν αποκλεί αύξηση του ποσού αυτού.
5: Είναι 1.870.000 οι δικαιούχοι που ουσιαστικά στο τέλος Οκτωβρίου με τη σύνταξη Νοέμβρη θα δουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά από 250 ευρώ που ήταν πέρσι, φέτος είναι 300 ευρώ. Όμως, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει τεθεί επιτάπτω στο Οικονομικό Επιτελείο να αυξηθεί αυτό το ποσό και η ανακοίνωση να γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στα 350 ή και τα 400 ευρώ ανάλογα με το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. Να πούμε ότι πέρα από αυτό που είναι θα είναι μια θετική εξέλιξη αν αποδοθεί, οι δικαιούχοι φέτος είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, καθώς έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια και έτσι έχει αυξηθεί ο τελικός αριθμός. Το συστηματικό όριο διαμορφώνεται στα 25.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για έγαμο. Ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει βέβαια ηλικιακός κόφτης. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος κάτω των 65 ετών. Και βέβαια θα πρέπει να πληρούν, όπως είπα, τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν τα υπερβαίνουν, τότε δεν θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
0: Άρχισαν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η Πελαγία Κατσούλη έχει τις λεπτομέρειες.
6: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-2027 άρχισε και επισήμως σήμερα με την εκκίνηση διαδικασίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Να τονίσουμε, Βασίλη, ότι είναι η εγγραφή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας e-Register. Οι επιτυχώντες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά και οι υποψήφοι της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες, δηλαδή έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία.
0: Αθλητικά. Και φορτσάτος ο Δημήτρης Σταυρακάκης στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM μετά την 4 της ΑΕΚ.
7: Φορτσάτησαν χθες και η ΑΕΚ που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στις 36 ομάδες της League Phase του Champions League. Με 4-0 κέρδισε τη Λεύσκη Σόφια στο δεύτερο αγώνα των playoff της διοργάνωσης. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή συλλογική διοργάνωση. Στο 29 η ΑΕΚ προηγείται 3-0 και έτσι δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη βουλγαρική ομάδα. 7ο λεπτό Γιώβιτς 1-0, 5 λεπτά αργότερα Βάργα το 2-0. Στο 21ο λεπτό ο Βάργα πέτυχε το 3-0. 55ο λεπτό ο Μαρίν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την επιτυχία της ομάδας του ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
8: Το κλειδί ήταν ότι κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές pressing, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Σκόραραμε το πρώτο τέρμα, το δεύτερο δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και θα λέγαμε ότι βάλαμε φωτιά σε αυτή την ήδη υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φιλάθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για όλους, για τους παίχτες, για το τεχνικό προσωπικό, για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει το καλοκαίρι. Βεβαίως για τον Χαβιέ, τον Μινά και τον πρόεδρό μας ο οποίος είναι δίπλα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από 9 έτη στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά λέγαμε ότι είναι η αρχή του project. Και δείτε που ήμασταν πέρυσι που ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο πλαίσιο αυτού του project το οποίο εξελίσσεται. Ναι, λοιπόν, είμαστε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ανταγωνιστούμε, θα είμαστε δυναμικοί, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου, οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως δεν ξεχνούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κορυφαία σημασία, κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Αυτό μας έφερε εδώ. Και βεβαίως έχουμε τρεις διοργανώσεις και το ελληνικό κύπελλο στο οποίο θα είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί απολύτως.
7: Ο Διεθνής Αμυντικός Ένωσης, ο Λάζαρος Ρότα, έδειξε τις προτιμήσεις του εν ώψη της κλήρωσης. Έκανε την καλύτερη δήλωση χθεσινής βραδιάς. Θέλει να παίξει κόντρα στην Arsenal του Τζόλι και στην Borussia Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο βασικός στόχος μετά από το κύπελο να προκριθούμε στο Champions League. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλοι θέλουν να παίξουν, το δείξαν στο γήπεδο. Μια διοργάνωση δύσκολη. Παίζει με τις καλύτερες ομάδες της ελίτ στον κόσμο. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Νομίζω ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή έτσι όπως ακριβώς ήθελε. Και αυτό μας έδωσε μια πολύ σημαντική πρόκριση και είμαστε τώρα στους ομίλους. Δεν ήταν εύκολο, το κάναμε εύκολο. Η ομάδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από όσο είναι. Νομίζω από μόνη της διοργάνωση σε μεγαλώνει και εσένα σαν ομάδα αλλά και τους παίχτες. Όλους, σαν σύλλογο. Ναι, έχω Arsenal Jolly. Θέλω Jolly πλευρά. Και είμαι σίγουρος θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Jolly πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
7: Αυτά λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα. Για την πρόκριση της ΣΑΕΚ, ο τροφλέκας της Ένωσης Θωμάς Στρακώση ανέφερε.
10: Αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίξαμε συσσαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να μπούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει την ΑΕΚ. Τη Λεύση και απόδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια, πέρασε τόσους προκριματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και εκεί δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε.
7: Ο βουλγαρικός τύπος αλλά και προπονητής της Λεύσκη είπαν ότι δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Μάλιστα, ο βουλγαρικός τύπος αναφέρει ότι η Λεύσκη δεν ήταν έτοιμη για να κάνει το επόμενο μήνυμα στο Champions League. Τώρα, στις 7 απόγευμα στο Μόντε Κάρλο, η κλήρωση για την ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπαλούς της. Θα δώσει 4 παιχνίδια στην έδρα της και 4 εκτός. Ο Θωμάς Τρακώσια ζήτησε επίσκεψη στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
10: Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και ο παδί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι. Οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες. Μία από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε. Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ. Ξέρω ότι θέλει ένα αντίο του Τζόλι. Τώρα με Καρέτσα και Τέλεια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλι το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Real Madrid, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε και εμείς κάποιο ωραίο στάδιο. Και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφια και να δει την ωραία άνταση που έχει το δικό μας στάδιο.
0: Σήμερα, Δημήτρη, έχουμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη, ε.
7: Ναι, σήμερα παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι δύο από αυτές, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολο έργο. Στις 9 το βράδυ στη Σόφια, Όφη δοκιμάζεται απέναντι στη Τζέσκα. Στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Europa League. Με 3-0 έχει κερδίσει Όφη στο Ηράκλειο. Με τον Χρήστο Γκότη, τον τεχνικό της ομάδος, όμως να δηλώνει το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση, έχουμε έρθει να νικήσουμε. Νωρίτερα στις 8 στην Νορβηγία, στο δεύτερο αγώνα το play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο τιμωρημένος Αντρία Ζίβκοβιτς και ο ανέτοιμος Μαντί Καμαρά. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Επίσης στις 8 στην Τσεχία δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε στην ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, επίσης για τα play-off του Conference League. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να αναφέρουμε ότι ο Όφη, αν αποκλειστεί, που είναι δύσκολο με το 3-0 που έχει κερδίσει το Ηράκλειο, θα παίξει στο Conference League. Ενώ είναι τα παιχνίδια τελική για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και να πάνε στη League Phase του Conference League, πρέπει σήμερα να προκριθούν.
0: Είναι μονόδρομος
7: είναι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό η πρόκριση. Αλλιώς θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη από τον Αύγουστο. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε στις 11:10 ο Δανός μπακ Μάρκους Πέτερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το βράδυ, συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία δανεισμού από την Nottingham Forest με τον Πορτογάλο Εκστρέμ να είναι πλέον μόνιμο μέλος του ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
0: Ο καιρός. Περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου αναμένουμε αύριο, Τάσο Αρνία, και καθώς ενισχύονται οι βοριάδες.
11: Πράγματι, όπως θα λες, είναι χθες κορυφώθηκε η ζέστη με αρκετά με αρκετούς 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία και την Νότια Πελοπόννησο. Σήμερα τα πράγματα αμβλύνονται λιγάκι και από αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση, με τον υδράργυρο να φτάνει στα δυτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες θερμοκρασίες, στα ανατολικά λόγω του βοριά τους 34 με 36, στις κεντρικές περιοχές όμως στη Θεσσαλία θα φτάσουμε και τους 38, στα νησιά ιδιαίτερα στις Κυκλάδες τους 32, στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ασθενείς ανέμους στη Θεσσαλονίκη 2 με 4 μποφόρ, βοριάδες στην Αθήνα 3 με 5, ιδίως στον Εβοϊκό. Θερμοκρασία μέχρι 37-38 στην Αττική. Στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα είναι πιο δροσερή ημέρα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών. καθώς το Μελτέμι θα φουντώσει στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο θα κοιμαθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά, εξασθένιση των ανέμων στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: Σύγκρουση τριών γιοταχή σημειώθηκε νωρίτερα πριν την έξοδο για μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού, με αποτέλεσμα να είναι κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα. Λόγω τροχαίου έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αττική Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στην Ομόνοια σε σταδίου και πατησίων.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
18: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
21: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπλευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο λευκό ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι'

0: ξεκινάμε σήμερα και για
1: πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, είναι η μόνη λύση. Κοίτατε τι ωραία που το τραγουδάνε τα ημίς κούμπρια. Μα αν σκεφτείτε τι καλοκαίρι έχουμε περάσει. Έχουμε 27 Αυγούστου και για μια ακόμα μέρα έχουμε 40. Βλέπω τώρα Σπάρτη ή Λακωνία. Τι γίνεται, γιατί βράζει. Τελευταία είναι στο βάθρο κάθε μέρα εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Τι γίνεται, εγώ δεν το είχα για τόση ζέστη στη Σπάρτη. Σπάρτη λοιπόν, 40,4. Ο Λένι Ηλίας λίγο πιο δυτικά, 40,2. Σκάλα Μεσσηνίας, εκεί τριγυρίζουμε στην Πελοπόννησο, 39,8. Πάμε Κρήτη, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,5. Λίγο πιο βόρεια, Ετελοκαρνανία, Αγγελόκαστρο 39,3. Και Πάτρα 38,8. Σαραντάρια, 27 Αυγούστου και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τον καύσωνα. Στο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών, ο απολογισμός κάθε μέρα έρχεται και ένας απολογισμός σήμερα Γερμανία, πάνω από 15.800 νεκροί λόγω ακραίων θερμοκρασιών φέτος στη Γερμανία. 15.800 άνθρωποι και το λέμε έτσι. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης με τα αλλεπάλληλα διαδοχικά κύματα καύσωνα. Και εδώ δεν έχουμε τελειώσει. Θέλει μεγάλη προσοχή σήμερα και αύριο με τα σαραντάρια και με 7 μποφόρ σήμερα. Τελικά πάει λίγο πιο πίσω η πρόγνωση. Θα έχουμε δηλαδή και αύριο σαραντάρια και 8 μποφόρ. Και το Σάββατο σαραντάρια και 8 μποφόρ. Και την Κυριακή. Και από Δευτέρα θα αρχίσει να ξανανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία και θα αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, είναι 31 τη Δευτέρα. Και θα υποδεχθούμε το Σεπτέμβριο Τρίτη με καύσωνα που θα συνεχιστεί. Και έχει ο Θεός. Γι' αυτό σας λέω, μία είναι η λύση, πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία που τραγουδούν τα ημισκούμπρια.
2: Δεν έχει ξαδερφή, ο Ράμον είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή της πυραμίδας.
1: Με το δικό του τρόπο, ακούτε. Είναι εποχή Μπατσινίλα, θυμάσαι Τάκη, Μπατσινίλα, στον Εθνικό έπαιζε ο Μπατσινίλας, Καραπιάλη, στη Λάρισα. Τα παιδάκια κατουράνε στα ρηχά, να ζεσταίνουν τα νερά. Αν κολλήσω μη κοιτία θα τα ρίξω στην κυρά. Βουτάω στα απόβλητα όξια. Και αύριο έχει και Πανσέλινο, αύριο προς Σάββατο έχει Πανσέλινο. Είναι η Πανσέλινο στο φεγγάρι του Οξύριγχου, που θα είναι λέει πιο ορατή, θα συμπέσει φέτος με μερική έκλειψη σελήνης και θα είναι πιο ορατή ξημερώματα Σαββάτου. Η έκλειψη θα αρχίσει 4.30 τα ξημερώματα και 7 και 19 το πρωί θα είναι πλήρως ορατή. Και Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, εντάξει, δεν σας λέω για το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Όσοι μπορείτε να το κάνετε, είναι απίθανο το θέαμα. Ξεκινήσαμε έτσι καλοκαιρινά, 7 λεπτά μετά τις 3, 2 FM 97,8 όλοι εδώ, ο Τάκης Μαυράκης σήμερα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, η Σοφία Γαλάνη όπως πάντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Δέσποινα Καλοχέρι που έχετε τα μήνυματά σας, 2 11 200 8 200, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί ως τις 5 το απόγευμα. Και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά παρά από το θέμα της ημέρας, τις συγκλονιστικές, τις εικόνες αποκάλυψης που έρχονται από το Νεπάλ, από αυτό τον πρωτοφανή Αρμαγεδόνα, από το τσουνάμι από τον ουρανό, όπως το ονόμασαν. Μέχρι στιγμής οι νεκροί 270 και αγνοούμενοι τουλάχιστον 1500, αν και οι μαρτυρίες μιλούν για πολύ πολύ περισσότερους. Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Μιλούμε για έναν παγετώνα, ο οποίος θα μας εξηγήσει ο καθηγητής, ο κύριος Λέκας, που θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, έσπασε. Συγκέντρωνε τεράστιες εκατομμύρια τόνους νερού. Αυτός ο παγετώνας λοιπόν έσπασε, άρχισε να παρασύρει χιονοστιβάδες, λάσπες, πλαγιές, λίμνες, ποτάμια, να καταπίνει πόλεις, ή τα εκατομμύρια κυβικά του νερού να φεύγουν σαν ένα θεόρατο τσουνάμι και να παρασύρουν τα πάντα. Η εικόνα δεν έχει προηγούμενο. Κανείς επιστήμονας, έβλεπα, άκουγα και τον κύριο Λέκα το πρωί με τον οποίο μιλούσαμε και τους ξένους επιστήμονες, δεν θυμάται τέτοιο φυσικό, γεωλογικό γεγονός. Λένε ότι είχαμε και ένα σεισμό 5,2 ρίχτερ που στην αρχή είπαν ότι ήταν 4,4. Μετά είπαν ότι δεν ήταν σεισμός, ήταν ισοδύναμη δόνηση 5,2 η διάρρηξη του παγετώνα και μετά ξανά ότι είναι σεισμός. Ο καθηγητής Λέκας είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Είναι μια εικόνα που έχει σοκάρει τον πλανήτη, κύριε καθηγητά. Όχι μόνο γιατί συνέβη εκεί όπως συνέβη, γιατί αναρωτιόμαστε τι άλλο θα συμβεί με τον Ελλήνιο και την κλιματική κρίση. Είχαμε δει προημερών τσουνάμι, μετεοτσουνάμι στην Ήμπιζα. Είδαμε ανεμοστρόβιλο με 300 σπίτια καταστραμμένα στη Γαλλία, όχι στις Φιλιππίνες. Έχουμε δει ό,τι έχουμε δει όλο το καλοκαίρι με τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Έλεγα νωρίτερα στη Γερμανία 15.800 νεκροί σημερινός απολογισμός φέτος από το καύσωνα. Είναι αδιανόητο. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Νεπάλ. Τι συνέβη τελικά εκεί, έχετε καταλάβει εσείς, έχετε επισκεφθεί και το Νεπάλ ως πλέον ειδικός?
0: Είχε επισκεφθεί το Νεπάλ το 2015 όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με 6.000 νεκρούς και γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή και κυρίως την περιοχή των Ιμαλαΐων. Εκεί σε αυτή την περιοχή λοιπόν δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν ο παγετώνας, η θράψη του παγετώνα, η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε το σεισμό ή ο σεισμός προκάλεσε τη θράψη. Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί εύκολα γιατί το σεισμολογικό δίκτυο στα Ιμαλάια είναι εξαιρετικά αραιό. Δηλαδή δεν είναι το πυκνό δίκτυο που έχουμε σε κανονικές περιοχές.
1: Μα είδατε το πρωί μιλούσαμε μαζί με Έλληνα κάτοικο του Νεπάλ που είναι 100 χιλιόμετρα από το σημείο και λέγω δεν κατάλαβα σεισμό.
0: Ακριβώς, ναι. Και τα όργανα είναι πολύ αραιά διαδεταγμένα, έτσι ώστε να ανοιχνεύσουμε τις παραμέτρους του σεισμού και να δούμε από τα σεισμογραφήματα εάν είναι τεκτονικός ο σεισμός ή αν προήλθε από τη θράψη και την κατάρρευση του παγετώνα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Κατά την άποψή μου, μάλλον υπήρχε ο σεισμός, προϋπήρχε ο σεισμός και στη συνέχεια είχαμε την κατάρρευση του παγετώνα.
1: Τελικά, γιατί οι Αμερικανοί μετά είπαν ότι δεν έγινε σεισμός, η θράψη του παγετώνα κατεγράφει ως ισοδύναμη μιας θεωρητικής δόνης 5,2 ρίχτερ. Τελικά και λέτε ότι έγινε σεισμός.
0: Κατά την άποψή μου, βεβαίως θα πρέπει να δούμε, δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν έχουμε τα σεισμογραφήματα, γιατί το δίκτυο είναι εξαιρετικά αραιό. Και σε μια περιοχή όπου τα υψόμετρα εναλλάσσονται και από 1500 μέτρα φτάνουμε στα 6.000 μέτρα.
1: Σωστά.
0: Τώρα
1: μιλάμε για το μεγαλύτερο ορεινό όγκο στη γη, τα Ιμαλάια.
0: Και με, το υψηλότερο, με την υψηλότερη κορυφή.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σπάει λοιπόν ο παγετώνας. Μετά διαρριγνύεται.
0: Στη συνέχεια διαρριγνύεται. Είχαμε όμως και βροχοπτώσεις και είχαμε και πολύ νερό στα ποτάμια μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί βλέπουμε όλος ο όγκος του παγετώνα μαζί με το έδαφος το οποίο παρασύρθηκε από τον παγετώνα, γιατί δεν είναι μόνο πάγος, είναι και τεράστιες ποσότητες βράχων.
1: Σωστά.
0: Που κινούνται προς τα κατάτη.
1: Πλαγιές ολόκληρες.
0: Πλαγιές ολόκληρες. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος το οποίο υπάρχει εκεί πέρα. Συνήθως έχουμε την εικόνα των ελληνικών βουνών ή των βουνών της Ευρώπης κλπ.
1: Είναι
0: στο πενταπλάσιο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την κίνηση όλων αυτών των υλικών προς τα κατάτη που καθώς κινούνται διαμέσου του κυρίως ποταμού και των λοιπόν κλάδων του υδρογραφικού δικτύου, έχουμε ουσιαστικά την περαιτέρω διάβρωση των πλευρών των ποταμών. Έτσι λοιπόν τροφοδοτείται με έδαφος το οποίο γίνεται στη συνέχεια λάσπη. Είναι τεράστιοι οι όγκοι που τροφοδοτεί το έδαφος το νερό. Είναι περίπου τριπλάσιος ο όγκος με αντικείμενα, με βράχους και όλα αυτά τα συναφή. Είναι εκατομμύρια κυβικά ο όγκος και στη συνέχεια οδεύει προς τα κατάτη σε ποταμούς οι οποίοι δεν είναι στους δικούς μας εδώ πέρα της Ευρώπης που ήδη έχουν μικρή κλίση. Έχουν τεράστια κλίση. Δηλαδή φτάνει τις 30, τις 40, τις 45 μοίρες κλίση των ποταμών. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι όλο η ταχύτητα αυτή που αποκτούν λόγω της μεγάλης κλίσης και ο τεράστιος όγκος στη συνέχεια καταλήγει σε ένα φράγμα υδροελεκτρικό.
1: Το οποίο
0: σπάει βέβαια με τη μία, δεν μπορεί να καθίσετε.
1: Σαν ταινία καταστροφής είναι, Αρμαγεδόνος κανονικός.
0: Ναι. Και το όλο υλικό από το φράγμα, και δεν ήταν μόνο ένα φράγμα, ήταν και μικρότερα φράγματα στη συνέχεια στα κατάτη. Το όλο υλικό αυτό τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο τον όγκο των μετακινούμενων υλικών και τελικά ένας τεράστιος όγκος φτάνει στα πρώτα χωριά τα οποία καταστρέφει ολοσχερός.
1: Τα καταπίνει, εξαφανίζονται. Ναι.
0: Αποκτά περιζήνηση γιατί έχει και μεανδρισμούς στο ποτάμι, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει μεανδρισμούς, αποκτά περιζήνηση και η περιζήνηση είναι αυτή που ουσιαστικά εκτινάσει την κινητική ενέργεια η οποία δεν αφήνει τίποτα όρθιο, τη μάζα δηλαδή της λάσπης, και στη συνέχεια μπαίνει στην κύρια πόλη όπου εκεί καταστρέφει τα πάντα. Επίσης, ένα ενισχυτικό σημείο της όλης διαδικασίας, δηλαδή της ταχύτητας και του όγκου είναι ότι ενώ αρχικά περιορίζεται η ταχύτητα από γέφυρες που υπάρχουν, δεκάδες γέφυρες που υπάρχουν κατά μήκος των ποταμών, στη συνέχεια αυτές οι γέφυρες δεν μπορούν να αντισταθούν, σπάνε και αυτό αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο για τις κατοικημένες περιοχές, γιατί μεταφέρονται αντικείμενα.
1: Όσο κατέβαινε όλο αυτό που περιγράφεται αυτός ο Ρωμαγεδόνας, που ξεκινήσει από Παγετώνα, χιονοστιβάδες, πλαγιές και εκατομμύρια κυβικά νερού, φερτά αντικείμενα, κατάπινε γέφυρες, δρόμους, πόλεις, όλο αυτό το ποτάμι, το τσουνάμι εξ ουρανού, όπως το ονόμαζαν, έτσι προκαλούσε καταστροφές και στερούσε ζωές. Η ερώτησή μου, κύριε καθηγητά, αυτό έχει ξαναγίνει? Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να διαρριγνύεται ένας Παγετώνας και μετά να έχουμε Αρμαγεδόνα σε μια περιοχή του πλανήτη.
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάποια φαινόμενα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Βεβαίως, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η αλληλουχία αλλά και ο συνδυασμός των φαινομένων, δηλαδή ένα σπάνιο συνδυασμός. Εγώ προσωπικά το έχω δει στην Κίνα το 2008 με το μεγάλο σεισμό του Βεζουάν, όπου εκεί είχαμε το μεγάλο σεισμό, είχαμε το μεγάλο ρήγμα, είχαμε τη θράψη λιμνών, ταμιευτήρων, είχαμε σεισμικές λίμνες μέσα στην πόλη του Βετσουάν. Και επίσης εκεί είχαμε και πυρκαγιές, βεβαίως, και άλλα φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις, όχι ακριβώς βέβαια οι ίδιες περιπτώσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι συνδυάζουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Και ο συνδυασμός όλων αυτών των φαινομένων αυξάνει εκθετικά τις καταστροφές στα κατάδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυπλοκότητα η οποία ενδεχομένως να οφείλεται και στην κλιματική κρίση, γιατί είτε υπήρχε σεισμός είτε δεν υπήρχε σεισμός, ο Παγετώνας ήταν μια ασθενής μάζα, δηλαδή λόγω της θερμοκρασίας δεν έχει τη συνοχή που έχουν αυτοί οι σχηματισμοί στην κανονική εμπασχεδιτός περίοδο. Έτσι λοιπόν σπάει σε κομμάτια και ενδεχομένως όλα αυτά να συνδυάζονται και με την αύξηση της δημοκρασίας και με την κλιματική κρίση.
1: Το πρωί μου τα συνδυάσατε και με τους σεισμούς. Μπορεί όλα αυτά να συνδέονται? Θέλω να πω, εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε σχέση της κλιματικής κρίσης με το γεωλογικό φαινόμενο των σεισμών. Γιατί μου λέγατε ότι είχαμε ταυτόχρονα, και όντως είχαμε σεισμούς στο μισό πλανήτη. Ξεκινήσαμε από τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, τη Χιλή και παντού εφτάρια.
0: Δεν επηρεάζει το ένα το άλλο, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ο συνδυασμός. Δηλαδή συνδυάζονται τα φαινόμενα, εκδηλώνονται και τα γεωδυναμικά, όπως λέμε, φαινόμενα και τα υδρομετρολογικά φαινόμενα και προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή είναι και η χρονική σύμπτωση.
1: Η Λατινική Αμερική διαλύθηκε από σεισμούς το τελευταίο διάστημα, συνεχώς, τη μία χώρα μετά την άλλη.
0: Έχω πολύ καλή αντίληψη και από τη Βενεζουέλα.
1: Ήταν σαν σεισμικό τσουνάμι εκεί.
0: Ακριβώς, είχαμε με τον κύριο Καρίδη επισκεφτεί και τις δύο περιοχές πριν ένα μήνα περίπου που έγινε ο σεισμός. Εκεί πραγματικά είναι άλλη κλίμακα των φαινομένων. Βέβαια δεν συνδυάζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα με τους σεισμούς, αλλά όμως προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές, δηλαδή ενισχύουν την πολυπλοκότητα των φαινομένων και τις καταστροφές.
1: Ερώτηση, μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Θέλω να πω, σε μια άλλη εποχή μπαίνουμε ούτως ή άλλως. Αλλά ενώ σε μια εποχή που μπορούμε να έχουμε πια φαινόμενα που δεν τα είχαμε φανταστεί σαν κι αυτό, να το ξαναδούμε. Να δούμε κάτι τέτοιο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στη Βόρεια Ευρώπη. Κάπου που έχει παγετώνες να σπάσουν και να γίνει ένα τσουνάμι με εκατομμύρια κυβικά νερού. Μπορεί να ξαναγίνει αυτό, ή ήταν πολύ ειδικές συνθήκες?
0: Κοιτάξτε, ήταν ειδικές συνθήκες, αλλά το γενικότερο αίτιο υπάρχει. Όπως και το γενικότερο αίτιο για τους σεισμούς. Γιατί μπορεί ο ένας σεισμός να μην προκαλεί τον άλλον σεισμό. Αλλά όμως, οι δύο σεισμοί όταν γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και μια χρονική σύμπτωση πάνω κάτω, φανερώνει ότι υπάρχει ένα κοινό αίτιο για τους σεισμούς. Ένα κοινό αίτιο για συγκεκριμένη περιοχή και μια χρονική σύμπτωση πάνω κάτω, φανερώνει ότι υπάρχει ένα κοινό αίτιο. Για τους σεισμούς. Ένα κοινό

0: για αυτό που λέτε, που είναι και η θεσμική σας αρμοδιότητα ως πρόεδρος του ΑΣΠ. Επειδή είχαμε και άλλα ακραία φαινόμενα, έλεγα πριν για το μετεοτσουνάμι, όπως είδα να το ονομάζουν για πρώτη φορά, ατμοσφαιρικό τσουνάμι στην Ήπειρο, δεν το έχω ξαναδεί, που λέει οφείλεται στη διαφορά πιέσεων, βγήκε κανονικό, δεν είχε σεισμός εκεί. Στην Ήπειρο, στη Μεσόγειο. Στη Γαλλία είχαμε ανεμοστρόβιλο που μου θύμισε Ασία, με 300 σπίτια κατεστραμμένα. Δεν το έχω ξαναδεί στην Ευρώπη τέτοιο ανεμοστρόβιλο. Μήπως μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ ακραίων πια και πρωτοφανών, πρωτόγνωρων καιρικών φαινομένων, και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα φαινόμενα στη χώρα μας και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε? Και δεν εννοώ για πλημμύρες από καταιγίδες όπως ο Ντάνιελ, εννοώ τέτοια ακραία μεμονωμένα φαινόμενα.
1: Κύριε Στερουλάκη, αυτό είναι και ο ορισμός της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, έχουμε φαινόμενα πιο έντονα, πιο συχνά σε περιοχές που δεν το περιμέναμε, πιο πολύπλοκα φαινόμενα, συνδυασμός φαινομένων, και όλα αυτά συνδέονται με την κλιματική κρίση. Αυτό είναι η κλιματική κρίση. Δεν είναι μόνο η αύξηση της θερμοκρασίας.
0: Δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα μετεοτσουνάμι στην Ελλάδα, σε ένα ελληνικό νησί.
1: Όχι, δεν το αποκλείουμε. Όμως δεν το λέω αυτό στα πλαίσια που πολλοί το χειρίζονται αυτό. Κινδυνολογία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά
0: επιστημονικά.
1: Όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε μπορούν να συμβούν σε κάθε χώρα, σε κάθε μήκος και πλάτος, με την ίδια ή διαφορετική ένταση, μικρότερη ή μεγαλύτερη.
0: Μήπως αυτό σημαίνει ότι πρέπει ως πρόεδρος του ΑΣΠ και όλη η ομάδα των ειδικών να προετοιμάσετε μια μεγάλη έκθεση στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, λέγοντας: έχουμε νέα δεδομένα λόγω κλιματικής κρίσης, μπορεί να έχουμε εις το εξής αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, άρα πρέπει να λάβουμε προληπτικά αυτά τα μέτρα.
1: Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, που έχει την αρμοδιότητα του σεισμού κυρίως και δεν φέρει μόνο βέβαια τις καταληφθήσεις, τα τσουνάμι και τα υπόλοιπα, έχουμε κάνει δράσεις. Και θα πρέπει να θυμίσω τη δράση που έχουμε κάνει πριν 1,5 χρόνο, τη μεγάλη άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου στην Κρήτη το Μίνωα, όπου εκεί ουσιαστικά το σενάριο προέβλεπε αντίστοιχα φαινόμενα. Με όλους τους επιχειρησιακούς φορείς να συμμετέχουν, με όλα τα υπουργεία, με όλους τους εθελοντές, ακόμα και τα σχολεία. Υπάρχουν δράσεις που γίνονται, βέβαια πρέπει να ενταθούν αυτές οι δράσεις, και βέβαια πρέπει να προσέξουμε λιγάκι ως κοινή γνώμη και ως λαός και ως παγκόσμια κοινότητα όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε σχέση με την κλιματική κρίση και με τον πλανήτη μας και με το περιβάλλον. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά ιδιαίτερα.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, απλώς να παρακολουθούμε κατά πόσο είμαστε σε εγρήγορση οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, όπως εσείς, προειδοποιούν όπως κάνετε τώρα με αυτή τη συνέντευξη και σας ευχαριστούμε πολύ. Και λαμβάνονται, έχει ανοιχτά αυτιά η πολιτεία και γρήγορα αντανακλαστικά οι φορείς όπως εσείς, για να προσαρμόζονται τα σχέδια ακολουθώντας αυτές τις ραγδαίες μεταβολές στον πλανήτη, κύριε Πρόεδρε.
1: Και σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα τελειώσαμε τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε 44.000 κτίρια δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα και 6.000 στατικώς ανεξάρτητες αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω δράσεις μείωσης της στρωτότητας των κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι σχολεία, είναι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Δηλαδή υπάρχουν δράσεις οι οποίες γίνονται και βεβαίως αυτές οι δράσεις δεν θα πρέπει να γίνονται φάπαξ και τελειώσαμε. Θα πρέπει να έχουν μια συνεχή διαδικασία και αυτό είναι η αγωνία μας. Να μην συμβεί κάτι το οποίο να μην μπορούμε να είναι μεγάλη κλίμακα και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όχι ότι μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό, όπως γίνεται συνήθως για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μεγάλα γεγονότα. Άσχετα αν αυτά μπορούν να εκδηλωθούν ή, εν πάση περιπτώσει, η εκδήλωσή τους ανάγεται στα επόμενα 100 ή 1000 χρόνια.
0: Και επειδή βλέπουμε.
1: Είμαστε πάντοτε έτοιμοι.
0: Βεβαίως. Να κλείσουμε μηνύματα ακροατών. Ρωτούν, όπως λέει ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ότι μπορεί να έχουμε και στην Ελλάδα και στον πλανήτη ακραία φαινόμενα. Μπορεί να ξαναδούμε όταν έγινε ο Ντάνιελ, που μιλούσαμε μαζί, λέγατε αυτό δεν ξαναγίνεται. Και μετά είχαμε τον Ελίας. Πολύ κοντά. Μπορεί να ξαναδούμε ομιγέννητο φέτος του χρόνου, του παραχρόνου, έναν Ντάνιελ και έναν Ελίας και στη χώρα μας. Δηλαδή, εντοπισμένα χρονικά και τοπικά ραγδαία φαινόμενα που να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες.
1: Είναι ανοιχτό όλο το ενδεχόμενο. Όχι ότι μπορούμε να τα προβλέψουμε αυτά τα φαινόμενα ή έχουν κάποιες περιοχές που λέμε ότι θα γίνει. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Τίποτα πια δεν είναι το απίθανο. Τίποτα πια δεν είναι το

0: το πολύ σπάνιο κτλ. Εκείνο το πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να δούμε ότι από το σπάνιο και από τον ενθουσιασμό ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να μας μην τύχει άλλη φορά, να περάσουμε σε μια εγρήγορση, να περάσουμε σε μια ετοιμότητα, ασχετά αν υπάρχουν δεδομένα ότι εν πάση περιπτώσει θα εκδηλωθεί ένα φαινόμενο ή όχι. Αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για κάθε φαινόμενο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντιστοιχική Προστασία και πλέον αρμόδιο για τις φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση τους μετά τα πρωτοφανή γεγονότα, αυτό τον Αρμαγεδόνα στο Νεπάλ, με πάνω από 160 νεκρούς και 1.500 αγνώμονες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρόεδρε. Καλό απόγευμα.
0: Καλά. Εγώ ευχαριστώ.

0: Μου λέει η φίλη μας η Κατερίνα, η Κάβουρα, προβλέπω ζέστη μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι πως πάει ο καύσωνας, που και αυτό δείχνει ότι συνεχίζεται. Κοίταξε Κατερίνα, έχουμε τέλη Αυγούστου, εντάξει, και αρχές Σεπτεμβρίου, ναι. Ελπίζω μην το παρατραβήξουμε σαραντάρια, πόσο ακόμα, πόσο άλλο. Όλοι σε μια παραλία, αυτό, γι' αυτό ξεκινήσαμε με το «Είμαι σκούμπρια, όλοι σε μια παραλία» είναι η μόνη λύση, και καταλήγει ο Ερντογάν πληρώνει αδρά για τα F-35, ναι, δίνει χρήματα για να κάνει lobbying στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνει lobbying, δηλαδή να κινηθεί στο Κογκρέσο ώστε να αρθούν οι περιορισμοί. Ο νόμος Κάτσα, που ήταν επί της πρώτης θητείας Τραμπ, που δεν επιτρέπει όσο έχει τους ρωσικούς πυράβλους να πάρει F-35. Όντως το κάνει η Κατερίνα. Και επειδή αυτό είναι το άλλο θέμα της ημέρας, οι νέες προκλήσεις από την Τουρκία, αυτό θα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Βαλενάκη, που έχει και μια, αν και είναι ανήκει στην Δημοκρατία, έχει μια κριτική ματιά απέναντι στην κυβέρνηση και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε νέες προκλήσεις, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που μας ζητάει και τα ρέστα, επειδή πήραμε τους Patriot από την, για επιχειρησιακούς λόγους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, από την Κάρπαθο, και τους επιστρέψαμε στην Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις αν το κλιμακώσει ο Τραμπ σε άλλες χώρες, με τους Τούρκους να λένε επιτέλους το κάνατε αυτό, διότι κακώς τους είχατε στην Κάρπαθο. Στερώντας από την Ελλάδα το δικαίωμα, λέει ότι ήταν λανθασμένη πρακτική. Θετικό βήμα, λέει, προς την ανέρεση της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής. Ποιος λέει στους Τούρκους ότι θα μας πούν επιχειρησιακά πού θα βάλουμε τα αμυντικά μας όπλα? Και επίσης θεωρία περί αποστρατικοποιημένων ζωνών και νησιών, έχει απαντήσει ήδη η κυβέρνηση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Θανάστη σκηνή, η Tiger Lilies. Βάκχες.
4: 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμορφού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστές οι δεξιές λωρίδες λόγω σύγκρουσης νωρίτερα τριών οχημάτων στο ύψος της εξόδου της Ηρακλείου. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Νωρίτερα, στην παράδοση των 5 νέων σταθμών του μετρό, χαρακτήρισε σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα που εγκαινιάζει η κυβέρνηση. Προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη. Ισχυρίζεται ότι τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο πάνω στα νεύρα του. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες. Πάνω από 270 οι νεκροί, τουλάχιστον 1.300 αγνοούμενοι. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές που θαύτηκαν στη λάσπη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στοιχείο.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί και σήμερα ως τις 5 και βλέπω στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο. Έχουμε στο κόκκινο μετά από μέρες την Κρήτη εκτός Χανίων, δηλαδή είναι Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος και Δωδεκάνησα. Είναι στο πορτοκαλί το υπόλοιπο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά και στο κίτρινο η υπόλοιπη. Επομένως είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα. Θέλει μεγάλη προσοχή για φωτιές. Η άλλη εικόνα της ημέρας είναι το μετρό. Είναι η μισή κυβέρνηση επάνω με επικεφαλής στον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και πριν από λίγο 3 το μεσημέρι δόθηκαν στο κοινό οι νέοι σταθμοί του μετρό. Πολυσυζητημένη επέκταση προς Καλαμαριά. Άνοιξαν 5 νέοι σταθμοί. Η Μίκρα, εκεί όπου έγινε και η κεντρική εκδήλωση από τις 9.30 το πρωί με τα εγγένεια, την ομιλία του πρωθυπουργού και τον κύριο Μητσοτάκη, να τον βλέπουμε να μπαίνει σε έναν από τους πρώτους σειρμούς. Και στη συνέχεια δόθηκαν στην κυκλοφορία οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νέα Κρίνη. Και έρχεται και η ΔΕΘ, άρα το μετρό θα είναι σε 24-ωρη λειτουργία. Οι προβολείς ούτως ή άλλως στρέφονται στη Θεσσαλονίκη με τη συζήτηση να ανάβει σήμερα επιτέλους το βασικό θέμα για τους πολίτες, την ακρίβεια. Ξέρετε, ρωτούσα τον κύριο Μαρκόπουλο σήμερα που τον φιλοξένησα στο Open για την ακρίβεια, γιατί ακούω την κυβέρνηση συνεχώς να λέει ότι εμείς δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε τους φόρους για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Και αυτό που μετέφερα ως ένσταση ακούγοντας την αντιπολίτευση είναι ότι ένα θέμα είναι ότι αυξάνονται μισθοί όσο αυξάνονται, συντάξεις όσο αυξάνονται, μειώνονται φόροι όσο μειώνονται και αν μειώνονται για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Είναι σωστό. Η ακρίβεια είναι εκεί. Η ακρίβεια δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή να είναι εκεί. Θέλω να πω, εγώ θα προτιμούσα να ακούσω. Αντί να δίνουν χρήματα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν κάτι που ούτως ή άλλως είναι ακριβό, να κάνουν κάτι για να μην είναι ακριβό. Διότι αλλιώς από τη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Και θυμήθηκα την έκθεση του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία οι πραγματικές αυξήσεις του συνταξιούχου στα τελευταία χρόνια ήταν μηδέν. Διότι ό,τι και να πήραν, αν εξανεμίστηκε λόγω ακρίβειας, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Το νόημα που έχει είναι να κάνουμε κάτι για να μην πουλιέται το βρεφικό γάλα 30 και 40% ακριβότερο. Ένα παράδειγμα, σας λέω πολύ κραυγαλαίο, εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι. Και εκεί άνοιξε η συζήτηση για τα καρτέλ. Και ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο ότι η αντιπολίτευση λέει ότι δεν χτυπάτε τα καρτέλ. Εκεί ξεκίνησε η κουβέντα με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Νικολαίδη, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο στο πάνελ και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του κόμματος της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου είπε: εμείς δεν χτυπήσαμε καρτέλ, γιατί λέει και ο Μαρκόπουλος, πείτε μου πότε χτυπήσατε στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ καρτέλ. Πρώην κόμμα Αλέξη Τσίπρα, υπ' αυτή την έννοια. Το κόμμα που ήταν επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας. Κυρία Παπαδοπούλου είπε: όχι, δεν υπήρχαν καρτέλ στην εποχή μας για να τα χτυπήσουμε. Και ο κύριος Καραγκούνης βρήκε μερικά πρόστιμα σε καρτέλ 15-19. Και ο κύριος Νικολαίδης είπε ότι το θέμα δεν είναι τι κάναμε εμείς, αλλά τι κάνετε εσείς. Και βλέπω τώρα ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει μια ανάρτηση σχετική με τα καρτέλ και την ακρίβεια, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν καρτέλ. Άναψε η συζήτηση, ανοίγει ένα μεγάλο θέμα, το αν υπάρχει ένα σύστημα που δεν βοηθά να αντιμετωπίζονται οι υπερτιμολογήσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, τι θα πει καρτέλ, να συνεννοούνται εταιρείες που έχουν σχέση, ειδικά πολυεθνικές, με ένα συγκεκριμένο κλάδο ή ένα προϊόν και να συνεννοούνται μεταξύ τους να το πουλήσουν ακριβότερα από ό,τι θα μπορούσαν αν λειτουργούσε ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παδελάκη, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Δεν μας αφήνει η Τουρκία να ησυχάσουμε και δεν είναι μόνο η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη και το αμόκ που έπαθαν, επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι εάν προκληθούμε όπως την άλλη φορά στην Κάσο, δεν θα στείλουμε μόνο φρεγάτες, θα στείλουμε και αναβαθμισμένα F-16. Βλέπω ότι μέρα-μέρα το κλιμακώνουν. Χθες είχαμε, θα το συζητήσουμε, τα θαλάσσια πάρκα, τον χάρτη του Ανατολού με το κείμενο που τον συνόδευε και την απάντηση Γκιουλέρη, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο απέναντι στη Συμμαχία Ελλάδας. Θέλω να ξεκινήσουμε την τελευταία εξέλιξη και συγκεκριμένα τη σημερινή ανακοίνωση τη σημερινή ενημέρωση του Τουρκικού Υπουργείου Αμήνης, με την οποία μας αμφισβητούν οι Τούρκοι το δικαίωμα να εξοπλίζουμε τα νησιά μας. Εγώ θύμισα πριν την άποψη, την θέση της κυβέρνησης, ότι ό,τι απειλείται στρατικοποιείται, γιατί υπάρχει το κάζους μπέλι. Η πρώτη ένσταση των Τούρκων είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, λέει, να κάνουμε βάση ντρόουν στη Ρόδο. διότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα συνιστούσε και θα έβλαπτε την ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και απειλή δηλαδή. Τι λέτε?
1: Νομίζω πρώτα ότι, όπως όλοι ξέρουμε, η ιστορία της προσπάθειας της Τουρκίας να αμφισβητήσει το δικαίωμα στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι παλιά ιστορία. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση με την οποία επιστρέφει το θέμα αυτό την τελευταία περίοδο και μάλιστα συνδέεται κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό με την αμφισβήτηση της ίδιας της ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών. Δηλαδή λένε, δεν σέβεστε εσείς τις υποχρεώσεις από τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων περί απορριζήσεων από στρατιωτικοποίησης και τότε και εμείς αμφισβητούμε την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών αυτών και μιλάνε τώρα για τα μεγάλα ελληνικά νησιά.
0: Έτσι ξεκίνησε η ιστορία των θαλάσσιων πάρκων, ότι είναι η απάντησή μας στο γεγονός ότι εσείς με τα δικά σας πάρκα δεν σέβεστε ή μάλλον ισχυρίζονται οι Τούρκοι ότι ο ορισμός, ο δικός μας χωροταξικός των θαλάσσιων πάρκων είναι σε περιοχές που δεν είναι δικής μας δικαιοδοσίας. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
1: Ναι, συνδέονται τα δύο. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες νησιών. Είναι οι γκρίζες ζώνες οι λεγόμενες, οι οποίες τώρα το καινούργιο νομοσχέδιο ακούγεται ότι θα περιληφθούν ως τουρκικά εδάφη. Μιλάμε για 150, σήμερα άκουσα και ένα καινούργιο νούμερο, 950
0: μικρότερα
1: νησιά, εκ των οποίων ορισμένα είναι και κατοικημένα. Μιλάμε για την Κάβδο, Νότια Πεστρίτη, μιλάμε για την Παπαδοπονίτη, μιλάμε για την Τζέριμο και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια κατηγορία. Εκεί στηρίζονται στο ότι λέει δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Και η άλλη αμφισβήτηση είναι η καινούργια που, με την οποία ξεκινήσαμε, που συνδέεται με το δικαίωμα άμυνας των νησιών. Πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι.
0: Που δεν είναι σημειώσω μόνο η βάση ντρόουν στη Ρόδο, είναι και η Patriot, διότι με αφορμή την ελληνική κίνηση να τους πάρουμε από την Κάρπαθο, να τους ξαναπάμε στην Κρήτη λόγω των Ιρανικών απειλών για τη βάση της Σούδας. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι θετικό βήμα προς την ανέρεση της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής. Εξ αρχής οι Τούρκοι διαφωνούσαν, έλεγαν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε Patriot στην Κάρπαθο.
1: Ναι, βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα μπρος πίσω που γίνονται δεν είναι η καλύτερη πολιτική, διότι στέλνουν λάθος μηνύματα στην άλλη πλευρά. Όταν στέλνεις τους Patriots στην Κάρπαθο και λες ή υπονοείς ότι αυτό γίνεται και για την ενίσχυση της άμυνας των νησιών και στη συνέχεια θα αποσύρεις διότι πρέπει να τα πας αλλού για να στηρίξεις την άμυνα της Σούδας ή της Κρήτης, προφανώς το μήνυμα που στέλνεις προς την Τουρκία είναι ότι φοβήθηκες τις αντιδράσεις της, έκανες πίσω από τις αντιδράσεις. Γι' αυτό δεν είναι προφανώς θετικό για τη χώρα.
0: Αυτό που λέτε, ρώτησα ακριβώς την είπα το χρόνο, τη Δευτέρα το πρωί, το Γιώργο Κυριαπετρίτη, στο Open. Αν δηλαδή αυτή η κίνηση να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο να τους πάμε στην Κρήτη, σημαίνει ότι ακούμε τους Τούρκους που είναι δυσαρεστημένοι και τους παίρνουμε πίσω. Γιατί εκεί ήταν, και μάλιστα το ερώτημά μου είναι, οι Patriot ήταν στην Κρήτη και τους στείλαμε στην Κάρπαθο για να προστατεύουν την Κρήτη. Και τώρα τους γυρίζουμε πίσω στην Κρήτη για να προστατεύουν την Κρήτη. Και απάντησε ότι αυτά είναι επιχειρησιακές αποφάσεις και δεν, προφανώς δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν ακούμε τι θέλουν οι Τούρκοι. Αυτό απάντησε ο κ. Εξωτερικών.
1: Αυτό το ετεροκαθοριζόμαστε ως προς τον τομέα της άμυνας είναι, αν θέλετε, ένα πυροτέχνημα.
0: Πυροτέχνημα.
1: Δεν ταιριάζει σε σοβαρή χώρα γιατί. Βεβαίως, όταν κάνεις αμυντική πολιτική, την σχεδιάζεις βάσει του αντιπάλου σου. Δεν τη σχεδιάζεις βάσει του Λουξεμβούργου ή της Ιρλανδίας. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια εξωτερική ή αμυντική πολιτική, αυτή στρέφεται προφανώς εναντίον κάποιων αντιπάλων και βεβαίως ενισχύει και συμμαχικές σχέσεις με άλλες χώρες. Τι θα πει λοιπόν, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε? Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη τι λέει η Τουρκία, όχι στο συγκεκριμένο θέμα για όνομα του Θεού, μην το παρεξηγήσουμε. Απλώς γενικά ότι λαμβάνει υπόψη την απειλή της Τουρκίας και αναλόγως παίρνω τα μέτρα μου. Mm. Αυτό θέλω να πω, μην υπάρξει παρεξήγηση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ όταν λέμε ότι παίρνουμε τις αποφάσεις μόνοι μας και προχωράμε, γιατί ακούω και πολλά για πρωτοβουλίες ελληνικές, να πω για το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, κάτι πολύ κέριο νομίζω, ότι πολλά πράγματα γίνονται και δεν πρέπει να λέγονται. Mm. Ως αυτά των αμυντικών μέτρων που λαμβάνει η Ελλάδα σε περιοχές ευαίσθητες. Προσωπικά δεν θα ήθελα να λέγονται όλα αυτά δημόσια και να εξαγγέλλονται, διότι δίνουν πολεμοφόδια στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες χώρες που ξέρετε δεν συμφωνούν ακριβώς με την πολιτική μας. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Πομπέο, είχε πει ότι πρέπει να μειώσουμε το στρατιωτικό αποτύπωμα σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, διότι προφανώς η Τουρκία θα αντιδράσει και αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιδράσεις διπλωματικά και εννοώ αποφασιστικά και να πετύχουμε το στόχο μας, όχι απλά να τα λέμε, ή στρατιωτικά, τότε καλώς ας προχωρήσουμε μέχρι τέλους. Αλλά αν δεν είμαστε έτοιμοι και πάμε μπρος, ξαναγυρίζουμε πίσω, στέλνουμε πολύ επικίνδυνα μηνύματα στη γειτονική χώρα.
0: Το κρατώ αυτό στείλαμε που λέτε. Είναι σημαντικό ότι στέλνουμε επικίνδυνα μηνύματα.
1: Μα, το ίδιο κάναμε και με το καλώδιο, το ίδιο κάναμε και με τον Αγωγό, η Σιμέρ και με τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξεκινάμε κάτι χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Και είπα, εάν είμαστε έτοιμοι να το πάμε μέχρι τέλους, πάρα πολύ καλά κάνουμε. Εάν όμως ξεκινάμε και λέμε ότι περιλαμβάνει και περιοχές έξω από 6 μίλια, αντιδράει η Τουρκία όπως έγινε και μετά το μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων, προφανώς αυτό δεν κάνει καλό στη χώρα.
0: Άρα κακώς ανακοινώσαμε ότι πήγαν στην Κάρπαθο, κακώς ανακοινώσαμε ότι γύρισαν στην Κρήτη. Αυτό λέτε.
1: Εγώ τουλάχιστον λέω ότι αυτά δεν τα ανακοινώνεις. Είναι αποφάσεις στρατιωτικές, επιχειρησιακές, μένουν εκεί και δεν ανοίγεις κουβέντα για αυτό το θέμα. Γιατί θα σας θυμίσω, η Τουρκία έχει καταθέσει 3 επιστολές για το θέμα της αποφρικωτικοποίησης των νησιών στον ΟΗΕ, των οποίων τις 2 έχουμε απαντήσει και δεν θελήσαμε να μπούμε σε περαιτέρω διάλογο μαζί της. Αλλά έγινε αυτός ο διάλογος με επίσημα έγγραφα στον ΟΗΕ. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι αντικείμενο επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Θεωρείτε ότι είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα οι σχετικές ανακοινώσεις και το έχετε πει 2-3 φορές αυτό?
1: Θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που λέγονται είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Όπως αγνυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε, που άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι η Ελλάδα, οι μεγάλες διεθνείς πολιτικές περνούν από τη χώρα μας. Αυτά τώρα εντελώς επικοινωνιακά και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα πράγματι στον αμυντικό τομέα έχει βελτιωθεί με ταχύρυθμο τα τελευταία χρόνια. Έχω πει πολλές φορές ότι όταν εμείς κάνουμε βήματα και βήματα σωστά, αλλά πάμε με βήματα και η Τουρκία κάνει άλματα, είναι προφανές ότι το ισοζύγιο δυνάμεων ανάμεσα στις δύο χώρες χειροτερεύει. Όπως χειροτέρεψε, για να πάμε τώρα και στις ψευδεστήσεις μετά, αν θέλετε, τα ήρεμα νερά. Γιατί υπάρχει ένα θέμα.
0: Ψευδέστηση τα ήρεμα νερά, λοιπόν.
1: Λέω ότι τις ψευδεστήσεις πίσω από την πολιτική των ήρεμων νερών. Ποιες ήταν αυτές τις ψευδεστήσεις? Ότι η Τουρκία θα σπαστεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και θα αλλάξει πολιτική. Ότι θα περιορίσει τη διεκδικητικότητά της και την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα. Ότι θα την σύρουμε στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν. Όπως επίσης και άλλη ψευδέστηση ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Εγώ δεν είδα τον χρόνο να δουλεύει υπέρ μας πάνω στο διπλωματικό πεδίο. Πριν από μερικά χρόνια η Τουρκία ήταν απομονωμένη. Ήταν απομονωμένη από την Αίγυπτο, ήταν απομονωμένη. Συρία δεν είναι πρόκειτο καν να έχει επιρροή εκεί. Ήταν απομονωμένη στον κόλπο από τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και το καθεξής. Και πολλούς από αυτούς τους παίκτες τους έχει φέρει με τα νερά της τα τελευταία χρόνια. Και ξέρουμε πολύ καλά και με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, αλλά και με τη δίνησή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, ότι έχει κάνει πρόοδους. Το να θεωρείται στα μάτια πολλών, εγώ δεν το ασπάζομαι, αλλά θεωρείται στα μάτια πολλών κρατών ότι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
0: Να ρωτήσω, εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά? Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει μιλήσει προς το παρόν. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι με όλη αυτή την τακτική των ανοιχτών διάβλων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση των ήρεμων νερών η άλλη πλευρά, ξεπλύναμε τον Ερντογάν και βοηθήσαμε να δημιουργηθούν, κινδυνεύουν να δημιουργηθούν αρνητικά τελεσμένα στο Αιγαίο. Συμφωνείτε με αυτό και επίσης θεωρείτε ότι, επειδή καταλαβαίνω ότι γενικά είστε αρνητικός, ότι όλη αυτή η πολιτική, η κυβέρνηση τι λέει? Ήταν η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιαπατρή τη Δευτέρα. Ότι εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όπως μιλούσαν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, έτσι και εμείς μιλάμε. Μόνο εμείς πάμε πολύ πιο δυνατά και εξοπλιζόμαστε περισσότερο. Και δεν έχουμε χάσει τίποτα, λέει ο κύριος Γιαπετρίτης. Αντιθέτως, πέραν των χειραψιών, ούτε στο safe έχει μπει η Τουρκία, ούτε F-35 έχει πάρει, ούτε κάποιο πρακτικό όφελος είχε. Άρα, ποια ήταν η απώλεια από τους ανοιχτούς διάβλους? Το κέρδος μας για τον μεταναστευτικό. Αυτό απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κριτική που έστειλε τυπώνεται. Τι απαντάτε?
1: Πρώτα, να πούμε για τον διάλογο, ότι ο διάλογος προφανώς είναι θετικός και όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν τον διάλογο. Αλλά έχει σημασία τι συζητά σε αυτόν τον διάλογο.
0: Εμείς συζητάμε, λέει, μόνο ως και η Υφαλοκρηπίδα. Τίποτα. Το ξαναπρόσθετο.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συζητιέται, διότι αυτές είναι πολύ εμπιστευτικές, μυστικές οι επαφές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι και η ίδια κυβέρνηση που ήταν υπέρ του διαλόγου, που συνέχεια να συναντιόμαστε και να μιλάμε με την άλλη πλευρά, ακούω τώρα, διαβάζω τώρα, σε εκτιμητικό τύπο της κυβέρνησης, ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην γίνει η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών, του πρωθυπουργού και τον πρόεδρο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Άρα, ο διάλογος δεν είναι πάντα βλέπω τον άλλο, μιλάω με τον άλλο, αγκαλιάζομαι. Αν και είμαι προσωπικά πάντα υπέρ του να συζητάμε με την άλλη πλευρά. Θέλω να πω ότι και έχει σημασία τι συζητάμε με την άλλη πλευρά, ποια θέματα μπαίνουν στο τραπέζι. Και επίσης έχει σημασία κάποιες φορές να στέλνουμε ένα μήνυμα δυσαρέσκεια στο τραπέζι. Να πω όμως και να το υπογραμμίσω, εάν είμαστε έτοιμοι και για το τι θα σημάνει αυτό στο μέλλον. Εδώ λοιπόν τίθεται διάφορα ερωτήματα όπω την διπλωματική παρουσία μας στη διεθνή. Και εγώ θα πω εδώ ότι πολύ καλή είναι η στρατιωτική προετοιμασία. Πολύ καλές είναι οι συμμαχίες σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά που η Ελλάδα έχει αναπτύξει. Αλλά πρέπει η διπλωματία να είναι το πρώτο μας μέλημα. Και όταν λέμε διπλωματία, δεν είναι πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου διαβάζεται, ετοιμάζεται η κυβέρνηση, να θέσω στο Συμβούλιο Υπουργών ή στη Συνάντηση Πολιτικής το θέμα Τουρκία. Εκεί θέτει ένα θέμα, έτσι γίνεται. Αυτά τα έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά. Θέτει το θέμα πολλές περισσότερες φορές καλυμμένα. Και με μεσημένα τα λόγια, αλλά τέλος πάντων το θέτεις. Βγαίνουν δύο-τρεις και σου λένε ναι, έχεις δίκιο. Βγαίνουν πάρα πολύ περισσότεροι και δεν λένε τίποτα. Ή ψιθυρίζουν ναι, αλλά να δούμε και την άλλη πλευρά. Και δεν πετυχαίνεις τίποτα. Και αυτό το παίρνει ως αποτέλεσμα. Με αυτά τα χρόνια που λέμε θα θέσουμε. Το ζήτημα είναι διαφορετικό. Πρέπει να πάει ανάποδα. Πρέπει να μπλοκάρει, γιατί εκεί χρειάζεται ένας να μπλοκάρει. Μία απόφαση, μία πολιτική. Μια σύνδεση μεγαλύτερη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει στο τραπέζι. Πρέπει ταχύτατα, χωρίς να ασχολούμαστε εμείς, δηλαδή οι καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, με μια επιλογή à la carte. Τι συμφέρει την Τουρκία, δηλαδή η Τελωνιακή Ένωση αναβαθμισμένη, που λέμε, που σημαίνει εμπορικά ενδιαφέροντα μεγάλα, βίζα, πολιτικό διάλογο, εισαγωγή, δίδυση στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, όλα αυτά λοιπόν. Πρέπει να τα σταματήσει η Ελλάδα με προβολή βέτο. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνα.
0: Στο safe το έχει πει αυτό η κυβέρνηση.
1: Το safe είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Δεν παίζονται
0: σε τεράστια παιχνίδια. Σε τι άλλο να θέσει βέτο δηλαδή η Αθήνα.
1: Όπως είπα προηγουμένως, η Τελωνιακή ετοιμάζεται μια σχέση ανάμεσα στο που πει και πολλοί που παρακολουθούν τα θέματα Ευρωπαϊκής Ανεπτουρκίας, που είναι à la carte. Η Αλατούρκα, αν θέλετε, δηλαδή να πάρει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να μην αντιδράσει, μια σειρά από ωφελήματα που ξεκινάνε από το μεταναστευτικό μέχρι, ή αν θέλετε, ακόμα και πολύ πιο απλά πράγματα, μέχρι τα μεγάλα που είναι η Τελωνιακή Ένωση και η άμυνα, η δίδυση στην άμυνα της Ευρώπης. Δεν είναι απλά το ΣΕΙ. Το ΣΕΙ είναι ένα κομμάτι του όλου.
0: Για να προλάβουμε, επειδή μιλούμε και για κινδύνους. Πολλοί λένε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι όλο αυτό το τουρκικό ή τουρκική κλιμάκωση των τελευταίων διαστήματος είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης για την συμμαχία μας στο μέτωπο με το Ισραήλ. Είναι κόκκινο πανί το Ισραήλ, είναι γνωστό, άρα αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την απάντηση που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας στη Βουλή σε βουλευτή γραπτός, λέγοντας ότι ετοιμαζόμαστε λόγω αυτής της συμμαχίας ακόμα και για πόλεμο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα όπως το λέγατε προηγουμένως, δηλαδή λέει απλώς ο Γκιουλέρ ναι, ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ή όντως οι Τούρκοι ετοιμάζονται για πόλεμο? Έχουν και το κάζους μπέλι εξάλλου στο τραπέζι για τα 12 μίλια και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδους κλιμάκωση.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά την παίρνω πολύ σοβαρά την διατύπωση αυτή.
0: Δεν έχει ξαναγίνει στην Τουρκία έχουμε συνέλευση, εγγραπτός. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο.
1: Ναι, είναι πολύ, αν θέλετε, προχωρημένη αυτή η δήλωση σε σχέση με άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και γιατί την παίρνω σοβαρά? Γιατί ξεχνάμε ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Από εκεί ξεκινάμε. Η Ελλάδα θέλει να κρατήσει τα σύνορα. Είναι η χώρα status quo, όπως λέμε. Είναι ευχαριστημένη με αυτά που έχει. Δεν θέλει να πάρει άλλα. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει τα σύνορα και να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του νησιωτικού μας χώρου. Ίσως και περισσότερα. Άρα λοιπόν, πώς θα το πετύχει αυτό? Ή θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θα πει σου τα δίνω έτσι ειρηνικά και φιλικά για να θεμελιώσω καλύτερες διμερείς σχέσεις, ή θα πρέπει να γίνει πόλεμος? Άρα η Τουρκία δεν πρόσκειται τον πόλεμο μοχλό εργαλείο, ένα από τα εργαλεία της πολιτικής της. Την πάει να τα πάρει, τι θα δώσουμε. Αν δεν τις θα δώσουμε και δοθεί η ευκαιρία, βεβαίως και θα προχωρήσει στον πόλεμο. Γι' αυτό και άλλωστε εξοπλιζόμαστε. Γιατί την παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Το λέτε πολύ απλά, βεβαίως και θα προχωρήσει τον πόλεμο, το έχω ξανακούσει έτσι. Α, εσείς πόσο πιθανό βλέπετε να κλιμακωθεί η ένταση και στο πεδίο, γιατί δεν θα γίνει μια μέρα πόλεμος, αυτό θα κλιμακωθεί βήμα-βήμα. Και ποια θα είναι η αφορμή, τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα, ήταν το τελευταίο πρωτοσέλιδο της Real News, τα τέσσερις παγίδες των θαλάσσιων πάρκων.
1: Οι αφορμές είναι 100. 100 πράγματα μπορεί να συμβούν από αλληλευτικά επεισόδια, μέχρι τα θαλάσσια πάρκα, μέχρι το θαλάσσιο προτακτικό σχεδιασμό, μέχρι τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά και θα είναι Ισραηλινής προέλευσης. Μπορώ να σκεφτώ 100 σενάρια τα οποία θα πυροδοτήσουν την κρίση. Και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να πω. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις. Δεν πρέπει να γίνονται άτσαλες ενέργειες. Γιατί γίνονται άτσαλες ενέργειες. Δεν μπορεί να ξεκινά τα θαλάσσια πάρκα και να λες ότι θα περιλαμβάνουν και έξω από τα 6 μίλια και θα περιλαμβάνουν και τα 12.5. Βγαίνει η Τουρκία και σου λέει, μάδεψε τα εντός των 6 χωρικών, 6 γυμναστικών πυγμίων. Το κάνεις και τα μαζεύεις και τα 12.5 αφήνοντας μόνο 2 βραχολισίδες απ' έξω. Όλα αυτά λοιπόν μαζί και με τα άλλα. Το ίδιο έγινε με τα αιωλικά πάρκα, το ίδιο έγινε με το καλώδιο. Έρχεται και αυτό στο καλώδιο για να πάμε και σε κάτι άλλο της επικαιρότητας και μας λένε ότι επειδή μπήκε η γαλλική εταιρεία, εξασφαλίστηκε και η μία αντίδραση των Τούρκων και τώρα έχουμε και τη σημερινή είδηση ότι ψάχνουμε να βρούμε μία φόρμουλα. Η εταιρεία θα απευθύνει έκκληση ή τέλος πάντων πρόταση προς τις τρεις εμπλεκόμενες χώρες. Πριν λέμε εμείς, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να βάλουν και την υπόψη εδώ κάτω στις κατεχόμενα στο παιχνίδι. Λοιπόν, και με αυτή τη φόρμουλα θα μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Τι θέλουμε να προχωρήσει το έργο και πρώτος εγώ. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει αναγνωρίζοντας, γιατί αυτό θα συμβεί, ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο λένε ότι είναι, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα κτλ., θα υπερτερήσει, θα κυριαρχήσει σε βάρος της νόμιμης συμφωνίας που έχουν κάνει νομίζω.
0: Λοιπόν, επειδή ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα με το καλώδιο, προτείνω και βλέπω ότι δεν έχουμε εξαντλήσει τα τελευταία περιθώρια του χρόνου. Πολύ σύντομα την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε, γιατί το είναι θέμα που έχουμε μπροστά μας, το μεγάλο θέμα του καλωδίου. Ο ρόλος των Γάλλων, η αντίδραση των Τούρκων. Εξάλλου εκεί ανέβηκαν οι τόνικες στην Κάσο, όπου η Ελλάδα έφυγε όταν πήγαν 5 τουρκές φρεγάτες. Να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησής μας την άλλη εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Γιατί ανοίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν θέλουμε να το κλείσουμε τόσο ξαφνικά. Ευχαριστώ πολύ και ήταν πολύ αιχμηρά τα όσα είπατε σήμερα. Ο πρώην Υπουργός, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από τον Post την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπάτα.
13: Αντένα Πάτρας, 105,3.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
15: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά Ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
17: Οπτικά Ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
19: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
21: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
23: Καθώς κλειστές παραμένουν οι δεξιές λωρίδες λόγω σύγκρουσης νωρίτερα τριών οχημάτων στο ύψος εξόδου της Ηρακλείου. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη νωρίτερα, κατά την παράδοση των 5 νέων σταθμών στο Μετρό Θεσσαλονίκης, που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι κάθε έργο που εγκαινιάζει η κυβέρνηση είναι σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Προανήγγειλε παράλληλα και νέα επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης συζύγου του, ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής, στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους πάνω στα νεύρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν χωριά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο τελευταίος απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς στους 362, ενώ περισσότεροι από 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους, σε υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Άγκυρα. Προειδοποιεί ότι η εγκατάσταση βάσης drones στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, ενώ θα αμφισβητούσε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της νήσου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Δύο ελληνικές συμμετοχές στους σημερινούς τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ. Στις 5 και 10 στο διπλό σκύφελα Φρόμβαρον αγωνίζονται η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου, και στις 6 παρατέταρτο απόγευμα θα διεκδικήσει μετάλλιο στο σκύφελα Φρόμβαρον ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Περισσότερα στο filathlos.gr. Γενικά ήθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έτσι υπέροχα μουσικά επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις. 6 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8, 5η 27 Αυγούστου, με το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και σήμερα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη φωτιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με τόσο δυνατούς ανέμους και με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Σας είπα πριν ότι είναι κατηγορία κινδύνου 5 αύριο στο κόκκινο. Περιοχές όπως η Τρίσνομη της Κρήτης πλην Χανίων, είναι η υπόλοιπη Ελλάδα στο πορτοκαλί και στο κίτρινο, θέλει πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτως ή άλλως έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό και το σκηνικό με την Τουρκία. Ακούσατε, δεν έχω ξανακούσει τόσο αιχμηρό τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλιράκη. Τον κύριο Βαλινάκη ήταν πάρα πολύ αιχμηρός σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική στα ελληνοτουρκικά. Μίλησε για πολλές φορές με τη λέξη πυροτέχνημα, για κινήσεις που κάνουμε χωρίς να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο λέμε. Απέκρουσε τη συνηθισμένη πολιτική, τη συνηθισμένη ρητορική της κυβέρνησης, ότι εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε, δηλαδή δεν κοιτάμε τι κάνει η Τουρκία, αλλά ακολουθούμε τη δική μας πολιτική, και προφανώς πρέπει να κοιτάμε τι κάνει και η Τουρκία, γιατί σε εκείνη να απαντούμε. Το κρατώ αυτό για να ζητήσουμε κυβερνητικές αντιδράσεις τις επόμενες ημέρες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εξάλλου βλέπετε ότι μιλούμε και με τη μία και με την άλλη πλευρά, και με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Πολύ συχνά επικοινωνούμε και με τον κύριο Χατζηβασιλείου και με τον κύριο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και με τον κύριο Στυλιανίδη μιλούσαμε χθες, που επίσης ήταν σε τόνους αρκετά επικριτικούς. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει μιλήσει τελευταία η πλευρά, ο κύριος Καραμαλής ο ίδιος, αλλά βουλευτές προσκύμενοι στον κύριο Καραμαλή είναι αρκετά αιχμηροί σε σχέση με τους χειρισμούς μας και τα λεγόμενα, τα αποκαλούμενα ήρεμα νερά ή τους ανοιχτούς διάβλους, και το τι κινδύνους εγκυμονεί αυτή η ασκούμενη πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Πάντως, το μεγάλο κεφάλαιο, όσο πλησιάζουμε στη δεύτερη οικονομία, σας έλεγα πριν ότι άνοιξε το μεγάλο θέμα της ακρίβειας με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν καρτέλ. Η μεγάλη εικόνα, ανεξάρτητα από αυτό, είναι μια συζήτηση που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, αν υπάρχουν καρτέλ. Η συζήτηση η καθημερινή είναι τι γίνεται με τις τιμές και πώς αυτές οι τιμές επηρεάζουν, φτάνουν στην τσέπη μας. Ένα θέμα είναι λοιπόν το πετρέλαιο. Ο Τραμπ δεν τόλμησε, κατά τη γνώμη μου, ο Τραμπ σε κάθε περίπτωση θέλει να απεμπλακεί από τον πόλεμο στον οποίο τον έχει μπλέξει ο Νετανιάχου, αλλά νομίζω δεν ξέρει πώς και δεν έχει τον τρόπο και το Ιράν αντέχει σαν μια επτάψυχη γάτα. Δεν τόλμησε να κάνει το επόμενο βήμα με την D-Day, δηλαδή να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν και τους εταίρους. Το είπε ευθέως ο Μπένσετ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ότι φοβηθήκαμε τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν το έκανε λοιπόν αυτό. Το πετρέλαιο το είδαν οι αγορές, έπεσε τα 86 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν έπεσε στην Αγγλία. Παραμένει συνεχώς πάνω από τα 2 ευρώ και η βενζίνη, η αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης. Και το νέο δεδομένο είναι αυτό που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, με τον οποίο σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε, ο πρόεδρος των πρατηριούχων, ότι δηλαδή ο κύριος Κιουρτζής, σας το συγγνώμη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων θα είναι μαζί μας, το είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αυτό που είναι σύσκεψη αυτή την ώρα. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν είπε ότι ξεχάστε τις μειώσεις, λέγαμε, περιμένουμε να πέσουν οι διεθνείς τιμές για να δούμε πότε θα πέσουν στην Αγγλία. Με αλγόριθμο, αλλά να πέσουν. Ξεχάστε, λέει, πτώση του ντίζελ κίνησης, διότι όπως και η κυροζήνη είναι σε έλλειψη διεθνείς αγορές, άρα δεν θα ακολουθεί τις διεθνείς τιμές, δεν θα πέφτει. Ξέρετε τι σημαίνει να μείνει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο ακίνησης, μάλιστα τώρα έχει και την επιδότηση. Καλησπέρα σας, κύριε Κιουρτζή, κύριε πρόεδρε των πρατηριούχων όλης της χώρας, των εμπόρων καυσίμων.
1: Καλησπέρα.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Παπαγεωργίου, εγώ, ήταν για μένα αρνητική έκπληξη, υπό την έννοια ότι για να το λέει κάποια στοιχεία θα έχει, και θέλω να μας τα πείτε αυτά. Κύριε Κιουρτζή, τι στοιχεία έχετε εσείς δηλαδή? Τόσο καιρό συζητούσαμε, λέγαμε πότε θα πέσει στην Αγγλία το πετρέλαιο και η βενζίνη, τώρα που έπεσε διεθνώς. Αργούσε να πέσει, γρήγορα ανέβαινε. Ακούσαμε λοιπόν, άκουσα χθες τον κύριο Παπαγεωργίου να λέει ότι όχι, η βενζίνη μπορεί να πέσει, αλλά το πετρέλαιο όχι, διότι όπως η κυροζήνη, το ντίζελ κίνησης, είναι σε έλλειψη, υπάρχουν νέα παγκόσμια δεδομένα λόγω των δύο πολέμων, άρα μην περιμένετε να πέσει. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, θα μείνει το πετρέλαιο στα 2 ευρώ το λίτρο, επιδοτούμενο μάλιστα, και η επιδότηση δεν θα είναι για πάντα, είναι 10 λεπτά η επιδότηση από την κυβέρνηση και 5 από τα δηληστήρια, 15, και αμόλυβδη είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια και καθόλου από την κυβέρνηση. Θα μείνει εκεί και θα δούμε και πετρέλαιο θέρμανση στο 1,70. Και τι θα σημαίνει αυτό για την αλυσίδα της αγοράς, γιατί είναι βαρόμετρο για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των ντίζελ κίνησης. Εάν δεν το συνδυάσουμε με αντίστοιχες διακυμάνσεις και του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, που είναι πολύ πάνω και προβλέπεται να πάνε πολύ πιο πάνω, ένα κοκτέιλ εφιαλτικό, πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει για την αύξηση του συνολικού κόστους της διαβίωσής μας.
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, εγώ την Τρίτη σας είπα ότι η τιμή του πετρελαίου, του δηληστηριακού, της δηληστηριακής τιμής, θα έχει μια πτωτική πορεία, όμως ταυτόχρονα σας είχα πει ότι δεν ανέβηκε από την προηγούμενη εβδομάδα όπως ήταν η προβλέψη να ανέβει 5-6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε ανέβει η δηληστηριακή τιμή 11-12 λεπτά, ενώ στα παρατήρια είχε ανέβει 5.
0: Mm-hmm.
1: Άρα συνεπώς υπολοιπόταν το 7. Το 7 αυτό γύρισε προς τα κάτω και έγινε 0. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες δεν θα αυξηθεί το πετρέλαιο στις Αντιλίες. Το πρώτο είναι αυτό. Το αν θα δούμε και μία μικρή πτώση, αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές.
0: Θα το δούμε μισό λεπτό, γιατί εγώ σας λέω ότι ο κ. Παγιώργη είπε δεν θα το δούμε σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Πάει αυτό, το ξεχνούμε, διότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή του όπως και στην κυροζήνη. Άρα και να πέφτει το Brent, γιατί έχει πέσει από τα 94 πήγε στα 86-87, δεν θα δούμε να ακολουθεί πια το diesel κίνησης με τους δύο πολέμους σε εξέλιξη. Αυτό θέλω να σχολιάσω.
1: Έχω πει αρκετές φορές ότι η τιμή του Brent με τις δηληστηριακές τιμές, με τις χρηματιστηριακές τιμές των προϊόντων πετρέλαιο και αμόλυβδη είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα συνεπώς ο κύριος Παγιωργίου σας είπε αυτό το πράγμα, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Μην περιμένουμε να δούμε αντίστοιχη πτώση.
1: Παραδείγματος χάρη το Brent έπεσε χθες, ενώ το πετρέλαιο κίνησης δεν έπεσε στις δηληστηριακές τιμές χθες. Άρα συνεπώς πώς θα πέσει στις αντιλίες.
0: Για να πέσει στις αντιλίες θα πρέπει να το πουλήσουν φθηνότερα τα δηληστήρια, που δεν το πουλάνε φθηνότερα.
1: Πρέπει να πέσει φθηνότερα τα δηληστήρια. Mm. Άρα συνεπώς πάμε να πούμε ότι το Brent και οι χρηματιστηριακές τιμές των προϊόντων είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm. διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά την απρόβλεπτη κατάσταση στην αγορά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι μεταβλητές στις διεθνείς αγορές είναι αυτές που ορίζει και τις εκτιμήσεις. Και η δική μου εκτίμηση είναι πάντα ότι λέμε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές από μένα.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει αυτό που βλέπουμε σήμερα και το αν οι αγορές συνεχίσουν να έχουν την ίδια πορεία. Είδαμε μία πτώση σημαντική, ενώ η προβλέψη ήταν να έχει πάνω το πετρέλαιο κίνησης, την Τρίτη άλλαξε η τάση να έχει η δηληστηριακή τιμή να είναι φθηνότερη. Μάλιστα, φθηνότερη στο πετρέλαιο, ενώ η αμόλυβδη παρέμενε ψηλά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ρεζουμέ όμως για να το συμμαζέψουμε είναι: δεν φαίνεται στον ορίζοντα μία μεγάλη πτώση, γιατί όπως προανέφερε και ο συνάδελφος, όπως μου είπατε, ο κ. Παγιωργίου, εξαίρετος επαγγελματίας, γνωρίζει την αγορά, υπάρχει έλλειψη στις διεθνείς αγορές. Δεν σημαίνει όμως πάντα ότι η έλλειψη ή η αύξηση της παραγωγής μπορεί να αλλάξει τις τιμές των δηληστηρίων, μάλλον τις χρηματιστηριακές αγορές. Γιατί αυτά είναι εκτιμήσεις. Εμείς για να είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά εμένα, είναι βλέποντας και κάνοντας. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις κανείς δεν μπορεί να κάνει. Και μπορώ να σας θυμίσω ότι το Μάιο, στη δικιά σας εκπομπή, σας είχα πει ότι αν δεν βρεθεί λύση μέχρι μέσα Ιουνίου, θα έχουμε δύσκολο καιρό. Βρέθηκε λύση στις αρχές, στα μέσα Ιουνίου με την διαφαινόμενη συμφωνία των δύο μερών. Είχαμε μια σημαντική πτώση. Μετά από λίγο καιρό, βάρα ο ένας, βάρα ο άλλος, ανέβηκαν τα καύσιμα στο Θεό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά υπάρχει έλλειψη. Γιατί υπάρχει έλλειψη? Γιατί οι χώρες όλες έδωσαν από τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αγορά για να συγκρατήσουν την έλλειψη που υπήρχε από τις αγορές. Επειδή ο κόλπος μας έφερνε σε δυσκολία. Άρα και η εκτίμηση, από και μια δική μου εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει προσωπική, ότι ο πόλεμος του κόλπου είναι ένα κόλπο γκρόσο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται κανένα ορατό τέλος. Μάλιστα, τώρα όσο μιλούσαμε, έβλεπα το πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές, το Brent, ξανανέβηκε την τελευταία ώρα. Έχει φτάσει τα 89. Ενώ είχε 86-87, τώρα είμαστε στα 89 δολάρια σχεδόν, 88,6.
1: Είναι αυτό που σας λέω. κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το αύριο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Είδαμε τόσες μεταβολές στα πρόσημα που από το συν 10 είχαμε πάει στο μείον 10.
0: Και βλέπω ότι είναι πάλι τσιμπημένα. Βλέπω τα στοιχεία στο fuelprices.gr. Η αμόλυβδη, ο μέσος όρος είναι 2,034, είναι πιο πάνω από χθες. Δίζελ κίνησης 2,042, πιο πάνω από χθες. Και αν μπούμε στους νομούς όλης της χώρας, βλέπω ότι η Αττική είναι 2,011 η αμόλυβδη, 2,27 η εκατοστάρα. Το δίζελ 2,020. Και η μόνη νομή που είναι με ένα μπροστά είναι η Μαθίας και Φλόρινας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι 2, κάτι, με τις Κυκλάδες να κρατούν τα σκύπτρα. Με φτάσανε πια 2,282, ο πρόεδρε, οι Κυκλάδες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ είναι ένα κόστος πάρα πολύ ψηλό. Σας λέω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα δηληστήρια. Αλλά αυτό είναι
1: λογικό.
0: Το πετρέλαιο πάνω από 2 και η βενζίνη πάνω από 2 που δεν πέφτει. Και το άλλο θέμα είναι αυτό. Εντάξει, το πετρέλαιο δεν πέφτει για τους λόγους που περιγράψετε. Η βενζίνη γιατί δεν πέφτει, η αμόλυβδη. Η αμόλυβδη δεν είναι σε παγκόσμια έλλειψη όπως είναι το προϊόν του ντίζελ κίνησης.
1: Σκεφτείτε λοιπόν, να σας πω.
0: Γιατί δεν πέφτει. Ήταν 100, έχει φτάσει 86, 87, 88. Λοιπόν, είναι το ίδιο, πάνω από 2 ευρώ.
1: Να σας πω. Εάν η βενζίνη είχε τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης με το πετρέλαιο κίνησης, σήμερα θα είχαμε βενζίνη 1,70.
0: Γιατί, δηλαδή, ξέρω, βρήκαμε και τον καθηγητή που ψάχναμε, τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Χαίρομαι που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε πρόεδρε.
1: Να πούμε λοιπόν ότι η αμόλυβδη έχει 30 λεπτά λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωση σύμφωνο προϋστέμενης αξίας. Δηλαδή έχει 37 λεπτά λιγότερο φόρο προσθέμενης αξίας. Μάλλον έχει μεγαλύτερο φόρο προσθέμενης αξίας από το ειδικό φόρο από το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Άρα, συνεπώς, αν ήταν στην ίδια τιμή του πετρελαίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα είχαμε μια τιμή στο 1,70. 1,75. Άρα, κάνουμε σύγκριση δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Με διαφορετική φορολογία, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Με διαφορετική φορολογία. Αυτό φαίνεται η τιμή να είναι. Ξαφνικά να μας φαίνεται πολύ ακριβότερη η του πετρελαίου κίνηση.
0: Μα έλεγα και το πρωί στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι στην αμόλυβδη δεν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια τιμή 1,70, το 1,05 θα ήταν φόρος. Είναι 70 λεπτά
1: πάντα.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, σύν ο ΦΠΑ 24% που μπαίνει πάνω ο φόρος στο φόρο, άρα πάνω από το 60% της τιμής της αμόλυβδης είναι φόρος.
1: Φόρος προϋστέμενης αξίας προστίθεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και σε όλη την τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ο φόρος, το ΦΠΑ,
0: με δύο φορές φόρο,
1: είναι στο 2 ευρώ.
0: Τώρα, βάλτε μια ανατελεία για να θέσουμε.
1: Έχουμε μεγάλη φορολογία στην αμόλυβδη.
0: Πάμε για να θέσουμε τα ίδια ερωτήματα στον κύριο Τσακίρη, αλλά το πιο σημαντικό, επειδή είναι βαθύς γνώστης της παγκόσμιας αγοράς, είναι αν συμφωνείτε με την άποψη που. Πάμε για να θέσουμε τα ίδια ερωτήματα στον κύριο Τσακίρη, αλλά το πιο σημαντικό, επειδή είναι βαθύς γνώστης της παγκόσμιας αγοράς, είναι αν συμφωνείτε με την

0: ανάμεσα στο πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των προϊόντων σε σχέση με την τιμή του αργού. Mm. Αυτό εν μέρει είναι λογικό, γιατί είναι διαφορετικές διαδικασίες που έχει το κόστος δηλήσεις, το κόστος μεταφοράς, το κόστος εξεργασίας κτλ. Αλλά η σχέση και με τον πόλεμο στην Ρωσία, mm-hmm. όπου έχουν διακοπεί εξαγωγές δίζελ εδώ και πολλούς μήνες λόγω των απανωτών πλημμύρων
1: στο
0: ρωσικό σύστημα.
1: Οπότε είναι
0: Ρωσία,
1: πόλεμοι,
0: Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Και έχουν συναντηθεί ακριβώς στα θέματα δίζελ.
1: Επίσης
0: το δίζελ είναι πολύ πιο σημαντικό, διότι είναι το βασικό κίνημα, βασικό ενσχόλιο καύσιμο κίνηση για τις εμπορικές μεταφορές και την εμπορική χρήση σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως επίσης επηρεάζει ως έναν βαθμό όχι το δίζελ, τη μια άλλη κατηγορία καυσίμων που είναι το ναυτιλιακό καύσιμο. Και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Και το 90% του εμπορίου είναι ναυτιλιακά μεταφερόμενο, όταν εννοώ σε τελικά προϊόντα και σε πρώτες ύλες τη μεταφορά. Οπότε το δίζελ και το ναυτιλιακό καύσιμο είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί έχουν διαφορετικό κόστος και διαπόσταση σχέση με την πηγή παραγωγής του, το αργό πετρέλαιο, αλλά και είναι και διαφορετικά, γιατί έχουν διαφορετικά κέντρα παραγωγής. Αυτή τη στιγμή και η Κίνα έχει σταματήσει τις εξαγωγές και η Ρωσία έχει σταματήσει τις διαφορετικούς λόγους και έχουμε μείνει μόνο με τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά δηληστήρια.
1: Άρα αυτό που λέγαμε παλιά, έπεσε διεθνώς το πετρέλαιο να δούμε πότε θα πέσει στην Αγγλία, το ξεχνάμε με δύο πολέμους και με αυτά τα δεδομένα. Δεν υπάρχει πια.
0: Κοιτάξτε, τελευταία φορά που μιλήσαμε, είχαμε πει ότι μου είχατε ρωτήσει πώς θα πάμε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, πώς θα πάμε εκεί που ήμασταν. Μετά από τρεις εβδομάδες, δυστυχώς είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, με τη διαφορά ότι έχουμε ακόμα λιγότερα αποθέματα πλέον διαθέσιμα. Γιατί περίπου έχουμε 2 με 2,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα τη παγκόσμια κατανάλωση, να μην προκύπτει από αύξηση παραγωγή, αλλά να προκύπτει από τις. Όχι να αύξηση με σχολείται την τροφοδοσία,
1: ναι, ναι.
0: Να προκύπτει από ό,τι έχουμε αποθηκεύσει.
1: Ναι, και πού βαίνουν τα πράγματα, κύριε καθηγητά, γιατί ξέρετε, εάν με όλα αυτά σημαίνει ότι θα ζήσουμε πετρέλαιο στα 2 και ευρώ το λίτρο ντίζελ κίνηση, που είναι και βαρόμετρο για τον καθορισμό του κόστου, πάμε σε αύξηση. Είδα σενάρια, θα μα πείτε αν ευσταθούν, για το φυσικό αέριο από τα 65 στα 100 δολάρια η μεγαβατόρα, ναι. Και το ρεύμα 50% πάνω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα φιαλτικό κοκτέιλ και τι ανατιμήσει θα φέρει. Στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών συνολικά.
0: Είναι
1: ένα νέο εφιαλτικό δεδομένο.
0: Είναι διαφορετικές πιέσεις. Τα 100 δολάρια, τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο είναι και εκτίμηση αμερικανική.
1: Σωστά.
0: Morgan Stanley, ό,τι αφορά την εκτίμηση.
1: Η τάση υπάρχει όμως ανόδου.
0: Η τάση υπάρχει, διότι υπάρχει έλλειψη λόγω κυρίως του LNG που δεν υπάρχει μέσα από το Κατάρ, το οποίο οι Αμερικανοί δεν μπορούν από μόνοι τους να το σώσουν. Και το γεγονός ότι αντίθεση με την Ασία η Ευρώπη έχει λίγες εναλλακτικές καυσίμων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κόβεται το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιγνητικά όπως κάνουν μαζικά στην Ασία για να μπορέσεις να το αντιστρέψεις. Δεδομένου ότι πολλοί δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη, πλέον δεν είναι και συμφέρον να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε έχουμε ένα βαθμό, έχουμε μια εναλλακτική λιγότερη από ό,τι έχουν αγορές της Ασίας λόγω της κλιματικής
1: πολιτικής. Άρα, ψηλά το αέριο. Το ρεύμα ψηλά επίσης.
0: Ήταν να
1: καταγράφεται στην χονδρική αύξηση τις τελευταίες μέρες 50%. Είναι link αυτό. Συνδέεται το ένα με το άλλο.
0: Το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις τιμές ηλεκτρισμού με διαφορετική κλίμακα σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι το ίδιο. Όσοι έχουν περισσότερες ΑΠΕ έχουν μικρότερο βαθμό επηρεασμού και εμείς είμαστε από τους.
1: Άρα υπάρχει συνολικά, κύριε καθηγητά, ένα αρνητικό περιβάλλον. Πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής, το κόστος προϊόντων, το κόστος υπηρεσιών. Πού πάμε? Εάν συνεχιστούν οι πόλεμοι, δεν φαίνεται. Εγώ δεν βλέπω φως ούτε στην Ρωσία-Ουκρανία ούτε στα στενά του Ορμούς. Πού πάμε, πού πάει αυτό? Γιατί ξέρετε, δεν αντέχουμε επάπειρον σε τόσο ακριβό κόστος. Ούτε οι αγρότες, ούτε η άλλη παραγωγή, ούτε η βιομηχανία. Κανείς δεν αντέχει.
0: Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσα από επιδοματικές πολιτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν οι ρήτρες διαφυγής που πάγουν στο 0,3 στην 0,3 του ΕΠ για φέτος και του χρόνου. Οπότε αυτό θα αξιοποιηθεί με διαφορετικό μείγμα πολιτικών, αλλά με την ίδια αντικειμενική κατεύθυνση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνεται ήδη. Mm. Άλλες χώρες επιλέγουν διαφορετικό μείγμα. Είτε επιδοτούν, είτε μειώνουν τους πόρους ειδικής κατανάλωσης, μόνο το ΦΠΑ. Κάθε χώρα επιλέγει διαφορετικό μείγμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν φαίνεται η κατάσταση να αποκλιμακώνεται.
1: Καθόλου.
0: Το αντίθετο φαίνεται να γίνεται. Yeah. Και αυτό φαίνεται πως δεν πρόκειται να δούμε κάποια αλλαγή εκεί. Αυτό που βλέπουμε ως αλλαγή και είναι εν μέρει παρήγορο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά και ξεφεύγει λίγο περισσότερο πετρέλαιο από το αναμενόμενο μέσα από τον Περσικό κόλπο.
1: Mm. Βρίσκουν τρόπους και οι Αμερικανοί να περνούν τάγκες, το είπε ο Τραμπ αυτό. Ναι,
0: ναι, αυτό φαίνεται πως επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό, αλλά ακόμα και να έχουμε ροές της τάξης των 15 με 20 τάγκερ ή 25 τάγκερ μέσα από τα στενά του Ορμούζ, μέσα από το Ομάν ουσιαστικά, Και πάλι αυτό βοηθάει, αλλά δεν αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή, αντί να, αν έχουμε 10 εκατομμύρια βαρέλια που

0: φεύγουν από τον κόλπο συνολικά και από τα 10 πάμε στα 12 ή τα 13. Μέχρι να φτάσουμε τα 21 έχουμε μεγάλη απόσταση.
1: Φως βλέπετε σε όλο αυτό το τοπίο, το γκρίζο, το μαύρο?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Όχι ιδιαίτερα, και φοβάμαι ότι όσο παρατείνεται η κατάσταση αυτή, πρέπει το Ιράν, ουσιαστικά πάμε σε δύο παράλληλους πολέμους εξάντλησης. Με οικονομική εξάντληση
1: του πλανήτη. Όχι μόνο των εμπόλεμων πλευρών, και του πλανήτη.
0: Ναι, ο Ιράν προσπαθεί να το επιβάλλει στον πλανήτη, και οι Αμερικανοί προσπαθούν να το επιβάλλουν στο Ιράν. Στη μέση βρίσκεται η Κίνα, η οποία προσπαθεί να παίξει και με τις δύο πλευρές, κατά τρόπο που μπορεί να θωρακίσει τη δική της οικονομία.
1: Και οι υπόλοιπες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη και η Ελλάδα.
0: Οι υπόλοιπες χώρες έχουν το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχουν τα αποθέματα που έχουν χτίσει οι Κινέζοι. Και ευτυχώς στην Ελλάδα, όπως σας λέω, χώρες που έχουμε και τα δικά μας δηληστήρια. Οπότε αυτό μας δίνει ένα βαθμό ευελιξίας που άλλες χώρες, όπως χωρίς χάρη, δεν έχουν. Και οι χώρες εκτός Ευρώπης είναι ακόμα σε πιο τραγική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις χώρες της Προσαχάρας Αφρικής. Το θετικό είναι ότι αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά λίγο πετρέλαιο, 1 με 2 εκατομμύρια, ίσως και 3 εκατομμύρια παραπάνω, μέσα από τα στενά του Ορμούζ, το οποίο χάνεται βέβαια από την Ερυθρά Θάλασσα. Και αυξάνονται κάποιες εναλλακτικές που στα δώρα μας αρχίζουν και λειτουργούν επί του πεδίου και μέσα από την Αίγυπτο και κυρίως μέσα από το Ορμούζ. Και μάλιστα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, πώς γίνεται η διαδικασία. Κάποια στιγμή, αν έχετε χρόνο, μπορεί να το συζητήσουμε ακριβώς πώς κάνουν.
1: Το κεντρικό πάντως ερώτημα και αγωνία, φαντάζομαι, όσοι μας ακούν για να κλείσουμε, είναι εάν αυτό μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα και πόσο αντέχει η παγκόσμια αγορά, ακόμα και αν δεν πάει χειρότερα, να μείνει τόσο άσχημα, αυτή την κατάσταση συνολικά στην ενέργεια. Γιατί σας ξαναλέω, όλο αυτό είναι ένα ντόμινο που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και την οικονομία και το κόστος παραγωγής και υπηρεσιών. Τώρα συζητάμε εδώ να μειωθούν οι τιμές στα ράφια από τη Δευτέρα. Θα έρθουν οι προμηθευτές και θα πούν: συγγνώμη, εγώ έχω δεσμευτεί για αυξήσεις και μειώσεις 5 με 7%, αλλά αυξήσει το κόστος μου 20%. Πώς θα κάνω τις μειώσεις? Δεν τις κάνω. Μετά θα δούμε και αυξήσεις. Είναι ένα ντόμινο αυτό. Άρα, δύο ερωτήματα. Πόσο αντέχουμε τόσο, και αν υπάρχει να πάμε ακόμα χειρότερα.
0: Να αρχίσω από το δεύτερο, ναι, προφανώς και υπάρχει. Όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι και συνεχίζονται οι σειράξεις, εάν η κατάσταση τεθεί εκτός ελέγχου.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
0: Μια λογική διαφορά τιμολόγησης, την οποία μπορούν να την πετύχουν, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές ή μπορούν να μειώσουν τις εναλλακτικές που έχει αγοραστεί. Αλλά και στο Brent και στο αργό, η τιμή που βλέπουμε στο Brent Η τιμή που βλέπουμε κυρίως στον Brent, όχι στον WTI τόσο πολύ, δεν είναι αντικειμενική τιμή αγοράς, πραγματική τιμή αγοράς. Υπήρχαν αποκλήσεις δεκάδων δολαρίων σε διαφορετικές φάσεις αυτής της σύγκρουσης. Ακόμα και αν έδειχνε 100, πλούγωνα 10, 15, 20 ευρώ παραπάνω. Αν σε αυτό τώρα προσθέσεις το κόστος διήλυσης και τη μεταφορά διήλυσης και όλη την αλυσίδα αξίας που μπαίνει, ναι, υπάρχουν διαφορές πολύ μεγάλες.
12: Πρέπει να αιτιολογηθεί πώς αυξήθηκαν τα περιφέρεια διήλυσης σε όλους. Τα περιφέρεια διήλυσης είναι εικονικά. Δηλαδή κερδίζανε 10 και το κάνανε 30.
1: Γιατί θα το συνεχίσουμε, δεν
12: γιατί
1: έχουμε άλλο χρόνο.
12: Δούμε αυτό το κομμάτι.
1: Πρόεδρε,
12: γιατί
1: κύριε Κιουρτζή, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακίρη, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θίγεται και ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα, εάν κάποιοι μέσα σε αυτήν την κρίση θησαυρίζουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακίρη, κύριε Κιουρτζή, κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω και την παράμετρο της εικόνας που βλέπω τώρα. Τεράστιες ουρές στην Τεχεράνη, γιατί υστερεύουν από καύσιμα τα πρατήρια στο Ιράν. Υπάρχει καθημερινό έλλειμμα 15 εκατομμυρίων λίτρων και σύγκρουση για πρώτη φορά που δημοσιοποιείται ανάμεσα στην κυβέρνηση Πεζεσκιάν και τους φρουρούς της Επανάστασης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, μένοντας στο κεφάλαιο της οικονομίας και της επιπτώσεις των πολέμων και ανοίγοντας κάτι που δεν έχουμε ξανανοίξει, το κεφάλαιο κρέας. Εκεί, ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
13: Real FM.
14: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Νωρίτερα, κατά την παράδοση των 5 νέων σταθμών του μετρό, προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του, ο 53χρονος στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του. Στους 362 ανεβάζει τους νεκρούς ο τελευταίος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 1.300 οι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Καθυστερήσει στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 34 στο Βόλο, 30 στη Σκύρο και 29 στην Άξο.
13: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real FM.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ει hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Με ένα άλλο υπέροχο τραγούδι ξεκινήσαμε που έχει τη δική του ιστορία, Now and Then. Έχει γραφτεί από τον John Lennon και ηχογραφήθηκε με την φωνή του το 1978. Το ανέσυρε πολλά χρόνια μετά, δεκαετίες αργότερα, ο McCartney το 2023, ο Paul McCartney. Το είχε ηχογραφήσει, ουσιαστικά είναι το τελευταίο τραγούδι των Beatles, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί και να βάλουν και τη φωνή τους μαζί με του Lennon και να το ηχογραφήσουν, και είναι το τελευταίο του τραγούδι. Πολύ ωραίες επιλογές από τον Τάκη Μαυράκη. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι το μόνο που ασχολείστε είναι η ακρίβεια και το βλέπω από τα μηνύματά σας, και γι' αυτό μένουμε στο κεφάλαιο αυτό, γιατί συζητήσαμε και είδαμε και μας περιέγραψε ο κύριος Τσακίρης και ο κύριος Κρουτζής, ακούσαν πράγματα που δεν τα έχετε ξανακούσει, δηλαδή ότι θα μείνουν εκεί οι τιμές των καυσίμων. Μην περιμένουμε πια ότι θα πέφτουν οι τιμές στην Αντλία όταν ακούμε ότι πέφτει η εθνός τιμή του πετρελαίου, γιατί υπάρχει ζήτημα με τους δύο πολέμους, με τις ελλείψεις, ειδικά στο ντίζελ και την αμόλυβδη, ακόμα δεν έχω απάντηση. Ο κύριος Τσακίρης μας είπε ότι χειρότερα μπορεί να πάμε, όχι καλύτερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και η βενζίνη, και το ρεύμα και το αέριο. Τι σημαίνει αυτό για το κόστος και τι σημαίνει για την παραγωγή συνολικά, διότι ένα άλλο θέμα είναι, άκουγα το πρωί τον κύριο Αληφτήρα, για παράδειγμα, να λέει ότι έτσι όπως πάει το κόστος, αναγκαζόμαστε να πουλάμε κάτω, δεν κερδίζουμε, χάνουμε κιόλας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Φεύγουν παραγωγοί, σταματάει η παραγωγή. Αυτό σημαίνει ελλείψεις και ανατιμήσεις. Ακόμα χειρότερα συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις και στο κρέας. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπολών. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και έχουμε και τον κύριο Σάκη Λουκμακιά, Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Καλησπέρα, κύριε Γραμματέα, κύριε Λουκμακιά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συμπτωματικά βλέπω, επειδή το κουβεντιάζαμε το πριν τον κύριο Κεσίδη, κύριε Λουκμακιά, δεν είχαμε εσάς, τώρα σας έχουμε και είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Έλεγα ότι άκουγα συναδέλφους σας να λένε, τον κύριο Μπαϊρακτάρη χθες, που είναι από τους παραγωγούς κτηνοτρόφους, ότι. Ειδικά στο μοσχάρι, αλλά και στο εγωπρόβιο κρέας, ανεβαίνει τόσο πολύ το κόστος που το πρόβλημα από εδώ και πέρα δεν θα είναι οι αυξήσεις, θα είναι οι ελλείψεις, διότι οι άνθρωποι δεν τους συμφέρει να παράγουν και φεύγουν από τον τομέα. Άρα δεν θα έχουμε. Θυμίζω άλλωστε ότι ήδη στο μοσχαρίσκιο κρέας τα 8 στα 10 κιλά που τρώμε στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Συμπτωματικά βλέπω τώρα ανακοίνωση του Πασόκ που λέει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την τελευταία διετία, το κρέας ακρίβαινε στην Ελλάδα 17,8% έναντι 10,7% στην Ευρωζώνη, την ώρα που η αγορά προειδοποιεί για ελλείψεις και νέες ανατιμήσεις. Θέλω από τον κύριο Λουκμακιά να ξεκινήσουμε και να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση και πόσο σας επηρεάζει η αύξηση του κόστου στην παραγωγή συν οι τελευταίες ασθένειες.
2: Πράγματι η κατάσταση είναι έτσι όπως το έχετε πει, κύριε Στραβελάκη. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη όσον αφορά τα βοηδή και βέβαια και τα αμνοερήφια. Οι κτηνοτρόφοι κατά χιλιάδες αποχωρούν από το επάγγελμα. Κατά χιλιάδες αποχωρούν από το επάγγελμα, διότι το κόστος παραγωγής πλέον δεν είναι δυσβάστακτο και δεν αντέχουν οι άνθρωποι αυτοί να χρεώνονται καθημερινά και περισσότερο. Και έτσι εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Εξαιρετικά. Πολύ ωραία.
2: Στο χειρότερα θα πάμε, καλύτερα δεν θα πάμε. Mm. Βλέπουμε ότι δυστυχώς εμείς ως χώρα παράγουμε μόνο το 15% από τα βοηδή, το άλλο 85% είναι εισαγωγή.
0: Εγώ είχα μείνει στο 80-20, πήγαμε στο 15-85.
2: Βεβαίως, πήγαμε στο 15 και βλέπουμε ότι σταδιακά σε 1-2 χρόνια θα πάμε και στο 10. Εφόσον αποχωρούν οι παραγωγοί, καθημερινά παρακολουθούμε τους παραγωγούς μας και μέσα από το σύνδεσμο, αποχωρούν από το επάγγελμα. Πουλούν τα ζώα τους και αποχωρούν.
0: Άρα, ένα δεδομένο, αυξάνεται το κόστος, δεν συμφέρει, αποχωρούν παραγωγοί. Δύο, στο μοσχαρίσιο κρέας, στα βοηδή, πια μόνο τα 15, το 15% είναι ελληνικής παραγωγής, το 85% είναι εισαγόμενο. Στα αμνοερήφια.
2: Στα αμνοερήφια.
0: Είχαμε και τις ασθένειες.
2: Εδώ φαίνεται στα αμνοερήφια ότι δεν ισχύουν πλέον τα νούμερα τα οποία υπήρχαν στο ελληνικό κράτος. Τι θέλω να πω. Το ελληνικό κράτος μας λέει ότι έχουμε 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Mm. Χάσαμε με τις ζωονόσους τις 500 με 600.000 περίπου και βλέπουμε ότι έχουμε έλλειψη. Ενώ εμείς προσπαθούμε και παρουσιάζουμε στοιχεία ότι τα αμνοερήφια, τα εγωπρόβατα, συγγνώμη, στη χώρα μας είναι στα 5 με 5,5 εκατομμύρια.
0: Μόνο.
2: Βεβαίως, με τα επίσημα
0: χαρτιά. Τα λέει δηλαδή στα χαρτιά δηλαδή, υπάρχουν ναι. Μόνο για να παίρνουν επιδότηση. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και βλέπετε ότι εδώ φαίνεται η έλλειψη, γιατί αν υπήρχαν 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα δεν θα υπήρχε έλλειψη στο αμνοερήφιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη στο αμνοερήφιο, διότι μισό εκατομμύριο εγωπρόβατα θανατωθήκανε με τους διάφορους ιούς που έχουν κυκλοφορήσει, τις ζωονόσους, και δεν υπάρχει αμνοερήφιο στην αγορά. Εδώ, επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπουμε ότι οι ταβέρνες κυρίως ψάχνουν να βρουν αμνοερήφιο ελληνικό και δεν υπάρχει. Και ένα παραπάνω, ότι και με τις εισαγωγές που γίνονται κυρίως από τη Ρουμανία, από τα Σκόπια, από αυτές τις χώρες που εισάγει η χώρα μας, και εκεί υπάρχει μια έλλειψη, και γενικότερα επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση λόγω της καλοκαιρινής περίοδου στη χώρα μας, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο αμνοερήφιο.
0: Άρα υπάρχει έλλειψη και στα βοηδή και στα αμνοερήφια. Πώς αποτυπώνεται αυτό στις τιμές, κύριε Πρόεδρε, και πώς πάει, κύριε Γραμματέα, και πώς πάει η ζήτηση?
2: Υπάρχει ζήτηση λόγω του τουρισμού στη χώρα μας, γιατί από 10 εκατομμύρια πληθυσμός γινόμαστε ξαφνικά 40.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι.
0: Άρα φυσικό. Υπάρχει ζήτηση και οι τιμές.
2: Οι τιμές φεύγουν κατά
0: πολύ. Εσάς, για να μας πει ο κ. Κεσίδης, πόσο πουλούνται, πόσο φεύγουν από εσάς?
2: Αυτή τη στιγμή ο παραγωγός πουλάει περίπου στα 9 με 10 ευρώ το κιλό. Μιλάω πάντα σε τιμή κρέατος.
0: Ποιο, το αρνί, λέτε?
2: Το αρνί μιλάμε. Και το βοδινό κρέας, το μοσχάρι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι το Holstein, το ασπρόμαυρο, που κυμαίνεται γύρω στα 6 ευρώ. Και την κόκκινη φυλή, το οποίο κυμαίνεται στα 8 ευρώ.
0: Και πώς φτάνει, κύριε Κεσίδη, από 6 και 8, 17 και 18 το μοσχάρι στα ράφια? Γελάτε.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω, αλλά ήταν αυθόρμητο.
0: Εγώ ακούω πράγματα που δεν έχω ξανακούσει σήμερα.
1: Να χαιρετήσω και τον κύριο Πακιά. Το θέμα είναι ότι γενικά είμαι άνθρωπος αισιόδοξος.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Και δεν πάνε καλά γιατί δεν πάνε καλά. Γιατί ποτέ δεν έκατσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Ανάπτυξης να ασχοληθεί με εμάς όλους που ξέρουμε και είμαστε όλα τα χρόνια της ζωής μας μέσα στην αγορά, να του πούμε τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο.
1: Ορίστε.
0: Συμφωνεί μαζί σας.
1: Μα το ξέρω, είμαστε το ίδιο μετερίζει. Δηλαδή το ότι εγώ παίρνω το κρέας από τον κτηνοτρόφο και το πουλάω, δεν αλλάζει κάτι. Αν βγει από τη μέση ο Έλληνας κτηνοτρόφος, την επόμενη μέρα βγαίνω και εγώ από το παιχνίδι.
0: Πρακτικά, κύριε Λοκμακιά, πρακτικά, οι τιμές αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω το μοσχάρι να είναι 17-18 ευρώ το κιλό. Έτσι είναι?
2: Έτσι είναι. Βλέπουμε στην αγορά ότι το μοσχάρι κάτω από 17 ευρώ δεν υπάρχει.
0: Κύριε Κεσίδη, είναι 17-18. Κύριε Κεσίδη.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: είναι 17-18. Πώς φτάνει 17-18 ενώ ξεκινάει 6 με
1: 8? Πανεύκολα. Πανεύκολα. Και να σας πω γιατί πανεύκολα.
0: Γιατί?
1: Είναι ο κύριος Τραβελάκης που έχει ένα στάβλο που έχει μοσχάρια.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει τα καλά τα μοσχάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τέλος πάντων τα ημίεμα ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται ο έμπορος με μεταφορά ζών των ζώων, παίρνει το ζώο του, το πηγαίνει στο σφαγείο.
0: Ναι.
1: Μετά εκείνο το αμάξι πρέπει να απολυμανθεί να πάει σε κάποιον άλλον.
0: Mm.
1: Έλα έξοδα εκεί, βάλε και τα πετρέλαια. Είναι το στακτικό. Είναι ο κτηνιατρικός έλεγχος. Είναι το ΦΠΑ σε όλα αυτά εδώ. Είναι η φύρα που έχει να κάνει. Είναι η κοπή. Είναι η μεταφορά προς την έδρα του εμπόρου. Είναι η μεταφορά προς το κρεοπωλείο. Είναι η φύρα που θα κάνει.
0: Ωραία,
1: από εκεί και πέρα. Είναι το ΦΠΑ, τα φτάσαμε τα 18, είναι πανεύκολο.
0: Ωραία, δεν έχει ακριβή, έχει μείνει σταθερά ψηλά μια στιγμή.
1: Ευτυχώς.
0: Και είπαμε ότι η είδηση είναι ότι δεν είναι πια 80-20, χειροτέρεψε. Το 1,5 κιλό από αυτό που τρώμε είναι ελληνικό, τα 8,5 είναι εισαγόμενο. Στο μοσχαρίσιο.
1: Τώρα, αν είναι 80-20 ή 15-85, ναι, δεν
0: είναι πολύ
1: σημασία.
0: Λίγο πάντως. Η ελληνική παραγωγή είναι λίγη και
1: τα δεδομένα.
0: Ναι, διότι υπάρχουν τα δεδομένα πια πανευρωπαϊκά. Είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες οι περιβαλλοντικοί που λιγοστεύει συνολικά η παραγωγή πανευρωπαϊκά.
1: Μα είναι και θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να έχει λάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα μέτρα του. Γιατί όταν οι Γάλλοι βγάζανε καλό και ποιοτικό μοσχάρι, λέγανε στους Έλληνες: παιδιά, μη στεναχωριέστε, πάρτε τις επιδοτήσεις. Δεν ανάγκη να κάνετε μοσχάρια. Θα σας δίνουμε εμείς τα μοσχάρια. Παίρνανε οι δικοί μας επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις γίνανε με τα χρόνια πάγιες. Μετά έγινε ο ΠΚΠΕ. Μετά έγιναν οτιδήποτε. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μοσχάρι. Και οι Γάλλοι αλωνίζουν την Ευρώπη και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ένα δεδομένο αυτό. Πάμε στα αμνοερήφια τώρα. Εκεί που είναι οι τιμές. Εκεί είδα ότι είναι πιο πάνω οι τιμές.
1: Εκεί δυστυχώς.
0: Λόγω των ελλείψεων.
1: Ή ευτυχώς, γιατί ο παραγωγός αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά στο αμνοερήφιο που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά είναι τόσο λίγα τα αμνοερήφια και σε σχέση τώρα με το καλοκαίρι που όλα τα νησιά και οι τουριστικές περιοχές θέλανε αρνή κατσίκι. Ειδικά τώρα με το 15 Αύγουστο που εξαφανίστηκαν τα πάντα σε σούβλες, σε πανηγύρια κτλ. Ναι. Εγώ ντρέπομαι που σας το λέω αυτή τη στιγμή.
0: Θα φτάσουμε και 20 ευρώ το κιλό του αρνάκι.
1: Αυτή τη στιγμή τα καλά τα αρνιά,
0: ναι,
1: που είναι στην αγορά, τέλος πάντων, που είναι ευρείας κατανάλωσης, είναι ρουμάνικα και όχι ελληνικά.
0: Ναι, και
1: γιατί
0: τιμή
1: τελειώσαν τα ελληνικά.
0: Είναι
1: πάνω από 17,5 ευρώ. Ναι, και τα ελληνικά 20. 19 με 20 ευρώ.
0: Και οι προοπτικές, εάν πάμε έτσι,
1: αν
0: με τις ελλείψεις
1: με
0: και παραγωγούς να εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι οι μικρές παραγωγές που ξέραμε εμείς που μεγαλώσαμε στην Ήπεθρο, ότι είχε ένας τσοπάνος, είχε ξέρω 20-30-50 πρόβατα και έβγαζε εκεί το γαλατάκι, το έβγαζε το κρεατάκι, το έβγαζε. Αυτά πεθάνανε. Ξεχάστε τα. Οι μικρές επιχειρήσεις διαλύονται, κλείνουν. Όσοι βγαίνουν από τη σύνταξη ή φεύγουν από τη ζωή, δεν αναλαμβάνει κανένας καινούριος και περιμένουμε μόνο από δυναμικές κινήσεις να πάει κάποιος να κάνει μαζικές παραγωγές.
0: Για να πάμε στην παραγωγή τώρα ξανά. Κύριε Λουκμακιά, με αυτά τα δεδομένα, τόσο δύσκολη κατάσταση, η ζωνός, οι ελλείψεις, η έλλειψη, το πιο βασικό νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αυτά που χρειάζεται η αγορά. Ούτε βοηδοί, ούτε αμνοερήφια. Και με τους παραγωγούς να εγκαταλείπουν. Το νέο δεδομένο ότι θα αυξηθεί και άλλο το κόστος. Δίζελ, ζωοτροφές, ρεύμα, αέριο. Εκεί τι θα γίνει, πού θα φτάσουν οι τιμές?
2: Οι τιμές, σας είπα ότι πάμε στο χειρότερο και όχι στο καλύτερο.
0: Άρα πάμε σε ανατιμήσεις.
2: Σε ανατιμήσεις, βέβαια.
0: Και πώς μένει το κρέας τις προσφορές από Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ? Γιατί το κρέας είναι μέσα στην προσφορά.
2: Κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη, η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να κάνει ανασύσταση των δυνάμεών της. Πρώτον, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, που οι κτηνοτρόφοι χάσανε πάρα πολλά χρήματα την τελευταία πενταετία και εγκαταλείψανε το επάγγελμα. Και το δεύτερο είναι οι ζωονόσους που έχουν καταστρέψει χιλιάδες κτηνοτρόφους, κλείσαν τις επιχειρήσεις. Το πρωτόκολλο στη χώρα μας έλεγε θανάτωση και όχι κάτι άλλο, να μην σωθούν τα ζώα. Και εδώ φαίνεται, όπως σας είπα και πριν και θα το ξαναπώ, ότι τα νούμερα του Υπουργείου και του ΠΚΠ δεν βγαίνουν με την παραγωγή. Δηλαδή, αν υπήρχαν 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα στη χώρα μας, δεν θα υπήρχε πρόβλημα από αμνοερήφιο, θα υπήρχε κατανάλωση. Άρα έχουμε και εκεί, δηλαδή, φαίνεται η κομπίνα του ΟΠΚΠ ότι τα αμνοερήφια στη χώρα μας, σύμφωνα με τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι πάμε στο χειρότερο και όχι στο καλύτερο.
0: Τελευταία κουβέντα, κύριε Κιασίδη, και από εσάς.
1: Εγώ και πάλι να σας υπενθυμίσω αυτό που είχαμε πει σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακροπολών και μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τομέα Κρέατος και Κτηνοτροφίας, ότι από τον Ντάνιελ ακόμα είχαμε προβεί σε διάφορες συστάσεις προς το Υπουργείο. Αγαπητοί, μην δίνετε τα λεφτά εδώ και εκεί. Τα λεφτά κρατήστε τα και δώστε τα σε νέους ανθρώπους που μπορούν, έχουν όρεξη και θέλουν να μείνουν στα χωριά τους και να κάνουν ζώα. Είτε λέγονται μοσχάρια, είτε λέγονται γουρούνια, είτε αρνιά, είτε κατσίκια ή οτιδήποτε. Δώστε ένα σκούντιμα σε έναν νέο άνθρωπο να μείνει και να παράγει, να κάνει κάτι. Φυσικά και δεν εισακουστήκαμε, φυσικά και όλα αυτά τα λεφτά που καταστραφήκανε. Δηλαδή χαθήκαν όλα αυτά τα λεφτά τζάπα και πήγαν σε τσέπες ανθρώπων που δεν ξέρουν από πού γεννάει η Ελλάδα, και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα προς το καλύτερο, μπορούμε τουλάχιστον να μείνουμε σταθεροί, έστω και με τις δυνάμεις που έχουμε, να στηρίξουμε την ελληνική παραγωγή, να στηρίξουμε τον Έλληνα λιανοπολιτή, ακόμα και τώρα να μην ρίχνουμε τις ματιές μας στις δίθεν, και εδώ ξέρω πολύ καλά τι λέω, στις δίθεν καλές τιμές που θα δείτε από εδώ και πέρα. Γιατί, να πω και το τελευταίο κλείνοντας, ότι αν ήταν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, να δηλώσετε από τις 19 Ιουλίου ότι θα γίνουν εκπτώσεις στα τρόφιμα και στα κρέατα το Σεπτέμβριο. Όχι. Θα έπρεπε να το κάνετε 20 Ιουλίου, να τους βάλετε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνουν τις εκπτώσεις. Όχι, πάρτε 1,5 μήνα μπροστά για να δείτε πώς θα το κάνετε και αν θα το κάνετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σάβα και εσύ, την πρόεδρο της πανδημίας. Ελάτε, κύριε Λουκμακιά, μία λέξη.
2: Ένα τελευταίο να σας πω ότι εδώ στο νομό Ξάντης, από τον ιό της Ευλογιάς έχουν κλείσει 300 επιχειρήσεις. Κάναμε μία έρευνα μεταξύ μας οι κτηνοτρόφοι, ποιοι θα ξανακάνουν ανασύσταση στο ζωικό κεφαλαίο. Και από τους 297 κτηνοτρόφους εκφράσανε την επιθυμία να ξανακάνουν ζώα οι 10. Καταλαβαίνετε τα νούμερα αυτά. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν βγαίνουμε.
0: Ένα στους 30 δηλαδή. Αυτό που λέτε είναι ένα στους 30. Τραγικό, τραγικό. Χτυπούν πολλά καμπανάκια. Νομίζω ότι έγινε αφορμή αυτή η συζήτηση να ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί για τον νευραλγικό τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, από την παραγωγή έως τα ακρεοπολία, και ας φτάσουν σε ότα εκείνων που πρέπει να λάβουν άμεσα αποφάσεις για να προστατεύσουν και την παραγωγή και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κιασίδη, τον πρόεδρο των Κρεοπολών, και τον κύριο Λουκμακιά, τον Γενικό Γραμματέα των Κτηνοτρόφων. Πάμε, καλό απόγευμα, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
7: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αντένα.
1: Καλωσορίσατε, επιβαλή κοσμάτια τραμμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι,
1: καλώς τους.
0: Αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τάρα τα τζουμ, ήρθαμε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή. Εμείς είμαστε.
0: Ωραία περνάει το καλοκαίρι, υπέροχα, το βλέπεις άλλωστε.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά, άλλο ένα μαγικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. 27 Αυγούστου σήμερα, έτσι λίγες μέρες μείναν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι, και να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν το έχετε ακούσει. Αν δεν σας ενδιέφερε, οπότε δεν το ψάξατε, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, πόσες μέρες, δηλαδή, 2 εβδομάδες από τώρα, δηλαδή. Έτσι, βέβαια, είναι Παρασκευή.
1: Οπότε θα ανοίξουν για Παρασκευή.
0: Ναι, και μετά θα ξανακλείσουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι λίγο σπάσιμο αυτό και το κάνεις 13-14 που το βγαίνει. 14, ξέρω και γιατί να μην το κάνεις 14, λέει, τι σε πειράζει, ας πούμε, λέω, να δώσεις μια χαρά έξτρα. Να μου πεις μετά, έτσι, κάνουνε καταλήψεις, κλείνουν τα σχολεία,
1: μετά
0: γιατί
1: είναι...
0: τη ρόπιτα ήταν χαλασμένη.
1: Είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο πολιούχος της περιοχής.
0: Κλείνουν
1: που
0: και
1: πάλι
0: εκεί.
1: Κλείνουνε.
0: Έτσι, μετά κάτι διαμαρτυρίες της πλάκας συνήθως.
1: Υπάρχουν έτσι. Και πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες.
0: Αλίμονο.
1: Γιατί υπάρχουν και σχολεία που γκρεμίζονται
0: έτσι.
1: Πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
0: Έτσι είναι γι' αυτό.
1: Υπάρχουν πολλά
0: άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εκεί δεν μπαίνεις μέσα, είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις διαμαρτυρία απλώς. Έτσι δεν μπαίνεις, γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις μάθημα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι αυτή. Θα περάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έτσι οικονομική άνεση και να υπήρχε και η ανάλογη εταιρεία στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Παιδί μου, διάβασα εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι στην Καλιφόρνια υπάρχει μια εταιρεία η οποία στέλνει μια μυστηριώδη γυναίκα στην κηδεία σου, η οποία βγαίνει από λιμουζίνα, κλαίει και μετά φεύγει, λέει. Αυτό.
1: Να σου πω,
0: αν είχα λίγα χρήματα θα το έκανα αυτό.
1: Πιο παλιά στην Ελλάδα δεν είχαμε τις μυρολογίστρες.
0: Άλλο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Που τις φέρνανε για να μυρολογάνε.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για λιμουζίνα. Μιλάμε για μια σεξι λεπτή γυναίκα με πολύ ωραίο ντύσιμο, μυστηριώδη.
1: Είναι upgraded αυτό.
0: Τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ίδια λογική είναι. Μυρολογίστρα είναι και αυτή. Απλά είναι άλλη κατηγορία.
0: Άλλη κατηγορία, άλλο πράγμα, άλλη εποχή. Έτσι εδώ μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα τώρα.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι, είναι VIP μυρολογίστρα αυτή.
0: Έτσι και αφήνει τον κόσμο. Έτσι. Ξέρω εγώ να αναρωτιέται
1: με
0: μετά. Τι σόι πληρωμή είναι αυτή, τι σόι πληρωμή ήταν αυτή, τι σόι υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω, παιδιά. Πεταμένα λεφτά λίγο.
1: Όχι, κοίτα, κοίτα. Θα μπορούσα να κάνω τη μυρολογίστρα.
0: Τη μυρολογίστρα, ναι, αλλά όχι αυτή εδώ, τη μυστηριώδη γυναίκα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πεταμένα
1: γιατί
0: λεφτά.
1: Δεν μπορώ εγώ να σου κάνω τη μυστηριώδη γυναίκα.
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Ξέρουν όλοι ρε εσύ.
1: Δεν θα έρθει στο δικό σου, θα πάω σε ενός άλλου.
0: Για το δικό μου εγώ μιλάω τώρα. Θα πάω σε ενός άλλου, λέει. Τι δουλειά κάνεις?
1: Άμα είναι να βγάλω λεφτά.
0: Έτσι είναι και αυτό. Τέλεια, φανταστικά.
1: Και ξέρεις ότι μπορώ να κλάψω αν χρειαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Άμα πληρωθείς, ναι. Γιατί όχι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 27 του μήνα, κυρίες και κύριοι, λίγες μέρες μείνανε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε σας που έχετε γράψει εδώ τα καλύτερα λόγια. Όλο τον Αύγουστο, θα έλεγα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μη φύγει.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Αντένα.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τώρα ξέρω, σας βρίσκουμε σε διακοπές, έχετε γυρίσει από διακοπές. Έτσι.
1: Όπου και αν είστε.
0: Ήρθατε για διακοπές, επίσης.
1: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά.
0: Εργάζεστε επίσης όλο το καλοκαίρι σαν τα μαύρα σκυλιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Και τα άσπρα σκυλιά μπορούν να εργάζονται.
0: Και τα άσπρα, με βούλες επίσης.
1: Αμέ. Και τα κανέλη.
0: Έτσι. Θα τα πει όλα τώρα. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, ήρθε η ώρα για το σεν σήμερα.
1: Πριν από αυτό όμως, να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία. Φανουρίου, Φανουρής.
0: Είσαι σίγουρη, θες να πεις χρόνια πολλά στο Λιμπέρι. Εντάξει, οκ.
1: Περιορέξιος. Στο όνομα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης, Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και τώρα αυτό το photo finish που κάνει είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
0: Αχ, αυτό δεν το ξέρα.
1: Θες να το γιορτάσουμε παίζοντας πέτρα. Το μεταξύ πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί δεν λέμε εμείς.
0: Δεν ξέρω εσύ, τι να σου πω. Πέτρα λέμε αυτόν τον καιρό.
1: Βράχο τον καημό μου, λοιπόν.
0: Και αυτό.
1: Και ρίχνουμε τη ματιά μας τώρα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα 27 Αυγούστου το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813 ο Μέγας Ναπολεόν, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε 200.000 άτομα. Στη μάχη συμμετείχε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο πλευρό των συμμάχων, όπου και τραυματίστηκε και έχασε το δεξί του χέρι. 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί έμπρος στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των θυμάτων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.
0: Είχαν συνοσιστεί, μιλές τέτοια.
1: Ναι. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Τόσκα.
1: Τόσκα με πρωταγωνίστρια τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 27 Αυγούστου.

0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι στιγμές στο στούντιο.
1: Να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχω μία απόφαση η οποία έρχεται από τη Γαλλία και να σου πω, εμένα μου αρέσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία βάζει τέλος, λέει, στα προωθητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Κοίτα, να σου πω. Κατανοώ ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει βρει εργασία και απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εργασία και χαρά.
1: Αν δεν βρίσκεις κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται από αυτό.
0: Εξυπηρετεί και αυτούς που θέλουν να δουλεύουν λίγες ώρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες επίσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζω αρκετό κόσμο ο οποίος έχει είτε εργάζεται είτε έχει εργαστεί σε τέτοιες εταιρείες. Δεν ξέρω αν η απαγόρευση των προωθητικών τηλεφωνημάτων είναι η λύση ή η οριοθέτησή τους με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που εκδηλώνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει κάτι, να σταματήσουν να σε καλούνε. Κατάλαβες, να υπάρχει ένας σεβασμός τουλάχιστον.
0: Το σύστημα δεν είναι έτσι. Το σύστημα είναι διαφορετικό.
1: Η Γαλλία λοιπόν απαγόρευσε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις πωλήσεων από εταιρείες. Θα επιτρέπεται οι κλήσεις αυτές μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχεις ήδη. Έχεις δηλαδή συμβόλαιο με μια εταιρεία και θέλουν να σου προτείνουν κάτι πάνω στο συμβόλαιό σου. Εκεί θα επιτρέπεται. Όπως επίσης, εάν έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου με σκοπό τις πωλήσεις. Έχεις πάει, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει μια εταιρεία και έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου να επικοινωνήσουν μαζί σου για να σου προωθήσουν κάτι.
0: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο συνήθως 3 με 5 το απόγευμα, που είναι ώρα κοινής ησυχίας, και τρώνε πολύ φωνή. Πολύ φωνή.
1: Και βράδυ.
0: Πολύ φωνή. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, εγώ δεν φωνάζω.
0: Πολύ φωνή. Γιατί,
1: λέω, δεν ενδιαφέρει,
0: γιατί
1: ευχαριστώ, γεια σας.
0: Είναι δυνατόν να μου λες ότι εμείς εργαζόμαστε την ώρα? Ναι, αλλά εμείς όμως είμαστε στο σπίτι μας ή θέλουμε να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όπου και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει, να σου δώσουμε λογαριασμό που είμαστε. Και 3 με 5 είναι η ώρα κοινής ησυχίας. Δέξω το, παραδέξω το. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπρεπε να παγώνουν οι γραμμές. Να σέβονται λίγο. Επίσης είναι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν το ένα πρωινό ή η ώρα το πρωί. Καλημέρα σας. Η ίδια εταιρεία την άλλη μέρα το πρωί πάλι την ίδια ώρα. Καλημέρα σας. Μα σας είπα να μην με πάρετε ξανά. Είναι ο υπολογιστής, έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες τη λύση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ εργοδότης σου. Τέλος. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ότι,
0: τι να καταλάβεις,
1: το ότι λες τον άλλον δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
1: Μα δεν με έχετε ακούσει καν. Δεν θέλω, βρε άνθρωπε μου. Ενοχλείς αυτή τη στιγμή που με έχεις καλέσει.
0: Δεν ξέρεις τι ώρα με παίρνεις. Είμαι εγώ τώρα πάνω στο κρεβάτι, καταλαβες, και είμαι σε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Καταλαβες, δεν θα σου πω τι κάνω. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω.
1: Μου έχουν πει ωστόσο παιδιά γνωστοί μου που έχουν εργαστεί σε τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Έχω και εγώ στο παρελθόν
1: ότι
0: τέτοια παιδιά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα.
1: Ότι τους μου έχουν πει καλύτερα να το κλείσεις το τηλέφωνο επί τόπου παρά να μπει σε διαδικασία συζήτησης, γιατί
0: καλά, ναι,
1: είμαστε υποχρεωμένοι να επιμένουμε μέχρι να μας το κλείσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Έτσι, είναι και η γαλέρα από την άλλη πλευρά.
1: Αυτό.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού γενικότερα στον κόσμο μας. Έτσι το βλέπετε, το βιώνετε, το νιώθετε στο πετσί σας με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και εμείς εδώ τραγουδάμε κουρουμουντού. Και πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, και αυτές εδώ τις μέρες του καλοκαιριού εμείς είμαστε εδώ και επικοινωνούμε σε social media.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανένα.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντένα. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχω βάλει εδώ Christmas και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή εδώ δεύτερη ώρα για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Λοιπόν, έχω βρει την ιδανική φυλή.
0: Φυλή.
1: Φυλή, φυλή.
0: Α, φυλή.
1: Την ιδανική φυλή.
0: Φυλή, φυλή με λιτρώνεις.
1: Για όσους άντρες είναι πρικισμένοι με μια μεγάλη κοιλιά.
0: Α, νόμιζα τίποτα άλλο. Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρικισμένο με μια μεγάλη.
1: Η κοιλιά σε χάλασε. Άμα κάνεις μια βόλτα στις παραλίες, θα μαζέψεις ένα τσούρμο.
0: Όπω τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Φέτος πρόσεχα πάρα πολύ σε ό,τι παραλίες έχω πάει.
1: Ναι.
0: Φαίνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι με το σώμα τους. Δηλαδή, είδα περισσότερα άσχημα σώματα φέτος από άλλες χρονιές.
1: Δεν περνάει καλά ο κόσμος.
0: Ναι, δεν περνάει, ναι, αυτό. Οπότε το βλέπεις και στο σώμα των ανθρώπων.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Στη φυλή των Μπόντι στην Αιθιοπία, η μεγάλη ανδρική κοιλιά συμβολίζει το υψηλό κύρος, την ομορφιά και την ευημερία.
0: Στη Ρωσία είναι το σπασμένο κινητό.
1: Οι άντρες, άκου τώρα, τι προτιμάς, σπασμένο κινητό ή μεγάλη κοιλιά?
0: Μπορώ να μην έχω τίποτα από τα δύο.
1: Λοιπόν, άκου. Οι άντρες, λέει, συμμετέχουν σε έναν παραδοσιακό διαγωνισμό πάχυνσης για να κερδίσουν τον τίτλο του πιο ελκυστικού άντρα. Πίνουν, λέει, για 6 μήνες ένα μείγμα από φρέσκο γάλα και αίμα αγελάδας. Και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού, μετά από αυτούς τους 6 μήνες, γιορτάζεται η τοπική πρωτοχρονιά όπου αναδεικνύει τη μεγαλύτερη κοιλιά. Ο νικητής κερδίζει τον αιώνιο θαυμασμό της φυλής και θεωρείται ήρωας. Πας εκεί με την κοιλάρα σου.
0: Έχουμε εδώ, ξέρεις πόσους από τη φυλή σας έχουμε εδώ στη
1: αυτό
0: χώρα
1: σου
0: μας.
1: Αυτό λέω, ότι πας εκεί πέρα μοστράρεις την κοιλούγα σου, έχεις πει 15 μπυρόνια στην καθησιά σου. Την έχεις θρέψει, την έχεις κάνει εκεί πέρα τόση.
0: Αμαρτία θα το πω τώρα, έχω ένα γείτονα δηλαδή, ο οποίος, ρε παιδί μου, τη μεγαλώνει πολύ την κοιλιά του τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να επενδύει σε αυτή.
0: Μου φαίνεται λίγο, ας πούμε, περίεργο, ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια κοιλιά, πώς κοιμούνται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω, δηλαδή,
1: εγώ που έχω και τα θεματάκια μου και ναι, πρίζομαι ξαφνικά, θα μπορούσα να πάω να με κουρδίσει κάποιος έτσι λίγο. Να σου μια κοιλιά αερόστατο ξαφνικά. Μετά από ένα 4-5 ώρο θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, αφού θα έχω κερδίσει το διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που μιλούσε για τη διαφορά ηλικίας.
1: Διαφορά ηλικίας, σε σχέση, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, λέει, ένας τύπος, ο οποίος, ναι, κατά καιρούς τον έχω ακούσει και εγώ, έτσι, που λέει ότι διαιρείς την ηλικία του μεγαλύτερου δια 2 και προσθέτεις 7 χρόνια, και αυτή είναι η διαφορά ηλικίας η επιτρεπτή. Δηλαδή, αν είσαι 40 χρονών, μπορεί να κάνει σχέση μέχρι 27, όχι πιο κάτω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο φίλου η μεγαλύτερη ηλικία.
0: Δεν διευκρινίζει. Νομίζω ότι στην κοινωνία βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή 60, ας πούμε, 37. Μπάξει.
1: Για να κάνει τι, για να γιατροπορέσει μετά τον 60χρονο, α πούμε.
0: Τώρα αυτά είναι.
1: Γιατί όταν φάσει 47 θα είναι 70. Μετά αρχίζουν οι διαφορέ να φαίνονται εντονότερα.
0: Είδε, είναι και αυτό. Λοιπόν. Είναι όμως μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό καιρό, έτσι, η οποία είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, όχι έρευνα, είναι το τι συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή όχι ο τύπος ή τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τι γίνεται στα ζευγάρια, έτσι, μικρές διαφορές ηλικίας κυρίως. Δηλαδή 3, 4, 5 ετών, όχι περισσότερο, αυτό συμβαίνει, αλλά οι άντρες πάντοτε είναι με μικρότερες γυναίκες κατά τεράστια πλειοψηφία, και υπάρχουν και οι άντρες με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, από ό,τι λέει εδώ. Δηλαδή είναι μεγάλο το ποσοστό. Τώρα αυτό, δημογραφικό είναι το αποτέλεσμα αυτό, δημογραφικά δηλαδή, το έχουν ψάξει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει ότι οι άντρες, λέει, που ήταν με πολύ μικρότερες γυναίκες είχαν χαμηλότερη θρησιμότητα από αυτούς που έχουν σχέση με γυναίκες της παρόμοιας ηλικίας 2, 3, 4 ετών. Δηλαδή ζουν περισσότερο. Οι γυναίκες πάλι, λέει, το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, οι γυναίκες κοιτάνε μεγαλύτερους άντρες για να ζήσουν περισσότερο. Έτσι λέει εδώ.
1: Στη λογική.
0: Αυτό δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι δημογραφικό.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, έχει βασική ότι δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό. Δηλαδή, κάτσανε και ψάξανε τι συμβαίνει. Ούτε έρευνα, ούτε δείγμα, ούτε τίποτα. Δημογραφικό είναι αυτό.
1: Ζούνε περισσότερο στη λογική του ξαποστέλνω τον άλλο γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα φύγει νωρίτερα, και μετά κάνω ντόλτσε βίτα με ένα νεότερο
0: δεν
1: και
0: λέει.
1: Ζω περισσότερα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει γενικότερα όταν ζουν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εδώ μιλάει για ζευγάρια. Τι να σου πω. Λέει για ζευγάρια, δεν λέει για... Για μόνους τους ανθρώπους που κάποτε ζούσε ο σύντροφός τους.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή διαφορά, δημιουργείται κάποια στιγμή πρόβλημα.
0: Το μεγάλη εδώ το εννοεί πάνω από 4-5 χρόνια, έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή και 10 χρόνια το θεωρεί μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, μα 10 χρόνια είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να ακολουθήσει.
0: Τώρα είναι σχετικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά κοιτάμε εδώ. Τα ωραία. Έτσι, τα οποία είναι, όπως είπαμε, δημογραφικά στοιχεία. Όπως λέει και εδώ πέρα το δημοσίευμα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πόσο υπέροχη ήταν αυτή η επικοινωνία μέχρι σήμερα όλο το καλοκαίρι, εγώ θα πω. Πόσο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από παντού, θα έλεγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Αντένα 105,3.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Μα το λες τόσο διεκτά.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι, και συζητάμε εκτός μικροφώνου συνήθως. Όπως συνήθως. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, είναι ακατάλληλα.
1: Έτσι.
0: Κάθε εποχή έχει τα δικά της ακατάλληλα, βέβαια. Έτσι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε για λίγο ακόμα. Παρέα σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, αυτήν εδώ την ώρα. Και περνούσαμε ωραία.
1: Σε τι ωραία.
0: Τι ωραία. Έχουμε άνοιμα σύρος φέτος, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι. 19η χρονιά. Μιλάμε τόσα χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Από 21 Σεπτεμβρίου ως 27 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε γι' αυτό. Μαζί με το άνοιμα σύρος θα δεθεί λίγο και ο εορτασμός 200 ετών Ερμούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέμε σε όλους αυτούς που τυχόν θέλουν να, έτσι, να βρεθούν μέσα σε αυτή τη γιορτή των κινουμένων σχεδίων, όπου μαζεύονται από όλο τον κόσμο και πραγματικά μπορείς να δεις πράγματα τα οποία θα τα δεις στη μεγάλη οθόνη μετά από καιρό. Και όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω από κοντά.
1: Είναι ένα φεστιβάλ που έχει καταφέρει και έχει γίνει θεσμός.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους. Και άντρες.
1: Πολλές, όχι όλες.
0: Και άντρες.
1: Είναι.
0: Και άντρες όμως. Ναι. Δηλαδή, οι διάφορες θεραπείες ομορφιάς είναι πολύ δημοφιλείς και στους άντρες.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα μια καινούρια τάση στα social και γενικότερα, η οποία συνδέει τις σαρδέλες με το Botox.
1: Ωραία.
0: Σου λέει δηλαδή ότι αν τρως σαρδέλες είναι σαν να κάνεις ένα φυσικό Botox.
1: Τρώω πολύ σαρδέλα.
0: Γι' αυτό διατηρείς.
1: Σαν τη σαρδέλα διατηρούμε. Την παστή.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το διατηρείς εντωμεταξύ είναι που σου κόβει, ξέρεις, τα φτερά. Έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι έκφραση που πρέπει να τη λέμε.
0: Δεν έχεις αρχίσει να λιώνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Τύπο ξύλο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με όσα διαβάζω σε ένα δημοσίευμα που έχω βρει για αυτή την τάση, για τη σαρδελοθεραπεία που τρώει ο κόσμος, τέλος πάντων, παρότι έχουν, λέει, σημαντικά ωφέλη, δεν είναι και έτσι ακριβώς το αποτέλεσμα. Η δράση, λέει, με την κατανάλωση της σαρδέλας είναι κυρίως προληπτική. Βοηθάει να διατηρηθεί σε καλή φάση, σε καλή κατάσταση το δέρμα. Αλλά δεν είναι ότι σου επανορθώνουν, σου σβήνουν ερυτίδες ή γίνεται κάτι το θεαματικό.
1: Όχι, μην χάλασουμε τώρα και την πιάτσα.
0: Αυτό.
1: Το εμπόριο, αλίμονο και εσύ τώρα.
0: Λειτουργεί υποστηρικτικά.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να τρως τη σαρδέλα σου, αλλά πρέπει να κάνεις και το μποτοξάκι σου.
0: Και η λογική συχνότητα για να την καταναλώσεις είναι 1-2 φορές την εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές. Στη σαρδέλα.
1: Τη σαρδέλα.
0: Μη σε δω δηλαδή κάθε μέρα με μια σαρδέλα στο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχε περίπτωση να φάω και πάνω από 2 φορές. Ειδικά στις διακοπές του καλοκαιριού. Άμα είσαι δίπλα στην παραλία τώρα, δεν θα φας. Φρέσκια και όλα σαρδέλα, δεν είναι.
0: Ψητή στα κάρβουνα εκεί πέρα.
1: Έχει τύχει. Πήγαινα πρωί 6:30-7 η ώρα στο λιμάνι της περιοχής που έκανα διακοπές. Ας πούμε, ερχόταν το ψαροκάικο το μεγάλο.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ξυπνούσα και ερχόταν το ψαροκάικο γεμάτο φρέσκα ψάρια.
0: Ναι.
1: Περίμενε να βγάλει σαρδέλες εκεί μπροστά και σου βάζε σε μια μαύρη, σε μια μπλε σακούλα, ξέρω και εγώ, 2 κιλά. Σπαρταρούσε η σαρδέλα μέσα στο ψάρι.
0: Ναι.
1: Στη σακούλα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε σε μισή ώρα το έχει φάει αυτό. Τηγανισμένο.
0: Τις 8 η ώρα το πρωί δηλαδή.
1: 8 η ώρα έχεις φάει ήδη την πρώτη σαρδέλα. Αυτό το γινόταν, ξέρω και εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα έτρωγες τη φρέσκια σου σαρδέλα.
0: Πρωινό σαρδέλες.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Μάλιστα. Με χωριάτικη. Γιατί δεν είναι ωραίο και ψωμούει φρέσκο.
0: Μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου. Σαρδέλες με χωριάτικη.
1: Ανοίξει τα μάτια σου από τις 6:30 που είσαι στο λιμάνι και περιμένεις.
0: Στο 1-2.
1: Μετά 8 η ώρα έχεις φάει τη σαρδέλα.
0: Δεν έγκονες, παιδί μου, πρωινιάτικα με σαρδέλα και χωριάτικα.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό σου, πληροφορώ. Αντί για τον καφέ που πίνουν όλοι και μετά είναι.
0: Τι μπορώ να φάω το πρωινό, έτσι.
1: Άλλο αυτό. Αλλά ο οργανισμός το πρωί τρώει. Το πρωί είσαι βασιλιάς, το μεσημέρι είσαι αναστός και το βράδυ είσαι φτωχός. Δεν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Εγώ συνήθως κάνω το αντίθετο.
1: Εσύ άσε τι κάνεις εσύ, το έχεις ακούσει αυτό. Το σωστό για τον οργανισμό είναι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, το έχω ακούσει.
1: Άμα τρως σωστά για τον οργανισμό, έχεις καλύτερη υγεία. Άρα εγώ το πρωί 8 η ώρα.
0: Σαρδέλα πρωί.
1: Σαρδέλα με χωριάτικη και ψωμί φρέσκο από το φούρνο.
0: Έχει φάει κανένα άλλο 8 η ώρα το πρωί σαρδέλα με χωριάτικη.
1: Άρα δεν ξέρει να ευχαριστηθεί τη ζωή σου. Άμα τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω
0: εγώ. Δηλαδή, εγώ τη ζωή μου πρέπει να φάω σαρδέλα με χωριάτικη το πρωί.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις. Και καθαρό αέρα. Έτσι, θαλασσινό.
0: Καθαρό αέρα, θαλασσινό αέρα, ναι, πολύ ευχαρίστως, αλλά. Ναι.
1: Έχεις ακούσει το άλλο που άμα ξυπνάς το πρωί 6:30 ώρα είναι καλύτερο και κοιμάσαι νωρίς. Όλα μαζί δεν είναι γλυκά.
0: Μάλιστα.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα, Πέμπτη. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Χαλαρά, ωραία, ήρεμα, καλοκαιρινά, ακόμα τουλάχιστον. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα κρατάει και λίγο περισσότερο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, 20, μπορείς να το πεις.
1: Okay, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Τραμμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο Παρασκευή και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693 23172.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφελα φρομβαρών και η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκίφελα φρομβαρών. Ανάπτυξη κάθε γωνιά της χώρας χωρίς κομματικές κορδέλες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε. Νωρίτερα, στα εγγένεια νέων σταθμών του μετρό προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θαύτηκαν στις λάσπες. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι-Ελασσόνα στη Λάρισα. Νωρίτερα, στο όρος Τύμφη στην Κόνιτσα, αποκολλήθηκε ο κάδος από πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε μικρή εστία φωτιάς. Σε κατάσταση συναγερμού εντωμεταξύ βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση φωτιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης σύζυγου του, ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του, περισσότερα στο enikos.gr. Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League μαθαίνει σε λίγα λεπτά η ΑΕΚ στην κλήρωση της διοργάνωσης που πραγματοποιείται στο Monte Carlo. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
24: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όλοι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι, όλοι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Και με αυτή την έννοια, εδώ σήμερα μαζί μας είναι ένας ιδιαίτερος, ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος, ο Δημήτρης Αποστολάκης. Δηλαδή, οι Χαΐνιδες. Ένα κομμάτι από τους Χαΐνιδες. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτό το αντάμωμα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί το λέω στον κόσμο και θα το πω και στο ραδιόφωνο, ότι εκτιμώ την αυτοσυνεπή πολιτική σου στάση και την ευθυκρισία σου και το αυθόρμητο χαμόγελό σου μαζί με τη βαθιά γνώση των γεγονότων.
0: Πες μου κάτι, θα το πιάσω αλλιώς. Οι Χαΐνιδες είναι συγκρότημα, σύμφωνοι.
1: Κυρίως είναι κολεκτίβα που αμφισβητεί έμπραχτα 35 χρόνια τώρα την κοινωνική ηθική που θεωρώ την ύψιστη ανηθικότητα.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι είναι. Ότι είναι μια ιδέα, ότι είναι μια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ισότητα αμοιβών δεν είναι η δικαιοσύνη που επικαλείται. Είναι μια διαφωνία με το κοινωνικό στάτους. Και επίσης ότι έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, σε αυτόν τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας, σε εισαγωγικά σπανίζουν οι καλλιτέχνες, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν αμφισβητήσει ποτέ τίποτα. Μα η τέχνη γεννήθηκε όταν ο αρχηγός, ο αρχιδαίμονας του χορού στο διθύραμβο στάθηκε απέναντι από τους υπόλοιπους. Μια διαλεκτική, δεν είναι ο κόσμος φίλος μου, ούτε και εγώ του κόσμου. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι μια ιδέα έξω από πρόσωπα, Νίκο.
0: Χαΐν, αραβική λέξη. Σημαίνει τελικά τον επαναστάτη, σημαίνει τον αντάρτη στα βουνά.
1: Ναι, όταν ήμουν εγώ μικρός και ακόμα στην Κρήτη, Χαΐν σημαίνει ο ρέμπελος. Αυτός δηλαδή που παρακούει τους γονείς του και παίρνει τα βουνά και τον γυρεύουν όλοι. Είχε φθαρή λέξη από το Χαΐνις που σήμαινε αντάρτης, δηλαδή φυγόδικο στα βουνά, ήταν και ο μπάρμπον Χαΐνις. Και η λέξη αυτή συναντιέται σε όλα τα Βαλκάνια στον αραβικό κόσμο. Ας πούμε στην Αλβανία σημαίνει ληστές καραβανιών, στην Τουρκία σημαίνει προδότης, αλλά η λέξη προέρχεται από τον μεγαλύτερο εγκληματία όλων των εποχών, τον Γκάιν, που με μία σκότωσε το 25% πλανήτη τον Άβελ, δηλαδή.
0: Ναι. Εσύ ήσουν Χαΐνις από τα Μικράτα. Δηλαδή, έχω διαβάσει μια ιστορία ότι έσπασε με το κεφάλι την κούνια και άρχισε να τρέχει στο
1: βουνό. Ναι, ακριβώς. Επειδή είχα σήμερα με άλλα δύο παιδιά, με είχε πάει σε ένα ξύλινο πάρκο που είναι και πια ένα ακριβό.
0: Α, και δεν σε αφήνανε να κινείσαι.
1: Δεν με αφήνανε να κινούμε, οπότε κάποια στιγμή το έσπασα με το κεφάλι μου και έφυγε. Ήταν τα πρώτα βήματα που κάνω στη ζωή μου. Δεν είχα ξαναπερπατήσει. Αλλά πού το ξέρει.
0: Πώς γίνεται να μαθαίνει γράμματα, θα πούμε για το ΣΕΡΝ μετά, χωρίς βιβλίο και να μαθαίνεις λίρα χωρίς λιράρι?
1: Γεια σου ρε Νίκο, γιατί είσαι καταρτισμένος. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Στην ουσία, παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καταστάσεις, είναι τάσεις. Η τάση είναι η αλλαγή κατάστασης. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πλανήτης, παιδιά, θα αλλάξει ερμηνεία όταν αντί να τον επεξηγούμε με καταστάσεις που είναι στατικά πράγματα, τον καταλάβουμε. Ας να τον καταλάβουμε με αλλαγές καταστάσεων που σημαίνει τάσεις. Δηλαδή στο χωριό μπορεί να μην είχαμε βιβλία. Ένα βιβλίο υπήρχε ο Ερωτόκριτος που η μάνα μου δεν μου λέγε ποιος το έχει για να μην το διαβάσω, λέει, και ερωτευτώ και παρετήσω τα γράμματα. Ούτε εκείνον την εποχή είχαμε λιράρι. Αλλά τι είναι, παιδιά, οι άνθρωποι είναι τα ζωντανά βιβλία. Γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να ήταν φτωχοί άνθρωποι, αλλά όμως δεν υπήρχε η ισοπεδωτική ερμηνεία των μέσων ενημέρωσης. Οπότε καθένας είχε τη δική του ιδιαίτερη κοσμογονία, τη ιδιαίτερη κοσμοαντίληψη, την ποιησή του. Οπότε οι άνθρωποι ήταν τα ζωντανά βιβλία. Και αυτοί με το δάχτυλό τους μου δείξανε τα βιβλία και με τον τρόπο ζωή τους, αυτοί μου δείξανε να συνδέω τη μουσική με τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να εξελιχθεί.
0: Οπότε εσύ, πιτσιρικάς, περιμένεις να έρθει ο λιράρι στο πανηγύρι, κάθεσαι απέναντι, τον κοιτάς και έτσι μαθαίνεις με τα μάτια και τα αυτιά.
1: Ακριβώς, τον κοιτάω σαν τη γάτα τον μπαρμπουνοκέφαλο. Όλη νύχτα. Μετά πάω στο σπίτι να αναπαράξω αυτά που είδα. Φυσικά με τραγικά αποτελέσματα, οπότε κλαις δύο μέρες που δεν μπορείς. Την τρίτη μέρα κάτι θυμάσαι, ξαναπεριμένεις πως παντρευτεί κανείς να ξαναρθεί ο λιράρι να ξανακούσει τίποτα.
0: Το πρώτο βιβλίο είναι Η Αθλή.
1: Ναι, μου το έδωσε ο φορτηγατζής του χωριού μας. Το θυμάμαι. Μου είπε, Δημητράκη, έλα μωρέ, πάει να το βιβλίο διαβάσεις και άμα το διαβάσεις θα σου δώσω το δεύτερο τόμο. Εγώ τότε τρελάθηκα.
0: Θα πάμε να ακούσουμε ένα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι εμβληματικά τα τραγούδια σας. Τούτο εδώ όμως έχει και την ιδιότητα πια να θεωρείται, ας πω, μια τετριμένη κουβέντα, κλασικό, με την έννοια ότι διδάσκεται αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
1: Πολλά διδάσκονται, φιλόλοι στα σχολιά μου το λένε. Έχω να σου πω διάφορα πράγματα με παιδιά στα σχολιά και καθηγητές, που όπως είναι για παράδειγμα ένα σμίξιμο των ΕΠΑΛ Χανίων που αναλύσαν το χρυσό κλουβί, και τα παιδιά που είπαν οι καθηγητές τους για μήνες δεν πιάσαν τα κινητά, παρά μόνο βλέπανε συγκίνιες με Σολωμό, με κάλβο αναλύανε με την ακριτική παράδοση και κάμαρε μια υπέροχη παρουσίαση αυτού του πονήματος. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι η τέχνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπίθες επικοινωνίας, αφορμές δηλαδή να ζυμωθούμε μεταξύ μας, γιατί ένα καλό μαχαίρι ακονίζεται μόνο με ένα άλλο καλό μαχαίρι, οπότε έτσι προκύπτει μια κατάσταση η οποία είναι πέρα από την κατανόησή μας στη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα και να δούμε, με την έννοια που το λέει ο Αποστολάκης, ένα τέτοιο καλό μαχαίρι.

0: φυσικό, άστα αποθυμαφύσικος. Βρίσκω πάλι πέρα μια κοινότητα νεόδμη το πανεπιστήμιο, γινωμένο από αριστερούς της διασποράς. Μάλιστα τότε ήταν ο γιος του Πλουμπίδη Πρίτανης και είμαστε εκεί πέρα μια κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων που ήταν μαζί οι τεχνικοί, οι μεταπτυχιακοί, οι φοιτητές, οι καθηγητές, μια κοινότητα. Αυτή λοιπόν την κοινότητα.
1: Έτσι γεννιέται το συγκρότημα.
0: Δηλαδή οι καθαρίστριες, α πούμε, αλλάζανε στο γραφείο μου, φυσικά είναι την απουσία μου, ας πούμε, δηλαδή καταλαβαίνετε, παίζαμε τάβλη με τους φύλακες, βγαίναμε με τους καθηγητές έξω. Δηλαδή όπου υπάρχει παιδιά κοινότητα, είναι αυτό που λέμε. Αυτή είναι η πραγματική άμεση δημοκρατία. Το συναθρίζεστε και το συναποφασίζειν. Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι με την παρέα, με το χρόνο, ότι αυτή τη στιγμή τι έχουν, παιδιά. Οι άνθρωποι στενοχωρούνται και στενοχρονούνται. Αλλά όμως για να κάνουμε πολιτισμό και πολιτική, θέλουμε δημόσιο χρόνο και δημόσιο χώρο που δεν τον έχουμε. Άρα λοιπόν αποκλείεται να μην είναι τυραννικά τα καθεστώτα του 21ου αιώνα στον πλανήτη.
1: Σε προσγειώνω στις κυλιόμενες σκάλες στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Φτάνει στην Ελβετία.
0: Λοιπόν, το πρώτο θέλω να σου πω ότι ήταν ότι πάω στο πανεπιστήμιο, γράφω εξετάσεις, δεν παίρνω κανένα μάθημα τον πρώτη χρονιά, τον πρώτο εξάμηνο, διότι τους γράφω αν έχω βαθμό κάτω από 9,5 να με κόψετε. Με κόψαν σε όλα τα μαθήματα και κατάλαβα ότι τα βιβλία στην Ελλάδα δεν ήταν σοβαρά με εξαίρεση του Τραχανά. Οπότε πήγα το καλοκαίρι και βρίσκω ένα πρώην πιλότο της ΡΑΦ, το Μαυροντονάκι, και του λέω σε ένα άλλο χωριό και του λέω μάθαμε 5-6 λέξεις αγγλικά, διότι δεν υποφέρω τα βιβλία που μας εμπεβαιώνουν. Οπότε μου μαθαίνει αγγλικά, πω, περνώ όλα τα μαθήματα, μαθούν πάνω από 9,5 το Σεπτέμβρη. Μετά τελειώνω πιο γρήγορα από το κανονικό το πτυχίο και πάω στο ΣΕΡΝ. Πάω στο ΣΕΡΝ,
1: υποτροφία.
0: Υποτροφία. Αλλά όμως εκεί πέρα όμως δεν έχω ξαναδεί χιλιόμενες σκάλες. Δεν έχω ξαναδεί, ούτε καν στην Αθήνα δεν έχω πάει. Οπότε με κλέγανε, καλά, κλέγανε στο χωριό μου όταν έφυγα από το χωριό να πάω στο Ηράκλειο. Μιλάμε 40 λεπτά δρόμος, αλλά δεν είχαμε αυτοκίνητα τότε. Μετά πάω στο ΣΕΡΝ που λες, βλέπω χιλιόμενες σκάλες να μου φάνε τα πόδια σκεφτικά.
1: Να ανέβω, να μην ανέβω, να το ανέβω, σκεφτόσουν,
0: Μια 40 λεπτά ήμουν εκεί πέρα, τι θέλω, νόμιζα πως να μου φάνε τα πόδια. Ένας άλλος κόσμος, ας πούμε, ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
1: Πώς το έζησες αυτό, εκεί σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο?
0: Να σου πω, μια ιστορία. Λοιπόν, που την άρεσε ο Θάνος ο μικρός της Κοστουάρες, πολύ και την έλεγε. Παιδιά, όταν πρωτοπήγα, είχαν ένα φράγμα που μέσα είχαν κάτι πρόβατα. Θωρώ εγώ τα πρόβατα και λέω, ρε, πω, κάτι προβάτες, σαν τις μελαμπιανές προβάτες είναι. Να πάω κλέψω μερικά. Σκέφτομαι. Λέω, να κλέψω μερικά πρόβατα, τα πάω εκεί που είναι οι Έλληνες, να σφάξω δύο-τρία, να σε κάνω το τραπέζι, να γλεντήσω που ήρθα. Και σκέφτομαι. Παίρνω λοιπόν τα πρόβατα, τα ξελαλώ λοιπόν, τα πάω και τσαμπάρα που ήταν οι Έλληνες και τους λέω, κοπέλια, κατεβείτε να φάμε οφτό κρέας. Κατεβαίνει, είχα πάρει και ένα μαχαίρι εγώ από το μαγειρίο, το σφάξω με τα γδάρο. Αλλά λοιπόν, και μου λένε, τι έκανες, μου λέει. Λέω, τι έκανα. Λέει, άσε μου, λέει, που η αστυνομία είναι παντού και πουθενά. Άσε μου, λέει, που τα πρόβατα εδώ το έχουν για παραπλάνηση. Διότι η ραδιενέργεια, το πρώτο που πειράζει από τον πυρηνικό αντιδραστήρα είναι το γάλα. Οπότε το έχουν πιο παραπλάνηση. Τα αφήνω λοιπόν και πήραν τα πρόβατα φύλλα και φτερά. Πήγα και κοιμήθηκα και την επαύριο έγραφε η εφημερίδα τη Γενέβη. Λέει, πρόβατα εκλάπησαν από το κέντρο πυρηνικών ερευνών τη Γενέβη. Υπόνοιες για Έλληνα επιφανή πυρηνικό επιστήμονα.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Αντένα 105,3.
10: Της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάουσας.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία και στο σκι φελαφρών βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση και στο διπλό σκι φελαφρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Στους 362 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, η βιβλική καταστροφή σε πολλές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνα στη Λάρισα.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
18: Real FM.
19: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. από την Καραμέλ. Μια αληθινή σαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
20: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: τρόικα των αγγέλων, θεούς και τα λοιπά. Πώς γίνεται να έχετε κοινό από φρικιά μέχρι μητροπολίτες?
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αυτό θέλω να σας πω ότι είναι πολύ περίεργο, είναι το μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα που είναι οι χαΐνιδες, που είναι εκκλησία. Δηλαδή μπορείς να δεις από ένα πιτσιρικά 8 χρονών μέχρι ένα μπάρμπα 98 χρονών. Μπορείς να δεις ένα φρικιό με σκουλαρίτσα στη μύτη και στα αυτιά και ένα μητροπολίτη. Η απάντηση, παιδιά, πιστεύω, είναι ότι όσοι δεν σκοτώσανε το παιδί μέσα τους, αυτή τους έλκει αυτή η κατάσταση. Τους έλκει δηλαδή είναι από τα λίγα πράγματα που θα βρεις σήμερα απροβλεψιμότητα. Επίσης, μην ξεχνάμε, παιδιά, τον παπά και το φρικιό. Μην ξεχνάτε ότι τα πολιτικά, οι πολιτικές σχολές σκέψης, όπως είναι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και ο αναρχισμός, καλλιεργηθήκανε σε χριστιανικά περιβάλλοντα. Δεν είχαμε στην Ινδία τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, ότι τόσο οι χριστιανοί, όσο οι αναρχικοί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές, το θεό της δικαιοσύνης ψάχνουν, το θεό της αρμονίας ψάχνουν, την ουτοπία ψάχνουν, σε αντίθεση με τη μεσαία τάξη που είναι εντόνως εκφασισμένη. Και άμα δείτε, παιδιά, μην ψάχνετε το φασισμό στα άκρα, στο κέντρο να το βρείτε. Δηλαδή,
0: είσαι ο πρώτος που έχει μιλήσει για τον κεντρό φασισμό.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ ρε Νίκο, και θέλω να πω το εξής. Όλη η αριστερά σε εισαγωγικά καταγίνεται να κολακέψει, να γλύψει τη μεσαία τάξη. Και εγώ σας πω, ρε φίλοι αριστεροί, μαθηματικά ξέρετε, γιατί τρεις τάξεις υπάρχουν, ρε παιδιά. Η ανώτερη, η μεσαία και η κατώτερη. Σύμφωνα με μελέτη της Oxfam, 47 τρισεκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλε το 1% του πλανήτη. Δεν συγκρούεστε με την ανώτερη τάξη. Αλλά από πού θα βρείτε να τονώσει τη μεσαία? Από τον κόσμο το φτωχό. Έτσι, πού είναι τα μαθηματικά, δηλαδή 1 και 1, 2 κάνει και 1, 3. Ε, παιδιά, σκεφτείτε λίγο. Δηλαδή η ποίηση και η μαθηματική σκέψη δεν διαφέρουν. Η καλή μαθηματική σκέψη έχει ποίηση, και η ποίηση έχει μαθηματική δόμηση και εκφορά του λόγου, όπως κουβεντιάζαμε τον Νίκο τον Μποζιόπουλο. Σκεφτείτε λίγο έξω από τα δεδομένα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μια αναγκαία στάση εδώ. Ψαραντώνης.
1: Φίλος, δάσκαλος, πατέρας, αδερφός, για πάνω από 2-3 δεκαετίες αχώριστη παρέα, αλλά πολύ αχώριστη, δηλαδή έχω δει πράγματα που δεν τα έχει δει κανείς άλλος άνθρωπος, μια τρυφερότητα ασύγκριτη, μια ιδιοφυΐα πραγματικά εξωφρενικά παράξενη. Θέλω να πω στον κόσμο τι είναι ο Ψαραντώνης με δύο κουβέντες, παιδιά. Ο Ψαραντώνης, παιδιά, είναι ο πρώτος μουσικός καλλιτέχνης της Κρήτης. Γιατί το λέω? Άλλο πράγμα μουσικός, άλλο καλλιτέχνης. Στην Ελλάδα σπανίζουν οι καλλιτέχνες. Δηλαδή ο μουσικός είναι σαν τον ελαιοχρωματιστή, κρατεί πινέλο. Ο καλλιτέχνης και αυτός κρατεί πινέλο. Και οι δυο είναι χρήσιμοι. Αλλά είναι διαφορετική η απεύθυνσή τους. Λοιπόν, τι κάνει ο Ψαραντώνης, παιδιά? Μεταφέρει το κέντρο βάρους από το χορό και το πάει πάνω στο πατάρι και στην αφήγηση. Δηλαδή γίνεται κέντρο αφηγηματικής βαρύτητας, ο πανάρχιος ορισμός του καλλιτέχνη.
0: Υπάρχουν 1000 ανέκδοτα για τον Ψαραντώνη. Φαντάζομαι ότι τα πραγματικά είναι πάνω από 5000.
1: Υπάρχουν κάποια που τα πραγματικά τα έχει κάνει, άλλα τα οποία τα έχουν κολλήσει. Τα ξέρω όλα, μπορώ να σου πω ό,τι θες και όποιο θες.
0: Είσαστε το πρώτο συγκρότημα στην Κρήτη?
1: Ναι.
0: Είσαστε το πρώτο συγκρότημα.
1: Το πρώτο συγκρότημα στην Κρήτη. Που έχει ενιαίο όνομα και δεν έχει, ας πούμε, αρχηγό. Και επίσης ότι έχουμε και 35 χρόνια ισότητα αμοιβών και συναπόφασης. Αμεσοδημοκρατία δηλαδή.
0: Κολεκτίβα.
1: Κολεκτίβα, ναι.
0: Και μου λέγατε ότι τώρα σέρες που θα ανέβετε αύριο, θα πάτε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί ερχόμαστε, όπως λέμε, όλοι χείροι μια γενιά, ή άσπρη σκύλη, μαύρη σκύλη, όλοι σκύλη, δύο παροιμίες κριτικές. Που θα παίξουμε πάνω στις αίρες μαζί με μια άλλη κολεκτίβα, το Social Waste. Ξέρετε, αρέσκομαι να κάνουμε κολεκτίβες συνεργασίες αληθινές, όπως η Social Waste, όπως η ομάδα χορού και ακροβασίας και όμως κινείται, όπως η Mod Blagale, ξεχωριστές περιπτώσεις. Αυτό, ξέρετε, η διαφορά είναι ότι δεν πιστεύω, ρε Νίκο, σε κάτι το οποίο είναι το ιερό γκράλ του καπιταλισμού. Δηλαδή δεν πιστεύω στην ατομική ευθύνη, τη θεωρώ επικίνδυνη και χαζή, ούτε πιστεύω στην προσωπική επιτυχία, έτσι. Επίσης δεν πιστεύω στην κοινή λογική και στο μέσο άνθρωπο. Τα θεωρώ καταστροφικά για την ανθρώπινη ζωή. Θεωρώ ότι είναι ομοιομορφοποιητική διαδικασία, και η ζωή διαφέρει πάρα αυτά, από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η απλή λογική δεν είναι η κοινή λογική. Έτσι.

0: Dial FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρίωσα.
4: Ναι, ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκύφ ελαφρών βαρών και η Λίλα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσα τους τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θάφτηκαν στις λάσπες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι-Ελασσόνα στη Λάρισα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω του ακραίου κίνδυνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδενβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την νόσο φέτος. 6 άτομα συνελήφθησαν στο Λασίθι. για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά από αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια ελέγχων κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και 43.000 ευρώ. Περισσότερες από 100 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών σήμερα στην Αττική στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης. Μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για τα play-off του Conference League. Σε μία ώρα σέντρα στη Σόφια στο παιχνίδι της ΤΣΕΧΑ με τον Όφη για τα play-off του Europa League. Στην κλήρωση της League Phase του Champions League που είναι σε εξέλιξη στο Μοντεκάρλο, η ΑΕΚ κληρώθηκε ήδη με Real Madrid και Ρώμα, τις οποίες θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφια, και εκτός έδρας με Manchester City, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μπορούσια Ντόρτμουντ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια Επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις τηλεόραση, δεν έχεις social media?
1: Όχι, δεν έχεις τίποτα από αυτά.
0: Είσαι ελεύθερος.
2: Κοίταξε, μα μόνο όταν κανείς είναι ελεύθερος μπορεί να επικοινωνήσει ή να αγαπήσει ή να επαναστατήσει ή να είναι πολιτικό πρόσωπο. Και τι θεωρώ ελευθερία? Θεωρώ ελευθερία τη ζωή του παρόντος, ότι αφιερώνομαι αυτή τη στιγμή σε σένα, χωρίς καμιά προκατάληψη, χωρίς τίποτα προαποφασισμένο, με όλη μου τη φυσική ενέργεια και όλη μου την ψυχική ενέργεια και το κοινό μας διακύβευμα να το δω σαν με τη στοργή που θα δω ένα νεογέννητο παιδί. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Είναι μια σπονδή στο Θεό του παρόντος. Τι άλλο να είναι? Σκέψω ότι όλη η διαφήμιση, όλος ο καπιταλισμός στηρίζεται στο φόβο του μέλλον. Είσαι στην επιθυμία του μέλλοντος. Κάνε αυτό για να κάνεις εκείνο. Κάμε ασφάλεια για να μην πάθεις αυτό. Πέρασε την τάξη για να βρεις μια δουλειά, να αποκατασταθείς. Στο φόβο. Κατάλαβες? Άρα λοιπόν δεν ζει κανείς παροντικά. Άρα κανείς δεν μπορεί να ερωτευτεί. Άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτισμό. Άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
0: Η υπόθεση της μουσικής είναι η υπόθεση αυτού που παίζει?
2: Όχι, αυτό είναι η ερμηνεία του καπιταλισμού. Δηλαδή ο γιατρός μάγος, ο πολιτικός, ο τύρας, ο μουσικός στάρ, σαν να είναι δηλαδή ο μουσικός ένας Άι Βασίλης που έχει μέσα στη γαλόζα του πάρα πολλά μουσικοπαιγνιδάκια για το λαουτζίκο, που του δίνει δηλαδή το αντίδωρο της μουσικής που αυτός έχει δρέψει. Είναι λάθος ερμηνεία, παιδιά, αυτό. Η μουσική είναι μια κατάσταση, είναι μια βαθιά ιερατική κατάσταση που προέρχεται από την απρόσκοπτη ταλάντωση μεταξύ καρδιάς ακροατή και καρδιά μουσικού. Άρα έχουμε μια ιερή συνέργεια. Και όπως λέει ο Χαλίλ Τζιμπράν, ο μεγάλος Λιβανογάλος νομπελίστας ποιητής, λέει: ένας μονάχα άνθρωπος αλήθεια δεν ξεθάβει. Δυο θέλει, ένας να την πει και άλλος να καταλάβει.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Η αγάπη προς τους Χαΐνιδες και τον Αποστολάκη είναι δεδομένη. Θα πω ένα μήνυμα που νομίζω τα συμπυκνώνει όλα. Είναι του Βασίλη και λέει: υπάρχουν τέτοια μυαλά. Τότε ρε παιδιά, η ελπίδα δεν πέθανε. Η πρώτη σας εμφάνιση ως Χαΐνιδες, σας δέσαν στις καρέκλες, σας έπαιρνε ο αέρας.
1: Ναι, σιγές, γιατί. Όλα τα τρελά, ρε παιδιά, σε μένα συμβαίνει. Έχω τον τρελό μαγνήτη, όλα.
0: Τι έγινε, είχε αέρα.
1: Είχε αέρα στην κορφή, ναι.
0: Και σας...
1: Δεθήκαμε στις καρέκλες και παίξαμε. Ναι.
0: Έγινε η παράσταση.
1: Ναι.
0: Έγινε, κανονικά.
1: Ναι, όλα γίνονται.
0: Τα τραγούδια τελικά πιανού είναι η ιδιοκτησία?
1: Κανένας που για τα τραγούδια ανήκουν στο συλλογικό ασυνείδητο. Εμείς τα καταγράφουμε και τα υπογράφουμε, αλλά δεν τα γράφουμε. Τα τραγούδια περνούν σαν το αεράκι και παίρνουν σαν ζυμέλισσες. Καθίζουν από όλες τις ψυχές και κολλάει πάνω του η γύρι. Και έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή, όπως ακριβώς είναι σε ένα υγρό που βράζει, ο καλλιτέχνης τι είναι? Η τυχαία φουσκάλα ενός υγρού που καταφέρει να εκφράσει αυτό το συλλογικό ασυνείδητο. Αλλά ο σκοπός μιας πραγματικά πολιτισμένης και πολιτικοποιημένης κοινότητας είναι κάθε άνθρωπος να είναι στο κάθε του μέρα χειρόνακτας και καλλιτέχνης. Να είναι οι στιγμές του μοναδικές, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η τέχνη κάθε στιγμή, γιατί η καλλιτεχνία δεν είναι 2 ώρες που παίζει μια συναυλία ή ώρα που θα ζωγραφείς ένα πίνακα. Είναι από το καλημέρα που λες. Και η τέχνη έχει βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο πόσο αλλάζει τη κοινωνική θέσμηση, γιατί μας αλλάζει από μέσα και βαθιά.
0: Ακούγοντας, θα θυμάμαι αυτό που του άρεσε να λέει ο Μικρούσικος, εκείνη τη φράση του ποιητή. Τι είναι σοσιαλισμός, τι είναι κομμουνισμός, ο ψαράς να γράφει ποίηματα και ο ποιητής να ψαρεύει.
1: Ακριβώς, παιδιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα σύνορα και οι διαχωρισμοί περιορίζουν όχι μόνο τα σώματα, κυρίως τα μυαλά και τις ψυχές.
0: Τι σημαίνει πολεμοχαρής πολεμιστής?
1: Εγώ είμαι πολεμοχαρής. Γι' αυτό ακριβώς ασκούμε πολεμικές τέχνες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλος ο πλανήτης που ομνύει, μνώγω το λέμε στην Κρήτη, από το ομνείο στην Κρήτη, ορκίζεται στην ειρήνη. Γιατί όλοι ο πλανήτης ορκίζεται στην ειρήνη, γεμάτο πολέμους. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε. Εγώ είμαι λοιπόν πολεμοχαρής, διότι ο Ηράκλητος είπε πατήρ πάντων πόλεμος. Εγώ πιστεύω στον πόλεμο. Εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα ήρθα να κάνω ένα πόλεμο με τον Νίκο τον Μποζιόπουλο. Και ο πόλεμος ο δικός μου είναι σύνθεση. Χωρίς πόλεμο δεν έχουμε σύνθεση. Γιατί, παιδιά, η σύνθεση θέλει αντιθέσεις. Δυστυχώς για σας, αγαπητοί μου βολεμένοι, με ομοειδή πράγματα δεν αλλάζει η ζωή σας. Και αν δεν αλλάζει η ζωή σας, αν δεν συντίθεστε, τότε γερνάτε. Έτσι, και αυτό είναι μια φύσικη διαδικασία. Άρα κοντραριστείτε με τον ιερό απέναντι. Αυτός είναι ο πόλεμος.
0: Μια ιερή μορφή πολέμου είναι πολεμάω τον εαυτό μου.
1: Βέβαια, διότι ο κόσμος νομίζει ότι ο εαυτός του απαρχαιωμένη αντίληψη, ότι είναι αυτή η σάρκα που περικλείεται από το δέρμα. Όχι, κύριε, δεν είναι αυτός ο εαυτός. Αυτό είναι μια εσφαλμένη αντίληψη του εγώ σου. Ο εαυτός σου είναι ό,τι αντιλήθηκες, ό,τι αγάπησες, ό,τι πόθησες. Εκεί που νομίζω ότι ζυγιάζει η ελευθερία και η δικαιοσύνη του κόσμου, είναι πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Επειδή μπορεί να παρεξηγήσουν μερικοί, να πω αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ο οποίος βεβαίως έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι αφοσιωμένοι και οι εντεταλμένοι να τον παρεξηγούν και να τον παρμερμενεύουν.
1: Όποιος δεν διαβάσει Μάρξ Νίκο Μποζιόπουλο, τότε είναι άσχετος.
0: Υπάρχουν οι αφοσιωμένοι και οι εντεταλμένοι να τον παρεξηγούν και να τον παρμερμενεύουν.
1: Όποιος δεν διαβάσει Μάρξ Νίκο

0: Ακριβώς. Και το περιβάλλον είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε, το έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτή η ανοησία, το καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται.
0: Πω, αυτή ας πούμε η μίζερη μεσοαστική κατάσταση του συμψηφισμού, αυτή η κακομοιριά που αρνείσαι να πάρεις θέση με μια αγέροχη στάση, να αρνείσαι να κατακριθείς, αρνείσαι να γίνεις μη αρεστός από όλους. Όχι, και εγώ θα πω την αλήθεια, έτσι. Εγώ που αγάπησα αυτό, ας πούμε για παράδειγμα, τον ιερό Εβραίο άνθρωπο που ανακάλυψε το εμβόλιο της Πολιομιελίτιδας, αυτό που δεν το εμπορεύει εδώ σε καμιά εταιρεία, που αγάπησα όλη τη γραμματεία των Εβραίων, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον ακροδεξιό Νετανιάχου. Και επίσης δεν θα καταδίκαζα τον Νετανιάχου, διότι αυτός είναι ακροδεξιός και το αποδεικνύει γενοκτονικά και έμπρακτα. Θα καταδίκαζα για εγκλήματα πολέμου και τον Biden και τη Φόντερ Λάιν, αγαπητή κυρία μεσαία τάξη, που θέλετε να τα έχετε καλά με όλους.
1: Όποιος θέλει λοιπόν να την καταδικάσει τη βία, από όπου και αν προέρχεται, να καταδικάσει και τον Κολοκοτρώνη, γιατί νομίζω άσκησε βία.
0: Και το Σιμίτη να καταδικάσει, που ήταν στα νιάτα του, ας με βίαιος, έτσι, να καταδικάσει όλους.
1: Ξέρεις ποιοι είναι τελικά αυτοί οι οποίοι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται? Αυτοί οι οποίοι επικροτούν τη βία από εκεί που προέρχεται. Δηλαδή
0: ακριβώς
1: από τους κατόχους του μονοπωλίου της νόμιμης βίας.
0: Ακριβώς, το κράτος. Ούτως ή άλλως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι το κράτος, ο φόβος και η βία ήταν αδέρφια κατά την ελληνική μυθολογία, παιδιά του Τιτάνα Πάλαντα και της νύμφης Τυγός. Μην ξεχνάτε, φόβος, βία, αυτή είναι η πραγματική βία. Φόβος, βία και κράτος.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία και στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση και στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου.
10: Real FM. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Πες μας την, την εμπλοκή σου. Δεν είναι εμπλοκή. Αυτή την, την ομορφιά με τις πολεμικές τέχνες.
1: Ναι, η πολεμική τέχνη την οποία ασκώ είναι αφορμή για να γεννηθεί μια άλλη κοινότητα στο λόφο του Φιλοπάπου, αλληλεγγύης, μια εμπορευματοποιημένη κοινότητα, ένας δρόμος αυτογνωσίας που δεν τον είχα φανταστεί, διότι η πολεμική τέχνη που κάνω είναι η μόνη που αφορά τη δυτική ιατρική, δηλαδή η μόνη που αναλύεται καθημερινώς από όλα τα πανεπιστήμια και συνταγογραφείται σε όλο τον πλανήτη Γη. Είναι η τέχνη που κάνουν τα μωρά παιδιά μέχρι 3 χρονών και όλα τα θηλαστικά. Αυτή δεν τη μαθαίνεις, τη θυμάσαι. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη βάζει πρώτη σε όξη του εγκεφάλου στον πλανήτη. Άνθρωποι γιατρεύονται, γίνονται θαύματα, όχι μόνο από την τεχνική, αλλά από την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια που νιώθει ένας με τον άλλο. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά. Ότι ο κόσμος σήμερα είναι ή σφιγμένος ή πλαδαρός. Αυτό οδηγεί σε ένα, σε μια μίζερη ζωή και σε ένα αργό θάνατο. Υπάρχει μεταξύ αυτών των ερήμων της, του σφιξίματος της πλαδαρότητας ένας δρόμος, ένα λεπτό μονοπάτι που είναι κούρδισμα και λέει τη χαλαρότητα. Η χαλαρότητα δεν είναι ούτε πλαδάρωμα ούτε σφίξιμο. Είναι το ιερό κούρδισμα που έχει η κάθε οντότητα για να ενωθεί, να παντρευτεί με τις άλλες υπάρξεις. Αυτό κάνω, αυτό ασκώ.
0: Σώμα, μυαλό, καρδιά.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι μουσική.
1: Βέβαια, βέβαια παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι η καρδιά σου μεθρεύεται με τη μουσική, αλλά η αρμονία της πάει και στο σώμα και στο μυαλό. Από την επιστήμη θρέφεται το μυαλό, αλλά αν την καταλάβεις καλά πάει και στο σώμα και στην καρδιά. Με το τάιτσι αρχίζει το σώμα σου, αλλά οι αναθυμιάσεις πάνω στην καρδιά και στο μυαλό. Και για πρώτη φορά με τις πολεμικές τέχνες έμαθα όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά από τη μάνα Γη, από το έδαφος. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα που ήμουν αγροτόπεδο.
0: Είπες προηγουμένως πλαδαρότητα, σφίξιμο, κατήφια κατάθλιψη. Γιατί, Έμιτσο?
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι ναρκισιστική η κατάθλιψή σας. Είσαστε πολύ αλαζόνες για να καταθλίβεστε. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά, ότι η κατάθλιψη που σημαίνει ότι προσωποποιείς το πένθος. Το πένθος, αγαπητοί κύριοι, είναι μια ευκαιρία για εξωστρέφεια. Σκέψου ότι σε μια κηδεία πας και σμίζεις με τους άλλους, γελάς, απαλύνεται ο πόνος σου. Σκεφτείτε ότι όταν η πριγκίψα Νταϊάννα στην Αγγλία σκοτώθηκε, τότε τις επόμενες εβδομάδες μειωθήκαν οι αυτοκτονίες κατά 99%, γιατί οι άνθρωποι πενθήσανε. Άρα λοιπόν, εσείς που κάθεστε μπροστά από μια οθόνη και είστε κατατεθλιμμένοι, να ξέρετε ότι προσωποποιείτε το πένθος σας, ενώ στην ουσία πρέπει να το παντρέψετε με του διπλανού για να γεννηθεί ένα από τις λύψεις το λουλούδι, το λουλούδι της χαράς.
0: Μου γεννάς μια σκέψη τώρα.
1: Από την κοπριά της λύψης, το λουλούδι της χαράς, συγγνώμη την εντύπωση.
0: Μου γεννάς μια σκέψη. Δεν είμαι ειδικός, αλλά από τα όσα διαβάσματα έχω. Αν πάμε έναν αιώνα πίσω, στην εποχή του Φρόιντ δηλαδή,
1: Έχεις την
0: κατάθλιψη της εξωστρέφειας.
1: Ακριβώς,
0: να το πω έτσι. Τώρα έχεις μια εσωτερικοποίηση.
1: Ακριβώς, γιατί είπε παιδιά ο πλανήτης. Σκεφτείτε ότι ο πλανήτης το 60 αρχίζονται να γίνονται πολιτικά κινήματα, πολιτισμικά ρεύματα, πνευματικά κινήματα. Γιατί έχουμε το 60 τα παιδιά που ζήσανε την κατοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη αμφισβητούν τους γονείς τους. Οπότε έχω μια ανατροπή. Από αυτή λοιπόν την ανατροπή των πραγμάτων, από όλη αυτή την αντεξουσία που σημειωτέων, παιδιά, τη δεκαετία του 60 ήταν η μόνη δεκαετία που μειώθηκε το χάσμα πλουσίων φτωχών. Έκτοτε ο πλανήτης άρχισε μια εσωστρέφεια. Από τότε που η σχολή του Σικάου, ξέρεις, η ανατροπή του Σαλβαντόρα Αλιέντε στη Χιλή, η παρεμβατικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΣΥΑ παγκοσμίως, έχουμε αρχίσει να συρρυκνώνει τη ψυχούλα. Έχουμε λοιπόν το φοβισμένο υποκείμενο, που το φοβισμένο υποκείμενο είναι επιθετικό κιόλας. Γιατί, παιδιά, το φοβισμένο σκύλος επιτίθεται. Οπότε τι έχουμε σήμερα? Ειδικά μετά την τα δύο χρόνια που η αριστερά σε εισαγωγικά δεν μίλησε γι' αυτό, έχουμε αναγκαστικής εχμαλωσίας δύο χρόνια, ειδικά μετά από αυτό, ο κόσμος, παιδιά, πίνει όλα τα αντιψυχωτικά, τα ηρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, πίνει ναρκωτικά και ο κόσμος γύρω, παιδιά, είναι φοβισμένος με τις οθόνες και τα φάρμακά του, απομονωμένος στο ναρκισιστικό του βασίλειο, κατατεθλιμένος, ενώ το, η σωτηρία στο πράγμα, παιδιά, είναι πιο παλιό. Ο δημόσιος χρόνος και ο δημόσιος χώρος, δηλαδή οι φυλακές, παιδιά, σήμερα για όλους μας είναι όχι από πέτρες, όχι από λάσπη. Οι φυλακές μας είναι από δευτερόλεπτα, από λεφτά, από μέρες, από μήνες, από χρόνια. Οπότε, ξέρετε, δεν μπορεί, παιδιά, να επαναστατήσει ο μοναχικός άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος, ο επιβαλλόμενα μοναχικός άνθρωπος, είναι και πυθύνιος καταναλωτής. Αντισταθείτε, παιδιά, στην επιβολή του χρόνου. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή, η τέχνη, η φύση είναι δύο πράγματα: ρυθμός και συνολική οικονομία. Άρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα του πλανήτη είναι η κατακρεούργηση του κοινωνικού ρυθμού. Αντισταθείτε σε αυτό. Χαρείτε με τη μοναδικότητά σας. Κάθε ένας είναι μια μοναδική ύπαρξη. Η ζωή που ζείτε δεν είναι η πρόβα τζενεράλ, είναι η παράσταση. Χαρείτε την. Και μόνο άμα καούμε θα λάμψαμε. Μην το φοβηθούμε.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν το έχω ξαναπεί και δεν το έχω ξαναπεί γιατί δεν έχει ξανασυμβεί. Η κουβέντα με τον Αποστολάκη είναι μαγική και ερωτική.
1: Και με τον Μπογιόπουλο. Υπερθεματίζω.
0: Και αυτό γιατί είναι ειλικρινής, είναι ευθεία και χωρίς τεθλασμένες και γιατί κουβαλάει το πάθος της σκέψης και της αναζήτησης. Ως εκ τούτου δεσμεύεσαι ότι είναι η πρώτη συνέντευξη και θα ακολουθήσει συνέντευξη, δεν το λέω συνέντευξη,
1: παρέα.
0: Είναι η πρώτη παρέα εδώ στο στούντιο και σε περιμένουμε πάλι.
1: Είσαι πραγματικά μορφωμένος με καλή προαίρεση και όμορφο χαμόγελο, γι' αυτό είσαι καλός ψαράς. Αντλείς από τους ανθρώπους, ρε Νίκο, τις καλύτερες ποιότητες.
0: Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι εσείς δίνετε παραστάσεις αυτόν τον καιρό. Να πούμε για τις παραστάσεις.
1: Δεν μην ξεχάσω πρώτα να πω την κατάθλιψη. Παιδιά, μια μικρή συμβουλή. Δεν ξέρω αν μπορώ να συμβουλέψω κανένα και για τίποτα. Αλλά ορμόμενος από τις πολεμικές τέχνες, μπορώ να σας πω ότι όταν έρχεται η θλίψη, παιδιά, δεχτείτε την. Δεχτείτε την και ερμηνεύστε την γαλήνια. Γαλήνια, αποδεχτείτε την. Είναι ένα θηλυκό χαρακτηριστικό που ο πλανήτης, παιδιά, είναι αλωτριωμένος από τα αρσενικά του χαρακτηριστικά. Κυνήγει επιτυχίας, κυνήγει κέρδους, όλες οι κινήσεις προς τα έξω. Αποδεχτείτε. Να δείτε, παιδιά, όταν αποδεχτείς τον αντίπαλο, τον ιερό απέναντι, τότε μετά από λίγο το γεγονός αρχίζει να χάνει τη δυναμική του. Και τότε πραγματικά είσαι εσύ νικητής. Όχι ο εγωισμός σου, η ύπαρξη.
0: Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί αυτά μας τα λέει πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είσαστε κι εσείς τυχεροί στις Σέρες.
1: Παίζουμε στις Σέρες αύριο στις Σέρες με το Social Waste. Παίζουμε τη Δευτέρα στην Ελευσίνα με το Social Waste.
0: Και το άλλο Σάββατο κατεβαίνετε
1: στην Αθήνα. Το άλλο Σάββατο, παιδιά, στην Αθήνα θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι που στο πρώτο μέρος θα παίξουν αυλία οι Χαΐνιδες. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει γλέντι με ποιοτικά τραγούδια. Έρχονται ενισχύσεις από την Κρήτη, μουσική που θα παρουσιάσουμε το δισκοβιβλίο «Η χαμένη κασέτα». Αλλά όχι μόνο αυτό, έρχονται και ανεφοδιασμοί από την Κρήτη. Έρχονται με ζεκλίκια, αρακές και ένα ρακοκάζανο που θα αποστάξουμε στο θέατρο Βράχων επιτόπου Ρακή.
0: Για εσάς τους Αθηναίους, λοιπόν, είναι το άλλο Σάββατο, 21 Σεπτέμβρη, στο θέατρο Βράχων. Έχουν εκεί κατά τις 8.30 ώρα.
1: Ναι, τι ώρα έχεις οικονομήσει? Εσύ μου πει.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ήτανε μεγάλη χαρά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, βρε παιδιά.
0: Δεν λέμε αντίο, λέμε εις το επανειδήν σύντομα.
1: Πραγματικά, παιδιά, είναι απόλαυσα την υποδοχή των ψυχών σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, όπως και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που είχαν την ιόβια υπομονή να μας ακούνε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
1: Μόξι, rooftop bar.

0: Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορία.

0: στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Στέλλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: ύπνο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.